0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Flash 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

τις πίκρες ρίχνω στο νερό. Εσύ εκεί κι εγώ εδώ. Να σε κρατήσω δεν μπορώ, καρδούλα μου.

Bobby Knight. Κάθε Παρασκευή βράδυ 10 με 12 στον Flash 99,4 με τον Μπάμπι Μπατσάρα. Μαζί του η Πινελόπη Εφρεμίδου και η Μαρία Κύρου. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 4:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
2: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Plus 99,4.
2: Η φωνή της υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
3: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί. Στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

που γυρίζεις για το γύρο του κόσμου. Θα σε πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 6:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Ακούω μια κρυφή οργή. Να μπαίνω βγαίνει απ' τις πόρτες. Μετά μια μακριά σιωπή. Να κόβει τις δικές της βόλτες.

0: Flash 99,4.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
6: Πιάνω.
7: Πιάνω.
6: Βάζω.
7: Βάζω.
6: Το κεφάλι.
7: Το κεφάλι.
6: Κατεβάζω.
7: Κατεβάζω.
6: Φτιάχνω τα χέρια μου.
7: Φτιάχνω τα χέρια.
6: Και σηκώνω ψηλά.
8: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωινή Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
9: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
10: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
8: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
11: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

βάσεις, κόσμο στην πάνω τη γωνία, ξαφνού με πιάνει αγωνία, να σε κερδίσω αν θα προλάβω κι αν θα χαθώ.

κι ο σεφτάς μια φυλακή. Να ξεκλειδώσεις τα κελιά.

στη σκέψη σου να μπαίνει. Να γλιστράω στα μαλλιά σου

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
4: Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Η φωνή της οικογένειας, της πατρίδας με ιστορική συνέχεια, του λαού που δικαιούται αξιοπρέπεια, ασφάλεια και ελευθερία. Πρωινή παρέμβαση στον Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.

Καλημέρα φίλες και φίλοι του Flash 99 και 4, άλλη μια πρωινή παρέμβαση εδώ μαζί σας, να σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι και τις 9. Στο μικρόφωνο Γιάννης Καραβίδας, στην ηχοληψία ο Χρήστος Νάκος και πάμε σιγά σιγά να δούμε και τις ειδήσεις τις σημερινές, να σχολιάσουμε και με τους καλεσμένους που θα έχουμε. Ξεκινάμε με ενημέρωση για τον καιρό. Σήμερα βροχερή ημέρα, κάπως έτσι ξεκίνησε και βλέπουμε ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας θα έχουμε μέχρι και τις 6 το απόγευμα και λίγο στις 9 το βράδυ κάποιες ασθενείς βροχοπτώσεις και από τις 9 το βράδυ και μετά θα ανοίξει ο καιρός, να δούμε και πώς θα ξημερώσει αύριο. Μεγάλη προσοχή λοιπόν σε όσους κινούνται στους δρόμους αυτή τη στιγμή, γιατί το βρεγμένο οδόστρωμα δεν χαρίζεται.

Πάμε να ρίξουμε μία ματιά στα πρωτοσέλιδα κάποιων εφημερίδων, να ξεκινήσουμε με τα νέα. 6 κατηγορίες επιστροφών για συνταξιούχους μέσω επανυπολογισμού συντάξεων, δικαστικών αποφάσεων και αναδρομικών, αναλυτικά παραδείγματα αναπερίπτωση. Μιλάει στο κεντρικό της θέμα η εφημερίδα των νέων για το Super El Niño. Τι φέρνει, λέει, το Super El Niño στην Ελλάδα? Πιο καυτό καλοκαίρι. Καύσωνες, ξηρασίες και πλημμύρες προβλέπουν οι μετεωρολόγοι για φέτος στην Ευρώπη αλλά και στη χώρα μας λόγω του συνδυασμού της θερμοδυναμικής βόμβας με την κλιματική αλλαγή. Κίνδυνος για ισχυρές και παρατεταμένες πυρκαγιές στην Ελλάδα λόγω διπλασιασμού της καύσιμης ύλης. Κάποια στιγμή θα πρέπει να ξαναμιλήσουμε για την κλιματική κρίση, έτσι όπως τουλάχιστον αυτή την έχουν ορίσει, και για την προσπάθεια τρομοκράτησης σχετικά με τους καύσωνες, με τις ξηρασίες και τις πλημμύρες, τα οποία είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να σκορπίσουν το φόβο στην κοινή γνώμη και να περάσουν μέτρα τα οποία δεν θα περνούσαν με άλλο τρόπο. Σε άλλες ειδήσεις που έχουν στο πρωτοσέλιδο του τα νέα, Μάρκο Ρούμπιο εκτός προγράμματος για τα F-35 μένει άγκυρα. Ο Τραμπ σε Γαλλία, Τουρκία μέσα σε 20 μέρες. Θετική είδηση αυτή. Η Γερμανία προειδοποιεί με κυρώσεις στην Τουρκία μέσω του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βέβαια, η προειδοποίηση από το να πραγματοποιηθούν οι κυρώσεις απέχει παρασάγκας. Έρευνα πόσο κοστίζει μία εβδομάδα διακοπών. Ενδιαφέρουσα έρευνα, βέβαια, όπως είπαμε και χθες, για τον ένα στους δύο Έλληνες δεν υπάρχει δυνατότητα να κάνουν μία εβδομάδα διακοπών για τον χρόνο.

Να σχολιάσουμε λίγο το πρωτοσέλιδο της Political, η οποία μας λέει, έχει ένα τούνελ και λέει τέλος ο εφιάλτης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έβγαλε την Ελλάδα από τη λίστα των μνημονιακών χωρών. Κυριάκος Μητσοτάκης, ύστερα από 16 χρόνια, επίσημο τέλος του καθεστώτος επιτήρησης. Εδώ πραγματικά χρειάζεται ένα σχόλιο να κάνουμε. Πόσες φορές ακούσαμε ότι βγήκαμε από τα μνημόνια και ανοίξαμε τις σαμπάνιες. Τα μνημόνια λοιπόν ήταν νόμοι πάνω από 200 τον αριθμό, συγκεκριμένοι νόμοι οι οποίοι εφαρμόστηκαν. Το να βγούμε από τα μνημόνια σημαίνει ότι όλοι αυτοί οι 200 νόμοι έχουν καταργηθεί. Τίποτα από αυτό δεν συνέβη. Άρα λοιπόν το αν έχουμε βγει από τα μνημόνια και δεν ξέρω κάθε πότε αυτοί πρέπει να βγάζουν αυτή την είδηση στον αέρα, είδηση μπαγιάτικη τέλος πάντων και ανύπαρκτη είδηση, δεν ξέρω τι σκοπούς εξυπηρετεί.

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα των νόμων που σας λέω είναι ο νόμος Κατρούγκαλο, ο περιώνυμος νόμος Κατρούγκαλο, για τον οποίο πολλοί διαμαρτύρονται, αλλά γιατί δεν τον αλλάζουν αφού βγήκαμε από τα μνημόνια, είναι το εύλογο ερώτημα το οποίο γεννάται.

Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Πλήρης οδηγός για το πρόγραμμα ανακαίνησης κατοικιών. Με ποιους όρους και προϋποθέσεις θα δοθεί η κρατική χρηματοδότηση έως και 36.000 ευρώ για αναβάθμιση σπιτιών ή άνοιγμα κλειστών διαμερισμάτων. Οι εργασίες που χρηματοδοτούνται, πώς θα γίνονται οι αιτήσεις, πότε θα πληρωθούν οι δικαιούχοι. Σε ποιες περιπτώσεις το ποσοστό της ενίσχυσης μπορεί να αγγίξει ακόμα και το 95% του συνολικού κόστους. Μάλιστα.

Σε άλλη είδηση που έχει στο πρωτοσέλιδο της Δημοκρατία, κατευνασμός πολύ αργά, πολύ λίγο το διάβημα που έγινε στην Ουκρανία για το πλεισμένο drone. Ένα ολόκληρο μήνα τους πήραν να αντιδράσουν στην άκρως επικίνδυνη ενέργεια του Κιέβου. Μάλιστα.

Και στο πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας υπάρχει είδηση για τον Ρούμπιο. Ο Ρούμπιο έβαλε στον πάγο την αγορά F-35 από την Τουρκία. Δήλωσε επισήμως ότι το απαγορεύει ρητά η αμερικανική νομοθεσία.

Και μια είδηση που δείχνει ότι ακόμα υπάρχει φιλότιμο εδώ σε αυτή τη χώρα. Γιάννητσα, αστυνομικός ήρωας έσωσε δύο παιδιά σε φλεγόμενο σπίτι. Έδρασε ακαριαία και τα απομάκρυνε από το χώρο. Τι να πούμε, ένα μεγάλο μπράβο στον άνθρωπο.

Τύπος Θεσσαλονίκης. Η Θεσσαλονίκη αναβαθμίζεται και βελτιώνεται σε επίπεδο αθλητικών εγκαταστάσεων. Αθλητική Κυψέλη με πισίνα και γήπεδα στην Θεσσαλονίκη. Μέσα στο 2027 ο Δήμος Θεσσαλονίκης θα αποκτήσει το δεύτερο δημοτικό του κολυμβητήριο. Διαβάζουμε την είδηση του τύπου της Θεσσαλονίκης. Η εγκατάσταση θα γίνει στην περιοχή του Γαλαξία, στο 5ο δημοτικό διαμέρισμα, όπου όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης κ. Τέλειος Αγγελούδης, θα μετατραπεί σε μια αθλητική κυψέλη, καθώς στο σημείο υπάρχουν ήδη και άλλα γήπεδα. Παράλληλα, θα σχεδιαστεί και χώρο στάθμευσης για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών. Την ανακοίνωση για το έργο έκανε χθες ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης σε συνάντηση που είχε με τον κ. Αγγελούδη στο Δημαρχείο της Θεσσαλονίκης. Κορδέλες, έργα που ανακοινώνονται, επιδόματα που δίδονται. Έχουμε πει το πώς δίδονται ακριβώς τα επιδόματα, άρα δεν ξέρω, ίσως κάποιοι ετοιμάζονται για εκλογική αναμέτρηση. Θα δούμε το επόμενο διάστημα.

Πάμε να ρίξουμε μία ματιά σε κάποιες ειδήσεις, κάποιες ενδιαφέρουσες ειδήσεις. Θα ξεκινήσουμε, ίσως οι περισσότεροι να έχετε δει το βιντεάκι με την κοινική παραδοχή του Άδωνη Γεωργιάδη, ότι τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ δεν θα πληρωθούν ποτέ.

Μας ενημέρωσε λοιπόν ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης ότι τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ δεν θα πληρωθούν ποτέ. Και μάλιστα το εξήγησε κιόλας, γιατί λέει ότι πριν τα μνημόνια τα κόμματα πέρανε κρατική επιχορήγηση, τα μεγάλα τότε κόμματα, 30 και 35 εκατομμύρια το χρόνο. Αυτή λοιπόν η επιδότηση, η κρατική επιχορήγηση που πέραν κάθε χρόνο δεν τους έφτανε και έπρεπε να συνάψουν και δάνεια με τις τράπεζες. Δάνεια ύψους πάνω από 100, 120 εκατομμύρια ευρώ. Και μετά τα μνημόνια, όπου κόπηκε η κρατική επιχορήγηση σε μεγάλο βαθμό, δεν έχουν, λέει, τη δυνατότητα να αποπληρώσουν αυτά τα χρέη.

Εδώ λοιπόν γεννώνται κάποια ερωτήματα. Πώς ακριβώς εδόθησαν αυτά τα δάνεια αρχικά στα κόμματα τα συγκεκριμένα και μάλιστα σήμερα το χρέος της Νέας Δημοκρατίας στις τράπεζες φτάνει τα 541 εκατομμύρια ευρώ, το χρέος δε του Πασόκ είναι 505 εκατομμύρια ευρώ. Εδώ λοιπόν έρχεται ο κάθε Έλληνας πολίτης, ειδικά αυτός ο οποίος έχει υποστεί την βία, θα την χαρακτηρίσω εγώ, των τραπεζών, οι οποίοι, επειδή λοιπόν ο Έλληνας πολίτης μετά τα μνημόνια είτε τη σύνταξή του να κόβεται στο μισό, είτε το μισθό του να κόβεται στο μισό, είτε να απολύεται από την εργασία του, επειδή λοιπόν αδυνατούσε να πληρώσει το στεγαστικό δάνειο που πήρε, που είχε πάρει τέλος πάντων, ήρθε η τράπεζα και του λέει «Δεν με ενδιαφέρει, έπρεπε να το πληρώσεις». Κοκκίνησε λοιπόν το δάνειο, του πήρανε το δάνειο τα funds, οι servicers, για τους οποίους έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές σε αυτήν την εκπομπή, και το αποτέλεσμα ήταν να χάσει την περιουσία του. Για τον κύριο Γεωργιάδη λοιπόν λαϊκίζουν όσοι επιμένουν να θυμούνται ότι η Νέα Δημοκρατία χρωστάει τα 540 εκατομμύρια που δεν θα πληρώσει ποτέ. Λαϊκίζουμε λοιπόν όσοι θυμόμαστε αυτά τα πράγματα, λαϊκίζουμε όσοι κάνουμε τις συγκρίσεις, οι συγκρίσεις που κάθε νοήμων πολίτης θα πρέπει να κάνει για το πώς αντιμετωπίζεται ένα κόμμα, δύο κόμματα εν προκειμένου, και πώς αντιμετωπίζεται ο πολίτης από τις τράπεζες. Και εδώ λοιπόν τίθεται το εξής ερώτημα. Για ποιο λόγο δεν γίνεται δέσμευση των όποιων περιουσιακών στοιχείων έχουν και τα δύο κόμματα από τις τράπεζες, ό,τι ακριβώς λοιπόν συμβαίνει με τον Έλληνα πολίτη, για ποιον λόγο δεν γίνεται κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων όσων αποτελούν αυτά τα κόμματα, ό,τι ακριβώς γίνεται με τους Έλληνες πολίτες. Και να θυμίσουμε εδώ πέρα ότι είχαμε δει στο Βουλή Watch, όταν είχαμε κάνει σύγκριση των πόθεν έσχες, το πόθεν δεν μας το έχουν δηλώσει βέβαια ποτέ, μόνο το έσχες, η περιουσία των, ο πλούτος των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας μαζί με τις συζύγους τους το 2019 ήταν 91 εκατομμύρια ευρώ. Το 2024 έφτασαν τα 217 εκατομμύρια ευρώ. Τότε δήλωναν το 2019 2.175 ακίνητα στο σύνολο και το 2024 τα ακίνητα ήταν 2.594, 500 ακίνητα παραπάνω μέσα σε 5 χρόνια.

Είχαμε λοιπόν από το 2019 στο 2024 συνολική αύξηση της περιουσίας των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας κατά 125,92 εκατομμύρια ευρώ. Απλή λύση λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, αν δεν θέλετε να λαϊκίζετε, δικό σας είναι το κόμμα, βάλτε το χέρι λοιπόν στην τσέπη και πληρώστε τα χρέη σας.

Λαϊκίζουμε λοιπόν όσοι λέμε τα αυτονόητα, λαϊκίζουμε όσοι λέμε ότι με τα 800 ευρώ δεν μπορεί να ζήσει κάποιος και δεν μπορεί να αντιληφθεί κάποιος ο οποίος, οι περισσότεροι από αυτόν δεν έχουν δουλέψει ούτε μία μέρα στη ζωή τους. Δεν μπορεί λοιπόν να αντιληφθεί αυτός που παίρνει τα 6, 7, 8 χιλιάρικα και έχουν αυτές τις περιουσίες που έχουν. Δεν μπορούν να αντιληφθούν τον αγώνα, που, τον καθημερινό, στον οποίο υποβάλλονται οι περισσότεροι Έλληνες πολίτες, οι οποίοι δεν έχουν να δώσουν λεφτά για να κάνουν μία εβδομάδα διακοπές το χρόνο, ο ένας στους δύο. Για τα περισσότερα νοικοκυριά δεν φτάνει το εισόδημα μετά την 18η ημέρα του μήνα. Κατά τα άλλα λοιπόν, για τον κύριο Γεωργιάδη, λαϊκίζουμε όσοι ασχολούμαστε με αυτά τα θέματα.

Έλληνας πολίτης λοιπόν, ο οποίος έρχεται καθημερινά αντιμέτωπος με την ακρίβεια, με την εσχροκέρδεια των καρτέλ, καρτέλ τα οποία έχουν στήσει τα σούπερ μάρκετ, οι εταιρείες κινητής, τηλεφωνίας, οι εταιρείες τηλεφωνίας γενικά, οι εταιρείες ενέργειας, οι οποίες απομυζούν τον κόπο και τον μόχθο των Ελλήνων, οι οποίοι αναγκάζονται να κάνουν δύο και τρεις δουλειές για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν. Και αυτό δεν είναι αλικισμός, είναι η πραγματικότητα η οποία συμβαίνει και η οποία είναι αντιληπτή σε όσους ζουν σε αυτή την κοινωνία και όχι σε μια γυάλινη σφαίρα. Πληθωρισμό 5% έχουν να αντιμετωπίσουν οι Έλληνες πολίτες, έναντι 3,2% της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα καύσιμα στο Θεό, από το ίδιο δηληστήριο φεύγουν τα καύσιμα. 1,50 η τιμή της βενζίνης στην Κύπρο, 2,10-2,15 στην Ελλάδα. Γιατί η κυβέρνηση επιμένει να κρατάει πολύ ψηλά τους φορολογικούς συντελεστές, τόσο το ΦΠΑ όσο και το ενωδικό φόρο κατανάλωσης, γιατί δεν έχουν άλλες πηγές εσόδων. Και πώς να έχουν άλλες πηγές εσόδων όταν ο πρωτογενής τομέας έχει διαλυθεί σχεδόν εντελώς, όταν δεν υπάρχουν κίνητρα για να γίνουν καινούργιες παραγωγικές μονάδες για να παράξουν κάτι. Αντιθέτως, διώξαμε λοιπόν τους Έλληνες παραγωγούς, τους Έλληνες κτηνοτρόφους και γεωργούς από τα χωράφια τους για να στείλουμε data center, έτσι, που θα αναφερθούμε και σε αυτό. Και λοιπόν, όταν δεν υπάρχουν επιχειρήσεις, όταν δεν υπάρχουν δουλειές, είναι αδύνατον να εισπράξει το κράτος χρήμα, άρα τι κάνει, κρατάει πολύ ψηλά τους φορολογικούς συντελεστές για να έχει υπερπλεονάσματα. Και από τα υπερπλεονάσματα τα οποία βγάζει, το είπαμε, το πρώτο τετράμινο είναι πάνω από 3,5 δις το υπερπλεόνασμα, να επιστρέψει κάποια ψίχουλα πίσω για εφαρπαγή της ψήφου.

Διαβάζουμε λοιπόν μια είδηση για τα data center. Σε data center μετατρέπεται ο κάμπος της Λάρισας. Οι Ισραηλοί πίσω από το σχέδιο προδοσίας διέλυσαν τους αγρότες με τις πλημμύρες και την ακρίβεια και τώρα τους παίρνουν τη γη για ένα κομμάτι ψωμί. Στείνουν λοιπόν data center που θα εξηγήσουμε κιόλας και τι είναι και το data center, γιατί οι περισσότεροι δεν καταλαβαίνουν ή δεν πηγαίνει το μυαλό τους τι ακριβώς, περί τίνος ακριβώς πρόκειται. Μονάδες ισχύως 792 MW θα στηθούν φυσικού αερίου, όπως και μονάδες φωτοβολταϊκών για να τροφοδοτήσουν αυτά τα κολοσσιαία data center, τα οποία μπορεί να καταναλώνουν 600 MW ή 1 GW, 1000 MW λοιπόν. Για να έχετε ένα μέτρο σύγκρισης, με 600 MW μπορεί να τροφοδοτηθεί με ρεύμα μία πόλη σαν την Θεσσαλονίκη.

Data center λοιπόν, τα οποία χρησιμοποιούνται για την υπολογιστική τους ισχύ, για να έχουν, να μας δίνουν την τεχνητή νοημοσύνη η Google, η Amazon και όποιες άλλες εταιρείες, αλλά και στο μέλλον φαντάζομαι και το ελληνικό το κράτος, για να μπορεί να μας ελέγχει πλήρως, να παίρνει δεδομένα, να τα επεξεργάζεται, να βγάζει το προφίλ του καθενός και αναλόγως να πράττει στην προσωπική μας ζωή. Το λεπτό ζήτημα, το χοντρό μάλλον ζήτημα, είναι αυτά τα data center χρειάζονται τεράστιες ποσότητες νερού, πόσιμου νερού, για να ψυχθούν. Τεράστιες ποσότητες. Άρα λοιπόν έρχονται κάποιες εταιρείες στο εξωτερικό και εμείς τους δίνουμε χωρίς κανέναν απολύτως έλεγχο, αφιδώς, δημόσιους πόρους. Γιατί το νερό είναι δημόσιος πόρος, δημόσιο αγαθό. Για να λένε λοιπόν ότι υπάρχει θέμα με τη λειψιδρία, ότι δεν έχουμε νερό, φέτος ήταν ένας πάρα πολύ βροχερός χειμώνας και άνοιξη και θα ακούσουμε πάλι το ίδιο μοτίβο, το ίδιο παραμύθι το καλοκαίρι, ότι υπάρχει λειψιδρία. Και θα δίνουμε λοιπόν στα data center κολοσσίες ποσότητες νερού για την ψήξη τους. Δεν ξέρω, εμένα το σχόλιο μου ότι αυτές οι συνθήκες δεν συμβαίνουν ούτε σε χώρες μπανανίας. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που στην Αμερική πολλά από τα data center κλείνουν γιατί υπάρχουν αντιδράσεις από τους πολίτες.

Να περάσουμε σε μία άλλη είδηση, αφορά την κυρία Αλίνα Μενδώνη, η οποία μας λέει, είναι δυνατόν να λογοκρίνουμε τον Κρίστοφερ Νόλαν. Απαντούσε λοιπόν σε μία εφόλης της ύλη συνέντευξη και για την καινούργια ταινία που θα κάνει ο Κρίστοφερ Νόλαν. Έχει να κάνει με τα ομηρικά έπι. Και εκεί λοιπόν διαστρεβλώνει την ιστορία, παρουσιάζοντας την Αθηνά ως μαύρη, τον Αχιλλέο όπως θα τον παρουσιάσει, με ένα πρόσωπο το οποίο έχει υποστεί φιλομετάβαση. Και εμείς θα πληρώσουμε 6,5 εκατομμύρια ευρώ, περίπου 7 εκατομμύρια δολάρια, από το ελληνικό κράτος, από τον ελληνικό Κορβανά, για την ταινία Οδύσσια. Και δεν ζητήσαμε λοιπόν το οτιδήποτε, δεν ελέγξαμε τι ακριβώς θα χρηματοδοτήσουμε για την ταινία του Νόλαν. Και μας λέει η κυρία Μενδώνη, γνωρίζετε, η πάγια θέση του Υπουργείου Πολιτισμού είναι ότι η τέχνη δεν λογοκρίνεται. Δεν λογοκρίνεται λοιπόν η τέχνη για την κυρία Μενδώνη και δεν είναι η δουλειά της πολιτείας να επαγορεύει σε έναν δημιουργό πώς θα αποδώσει καλλιτεχνικά ένα έργο ή έναν μύθο. Να το ξαναπούμε άλλη μια φορά και από εδώ, κυρία Μενδώνη, που επαναλαμβάνεται πάλι το ίδιο τσιτάτο, ότι η τέχνη δεν λογοκρίνεται, η τέχνη δεν είναι κάτι αφηρημένο. Όποιος δηλώσει ότι κάνει τέχνη δεν μπορεί να προσβάλλει τα πιστεύω ή τις θρησκευτικές αντιλήψεις ή οτιδήποτε άλλο κάποιου άλλου. Η τέχνη φυσικά και έχει όρια και φυσικά δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει.

Και δεν ξέρω λοιπόν τι θα έλεγε η κυρία Μενδώνη αν σε μια αντίστοιχη ταινία υπήρχε προσβολή μουσουλμανικού στοιχείου ή των ατόμων της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ, τι ακριβώς θα έλεγε η κυρία Μενδώνη. Και συναυτό, σίγουρα θα είχαν ξεσηκωθεί όπως το έχουν κάνει πάρα πολλές φορές, γιατί είπαμε η ελευθερία είναι μονόπλευρη.

0: Θα κλείσουμε με μια είδηση που αφορά τους παραγωγούς, τους ανθρώπους του πρωτογενού τομέα. Διαβάζουμε για τα τερτύπια που προκύπτουν, που έχουν προκύψει μάλλον με τις πληρωμές. Χειρότερα τα πράγματα για όσους έχουν μπλέξιμο με το monitoring είναι σε ό,τι αφορά τις πληρωμές, αφού έχουν πετσοκοπεί οι πληρωμές τους. Μπαίνουμε λοιπόν στον Ιούνιο και οι κρεμότητες πρώτους αγρότες φτάνουν τα 686 εκατομμύρια ευρώ. Πρώτη φορά συμβαίνει αυτό στα χρονικά. Μας είχαν πει ότι με τη μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, όλα θα έβαιναν καλώς, όλα θα ήταν τέλεια. Και να θυμίσουμε ότι ήταν να γίνει μια πίστοση, την προηγούμενη εβδομάδα μάλλον έγινε μια πίστοση, ήταν να πιστωθούν 297 εκατομμύρια ευρώ, τελικά μπήκαν 120 εκατομμύρια ευρώ λιγότερα. Χιλιάδες παραγωγοί λοιπόν δεν είδαν αυτά που περίμεναν, υπήρξαν προβλήματα με το monitoring, ακόμα περιμένουν λοιπόν τις διάφορες de minimis που λέγανε για την πληρωμή της μυδικής και του ρυζιού. Αυτά έχουν παραπεμφθεί στις ελληνικές καλένδες. Τα 160 εκατομμύρια διάθετοι πόροι, ούτε αυτά γνωρίζουμε πού θα πάνε, αυτά που είχε δηλώσει ο Πρωθυπουργός. Όσοι είχαν λοιπόν θέμα με οικονομικό, βλέπουν ένα τεράστιο διέξοδο μπροστά τους, γιατί οι πληρωμές δεν προχωρούν. Και όλα αυτά συμβαίνουν στην κυβέρνηση των αρίστων, στη χώρα της Φεδράς Πορτοκαλέας. Αυτά λοιπόν τα ευχάριστα συμβαίνουν και να θυμίσω, θα το λέω και θα το ξαναλέω, 415 εκατομμύρια το πρόστιμο που έχει δεχτεί η Ελλάδα για την κακοδιαχείριση του ΟΠΕΚΕΠΕ και το μεγάλο ερώτημα παραμένει ποιος θα πληρώσει τα 415 ευρώ. Και με αυτό το ερώτημα να πάμε να περάσουμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε εδώ να βάλουμε και στην κουβέντα μας τον κύριο Δήμο Θανάσφουλα, τον εκπρόσωπο τύπου της Νίκης.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Flash 99,4.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
5: Μπάζα.
4: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
8: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
9: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Φλάς 99,4.
10: Α,
5: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Επανήλθαμε εδώ στον Φλάς και στην πρωινή παρέμβαση και όπως σας είχαμε πει έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Δήμο Θανάσουλα, τον εκπρόσωπο τύπου του κινήματος της Νίκης. Κύριε Θανάσουλα, καλημέρα.
1: Πώς είστε, καλημέρα στους ακροατές μας.
2: Δόξα τω Θεώ, εσείς πώς είστε?
1: Εντάξει, είναι μια περίοδος η οποία είναι εν εξελίξει το σχέδιο της κυβέρνησης να ανακατέψει την τράπουλα και να, ιδίως με τις δημοσκοπήσεις, να δημιουργήσει έτσι διάφορα ζητήματα μέσα στον πολιτικό χώρο. Οπότε, αν μη τι άλλο, είναι μια ενδιαφέρουσα εποχή, όπου πρέπει όμως διαρκώς να δίνουμε εξηγήσεις για το τι είναι αυτό που παρακολουθεί ο κόσμος να ανακοινώνεται κάθε μέρα με έναν έστω και λίγο διαφοροποιημένο τρόπο από διάφορες εταιρείες δημοσκόπησης.
2: Μάλιστα, μου δίνετε τώρα μια πάσα, κύριε Θανάσουλα. Εγώ έπρεπε να τη δώσω την πάσα. Εταιρείες δημοσκοπήσεων, δυστυχώς ή ευτυχώς οι περισσότερες έχουν σχέση με κυβερνητικά στελέχη και βλέπουμε πάρα πολλές φορές να υπάρχουν εντελώς αντικρουόμενα αποτελέσματα, θα το πω, σε σχέση με αυτά που δίνουν ως δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση και στην τελική ως εκτίμηση και πρόθεση ψήφου. Θεωρείτε ότι χρησιμοποιούνται σαν εργαλεία χειραγώγησης της κοινής γνώμης και πώς θα μπορούσατε να σχολιάσετε τα τελευταία, όσο είναι τέλος πάντων αξιόπιστα, δεδομένα και αποτελέσματα που έχουν προκύψει?
1: Κοιτάξτε να δείτε. Πράγματι, υπάρχουν πάρα πολλές, έχουν ανακοινωθεί κατά καιρούς, σχέσεις ιδιοκτητών εταιριών δημοσκόπησης με την κυβέρνηση. Αναλαμβάνουν έργα τα οποία τους αναθέτει η κυβέρνηση κτλ. Είναι δεδομένη οικονομική εξάρτηση και είναι δεδομένη και διαφυσβήτητη η εργαλειοποίηση των αποτελεσμάτων των δημοσκοπήσεων. Τόσο από την κυβέρνηση όσο και από συστημικά μέσα τα οποία καλούνται να υπηρετήσουν το αφήγημα της κυβέρνησης. Βλέπουμε δηλαδή, το είδαμε πώς εκτελήχθηκε με την περίπτωση Κασελάκη. Περίπτωση Κασελάκη ήταν ένας άνθρωπος που εμφανίστηκε από το πουθενά, φτιαγμένος, στημένος μέσω από image makers, και αυτός ο άνθρωπος γνώρισε μια τεράστια προβολή, δυσανάλογη, και δυστυχώς ο κόσμος από αυτό το πράγμα επηρεάστηκε. Επηρεάστηκε όχι τόσο στην ψήφο του, δεν είδαμε κάποια εκεί διαφορά, όσο επηρεάστηκε από το γεγονός ότι έδινε μια τηλεθέαση σε κάποιες συνεντεύξεις, το οποίο και δεν ξέρουμε βέβαια και ακόμη και αυτό αν ήταν αληθινό. Το ζήτημα είναι ότι ο κύριος Κασελάκης απέκτησε ένα πολιτικό κεφάλαιο, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για να διευβολήσει το χώρο της αριστεράς, το χώρο του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Μάλιστα.
1: Ακολούθησε το σύστημα, τον πέταξε σαν μια πεπονόφλουδα, στημένη, υπερεκτεθειμένο στην κοινή γνώμη, και με αυτόν τον τρόπο κανείς πια δεν ασχολείται ούτε με τον Κασελάκη ούτε με τον κύριο Τάιλερ.
2: Και όλοι τον έχουμε ξεχάσει, κύριε Θανάσουλα. Τους ξεχάσαμε. Χρησιμοποιήθηκαν.
1: Τώρα λοιπόν βλέπουμε ξαφνικά ότι το σύστημα δημιουργεί μια υπερέκθεση στην κυρία Καριστιανού και στον κύριο Τσίπρα. Και βλέπουμε ομπολής ότι στην ουσία το πολιτικό κεφάλαιο που δίνει, το οποίο δεν αποτυπώνεται από κάπου πραγματικά, αλλά πάλι με τον ίδιο τρόπο, με δημοσκοπήσεις κτλ., ομπολής χρησιμοποιείται για να διαβολήσει η μεν κυρία Καριστιανού, αφού την έχουν περιορίσει αρκετά, γιατί δεν έχει μια συλλεκτικότητα μόνο από το χώρο εντός εισαγωγικών τον πατριωτικό, αλλά έχει και από το χώρο της λεγόμενης αριστεράς. Βλέπουμε ότι προσπαθούν να την περιορίσουν στον χώρο τον πατριωτικό, γιατί τους λέει από την από εδώ μεριά θα κάνει δουλειά ο κύριος Τσίπρας, με σκοπό λοιπόν να διεμβολήσει εκεί το χώρο αυτόν και να αλλάξει τα ποσοστά των εκεί κομμάτων. Και την ίδια στιγμή βλέπουμε σε παράλληλη εξέλιξη μια υπερέκθεση του κυρίου Τσίπρα, ενός ανθρώπου από το πουθενά, κυριολεκτικά. Το λαός τον είχε θέσει ως προδότη στο χρονοτούλο από της ιστορίας, κανείς δεν ασχολείται μαζί του, μόνο αλγινές αναμνήσεις έχουμε από τη διακυβέρνησή του. Ξαφνικά αυτός ο άνθρωπος να επιβάλλεται και να εμφανίζεται ως η ηγετική φυσιογνωμία, η οποία έχει να δώσει την ελπίδα, η οποία έχει να δώσει μια κυβερνητική εναλλακτική κτλ. Κτλ. Και όχι απλά ήδη πρόκειται να αποκτήσει, να κάνει διεμβόληση στον χώρο της αριστεράς, αλλά ήδη βλέπουμε εδώ τεκτονικές αλλαγές, να καταργούνται κόμματα κτλ. Κτλ. Άρα λοιπόν εδώ βλέπουμε μια ίδια τακτική Στην εγκληματολογία αυτό λέγεται modus operandi, δηλαδή ο τρόπος που λειτουργεί ο εγκληματίας.
2: Τρόπος λειτουργίας.
1: Και από τον τρόπο που λειτουργεί μπορείς να καταλάβεις ποιος είναι ο εγκληματίας. Εγώ λοιπόν, είναι πεποίθησή μου αυτή, βλέπω ότι το μεδιακό σύστημα σε συνεργασία με το καρτέλ των εταιριών δημοσκοπήσεων και με το επικοινωνιακό επιτελείο του Μαξίμου, αυτή τη στιγμή έχει ενεξελίξει μια αποστολή η οποία είναι πια διέρη και βασίλευε. Κανένα κόμμα εκτός από τη Νέα Δημοκρατία να μην συγκεντρώνει πάνω από 10%, ώστε να έρθει μια Νέα Δημοκρατία με ένα 15 με ένα 20% του πολύ και να φαντάζει ότι είναι η μόνη κυρίαρχη και αξιόπιστη επιλογή.
2: Και ίσως αυτό, κύριε Θανάσουλα, να χτυπάει και στο υποσυνείδητο του ψηφοφόρου. Θα περάσουν πάλι μετά το αφήγημα της σταθερότητας. Μας το είχε πει άλλωστε ο Μητσοτάκης, ο κ. Μητσοτάκης εδώ στο συνέδριο, ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο 3 ώρα το πρωί, ώστε να πούνε ότι κοιτάξτε, η μόνη δύναμη που πλησιάζει την αυτοδυναμία είναι η Νέα Δημοκρατία, άρα να στρέψουν προς τα εκεί τους αναποφάσεις τους και όπως είπατε και εσείς, το διέρη και βασίλευε. Άρα λοιπόν, θεωρείτε ότι αυτή η τακτική θα πιάσει, οι Έλληνες δεν πρέπει να έχουμε. Να θυμόμαστε τα γεγονότα που συνέβησαν, δηλαδή ξεχνάμε το τι έκανε ο κύριος Τσίπρας, όχι μόνο στα εθνικά με την Προοδευτική Συμφωνία, αλλά και στα οικονομικά. Η δημοκρατικότητά του, το όχι που το έκανε, ναι, την ψήφιση των μνημονίων, όλα αυτά τα ξεχνάμε. Τελικά θα μας βάλουν πάλι, θα μας κοθεδουγήσουν πάλι, κύριε Θανάσουλα, με αυτόν τον τρόπο.
1: Κοιτάξτε, εδώ αρχίζουν οι δικές μας ευθύνες. Κάθε λαός έχει ηγέτες κατά την πνευματική του κατάσταση. Ένας λαός λοιπόν που έχει μνήμη χρυσόψαρου, ένας λαός που βάζει το στομάχι του πάνω από τις αξίες του, τα ιδανικά του, την αξιοπρέπειά του, είναι καταδικασμένος να αποδηγετείται από τέτοια επικοινωνιακά τερτύπια και από λαοπλάνους ηγέτες όπως αυτούς που έχουμε αυτή τη στιγμή, τον κύριο Μητσοτάκη και και για παράδειγμα τον κύριο Τσίπρα, ξέρω εγώ, ο οποίος θέλει να αναλάβει και πάλι ως ηγέτης της χώρας. Είναι πολύ κρίσιμο λοιπόν και πάρα πολύ σημαντικές οι ευθύνες μας ως πολίτες. Αν με ρωτήσετε εάν είμαι αισιόδοξος στο θέμα αυτό, θα σας πω ότι ναι, είμαι αισιόδοξος. Γιατί είναι πολύ πρόσφατα τα γεγονότα, θεωρώ, και ο κόσμος πλέον, επειδή έχει περάσει πολλά, βιώνει πάρα πολύ άσχημα, είναι δεδομένο ότι δεν θα την πατήσει όπως ήταν την πρώτη φορά. Έχουμε όμως μία ευθύνη. Έχουμε μία ευθύνη να καταδεικνύουμε αυτά τα ζητήματα. Έχουμε μία ευθύνη να, ως νίκη τώρα θα γυρίσω, να εξηγήσουμε στον κόσμο όλο αυτό το οποίο κάνουμε, όλο αυτό το οποίο συμβαίνει, να επισημάνουμε αυτά τα προβλήματα και φυσικά να δείξουμε ότι υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις για τον πολίτη. Και αλίμονο εάν θα ξαναγυρίσουμε πάλι στο δίλημα Τσίπρας ή Μητσοτάκης ή οτιδήποτε άλλο. Δεν το συζητάμε αυτό.
2: Αυτό είναι πολύ βολικό πάντως για την κυβέρνηση και μάλλον αυτό θέλουν να κάνουν, να απολώσουν τον κόσμο τους με αυτό το ψευτοδίλημα, γιατί και οι δύο ήταν καταστροφικοί. Και να συμπληρώσω να πω την γνώμη μου, κύριε Θανάσουλα, πάνω σε αυτό που είπατε για το αν προτιμάει, αν κοιτάει το στομάχι του ο πολίτης, ακόμα και το στομάχι του να κοιτούσε μόνο, δεν θα έπρεπε, να γυρίσει την πλάτη σε αυτούς, γιατί έγιναν όσα έγιναν.
1: Ακριβώς. Αλλά θα σας δώσω ένα παράδειγμα, γιατί στην καθημερινή, ως ελεύθερος επαγγελματίας, βρίσκομαι σε μια επαφή με διάφορα με κοινωνικά στρώματα. Για παράδειγμα, το Fuel Pass, το οποίο ήταν μια κοροϊδία σε σχέση με την ακρίβεια που βιώνουμε. Κι όμως υπήρχε ο κόσμος ο οποίος έλεγε ότι ξέρεις, ναι, πήρα το 20άρικό μου και πήγα στη Λάρισα το Σαββατοκύριακο, ξέρω εγώ. Δηλαδή, πολλοίς του παίρνανε μία χούφτα χρήματα από τη μία τσέπη, του δίνανε δύο κέρματα στην άλλη και αυτός ένιωθε ότι ήταν υπερήφανος και ευγνώμων επειδή έπαιρνε τα δύο κέρματα. Αυτό είναι μια κουλτούρα, μια ανατροπία του ραγιά. Και θυμόμαστε όλοι ότι το 1821 ένα πολύ μεγάλο εμπόδιο για τους ανθρώπους που δίναν τον αγώνα για την ελευθερία της πατρίδας ήταν ακριβώς αυτή η νοοτροπία, το να πολεμήσουν, να καταπολεμήσουν αυτή την νοοτροπία του ραγιά.
2: Και επειδή αναφερθήκατε και στην επανάσταση τότε, το πώς ξεκίνησε, εγώ να πω, κύριε Θανάσουλα, και ίσως δεν ξέρω να σχολιάσετε αυτή τη γνώμη, ότι λίγοι ήταν αυτοί που ξεκίνησαν την επανάσταση και μετά ακολούθησαν όλοι οι υπόλοιποι. Λίγοι ήταν αυτοί που τράβηξαν εμπρός, και ίσως και σήμερα κάτι αντίστοιχο πρέπει να γίνει, όπως έχετε ξεκινήσει και εσείς.
1: Πάντα έτσι είναι, και γι' αυτό ακριβώς είναι πάρα πολύ σημαντικό, και το εξήγησε και το είπε, ότι γι' αυτό και εδώ, σε αυτή την κρίσιμη ώρα που βλέπουμε να εξελίξει όλο αυτό το παραμύθι, όλη αυτή την προπαγάνδα. Τώρα ας σκεφτούμε λίγο λογικά. Όταν βλέπουμε κανάλια απολύτως συστημικά, όπως ο Sky, τα οποία ουδέποτε άφησαν χώρο για να ακουστεί το μήνυμα της νίκης.
2: Σας έχουν καλέσει ποτέ έστω και για ένα δευτερόλεπτο εκεί πέρα?
1: Όχι.
2: Εξαιρετικό. Λοιπόν,
1: κοιτάξτε, έχουμε μιλήσει με ανθρώπους και μας έχουν πει ότι υπάρχει μια εντολή αορατότητας. Ούτε για καλό ούτε για κακό. Να πούμε αλήθειες. Πρέπει να πούμε αυτές τις αλήθειες. Ο κόσμος πρέπει να τα ακούσει. Όταν λοιπόν εμείς γνωρίζουμε ότι για την νίκη υπάρχει μια εντολή αορατότητας και την ίδια στιγμή βλέπουμε νεοφανή κινήματα να έχουν άπλετο χρόνο,
2: έτσι,
1: και αναφορές, και ξέρετε, πολλές φορές και μια ειρωνευτική αναφορά αμέσως σου δίνει τη στόφα του αντισυστημικού στον κόσμο,
2: ο
1: οποίος το βλέπει. Και στην ουσία μετά γίνεσαι, ας με επιτραπεί η έκφραση, ο τζάμπα μάγκας, ας πούμε, στα μάτια του κόσμου, ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά τι υπηρετεί, για παράδειγμα, ένα συστημικό μέσο. Και αυτό είναι μέρος της προπαγάνδας και αυτό είναι μέρος του επικοινωνιακού παιχνιδιού.
2: Πολύ σωστά, όπως λένε, ακόμα και η ερωτική διαφήμιση.
1: Αν αυτά που ακούω, γιατί πραγματικά είναι έτσι, μέσα, είμαι τώρα κάποια χρόνια εκπρόσωπος τύπου στην Νίκη, 2 χρόνια, και είδα πάρα πολλά πράγματα και είδα από μέσα το πώς λειτουργεί το σύστημα αυτό της προβολής, το πώς λειτουργεί αυτή τη στιγμή το παιχνίδι αυτό της εξουσίας. Πρέπει ο κόσμος να καταλάβει ότι η πρόσληψη που έχει από την κατάσταση, την πολιτική κατάσταση του τόπου, προέρχεται μέσα από ένα πρίσμα. Ποιο είναι το πρίσμα? Είναι το μέσο μέσω από το οποίο αποκτά πληροφορία.

0: κύριο Μητσοτάκη ή κάποιους οι οποίοι θέλουν να παριστάνουν την αντιπολίτευση, οι οποίοι διαγωνίζονται ποιοι θα εξυπηρετήσουν καλύτερα αυτόν τον ολιγάρχη, ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση στην, στην προβολή. Αν κάποιος επιλέγει με αυτόν τον τρόπο, γιατί έτσι πιστεύω ότι μέσα από αυτού του είδους την ενημέρωση μπορεί πραγματικά να γνωρίζει τι συμβαίνει, καταλαβαίνουμε πολύ καλά ότι είναι εσφαλμένη η ενημέρωσή του.
1: Και θα σας ρωτήσω... Συγγνώμη, ολοκληρώστε.
0: Αυτά είναι προβλήματα δομικά στη λειτουργία της δημοκρατίας μας. Για μένα το ζήτημα των δημοσκοπήσεων, έτσι όπως αυτή τη στιγμή διεξάγεται στη χώρα, γιατί είναι σαφέστατο ότι είναι εργαλειοποιημένο 150%, θα έπρεπε να αποτελέσει αντικείμενο συζήτηση στη Βουλή. Γιατί χρησιμοποιείται με σκοπό να πλήξει τη λειτουργία της δημοκρατίας. Και μπορεί να ήμασταν στην αρχή εμείς οι νίκοι, οι οποίοι υποφέραμε από αυτό, αλλά τώρα βρήκα τις προάλλες κάποιον στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος έρχονταν και έλεγε ότι βιώνουμε τα ίδια πράγματα, το ίδιο πια αντιμετωπίζουν και άλλα κόμματα με τον τρόπο που γίνεται η εργαλειοποίηση αυτή. Άρα για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, έστω και αυτή τη στιγμή, έστω και αν πολύ όψιμα κάποια κόμματα αντιμετωπίζονται με αυτόν τον τρόπο, από την εργαλειοποίηση των δημοσκοπήσεων, να γίνει κάτι μέσα στη Βουλή, να επισημανθεί ότι εδώ έχουμε μια θεσμική εκτροπή.
1: Και ίσως, κύριε Θανάσου, να πρέπει να δημιουργηθεί ένα κατάλληλο νομικό πλαίσιο που να ελέγχει όλες αυτές τις εταιρείες, γιατί δεν μπορεί να είναι στο απειρόβλητο και να βγάζουν ό,τι αποτελέσματα θέλουν, γιατί τα μαθηματικά είναι πολύ συγκεκριμένα. Υπάρχουν όρια στατιστικού λάθους, τα οποία τα είδαμε πολλές φορές στο παρελθόν να βγαίνουν εκτός αυτών των ορίων και κανείς δεν τους πήρε την άδεια, κανείς δεν τους είπε, καθίστε ρε παιδιά, να θυμηθούμε το δημοψήφισμα τότε που το εμφάνιζαν το ναι να είναι πρώτο και τελικά ήρθε το όχι με 61,2%, 0,3% πόσο ήτανε. Για ποιο λόγο λοιπόν, ας πούμε, να μην υπάρχει ένα αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο το οποίο να καθορίζει πότε θα υπάρχουν άδειες, αν θα αφαιρούνται κλπ.
0: Σε καμία άλλη χώρα δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Κάθε μέρα και μια δημοσκόπηση. Εδώ βλέπουμε ένα μπαράζ δημοσκοπήσεων. Κάθε μέρα μια καινούργια δημοσκόπηση, κάθε μέρα ένα 15-λεπτο ρεπορτάζ στα συστημικά μέσα, το οποίο παρουσιάζει και μιλάει για πολιτική ανατροπή του σκηνικού κτλ. Στην ουσία μια πλήση εγκεφάλου της κοινή γνώμη, μια πραγματική επιβολή και η οποία εν συνεχεία, ξέρετε, πολύ ενσαρκώνεται. Δηλαδή μετά στα πάνελ έρχονται και σου λένε ότι κοίταξε να δεις, δεν μπορώ να καλέσω σένα, θα καλέσω εδώ το κόμμα του κύριου Τσίπρα, γιατί έχει 15%. Εσύ είσαι στο 1. Ποιος το αποφάσισε αυτό?
1: Γεμίζουν λοιπόν με πληροφορίες άχρηστες δημοσκοπήσεων, όπως είπατε, κάθε μέρα τον εγκέφαλο των πολιτών, και για τα πρακτικά τα θέματα, όχι τα πρακτικά, τα ζητήματα της καθημερινότητας και τα ουσιαστικά θέματα δεν γίνεται πολιτική συζήτηση. Εσάς, κύριε Θανάσουλα, πόσες φορές σας έχουν καλέσει στα μεγάλα κρατικά και όχι μόνο κρατικά και ιδιωτικά κανάλια και για να μιλήσετε για θέματα ουσίας, γιατί έχετε ανθρώπους, γνωρίζω, έχετε θεματικές ομάδες. Στην κάθε θεματική ομάδα υπάρχουν άνθρωποι, επαείοντες, επιστήμονες, ειδικοί επί του είδους. Έχετε παρουσιάσει πρόγραμμα οικονομικό κλπ. Σας έχουν καλέσει ποτέ να παρουσιάσετε τις θέσεις σας αυτές?
0: Ποτέ. Σε ιδιωτικό κανάλι ποτέ. Και στην ΕΡΤ πάντα με κατόπιν ότι με προσοχή τηρήστε τη νομοθεσία. Είμαστε κοινοβουλευτικό κόμμα. Δεν λαμβάνουμε τις προσκλήσεις που πρέπει να λαμβάνουμε κτλ. Τι άλλο να πούμε? Πρέπει να πω κάτι. Δεν θέλω να ισοπεδώνω. Υπάρχουν και δημοσιογράφοι οι οποίοι πραγματικά ασκούν και τιμούν το επάγγελμά τους. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Οι οποίοι βρίσκονται σε ένα εργασιακό χώρο, ο οποίος πολλές φορές έχει και επιβάλλει διάφορες συμπεριφορές, πολιτικές κτλ. Δεν πρέπει να τα ισοπεδώνουμε άλλα. Όλα, κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Όμως πρέπει να πω ότι δυστυχώς πάρα πολλοί δημοσιογράφοι αδυνατούν να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους. Θα σας μεταφέρω μια κουβέντα που είχα κάποια στιγμή. Με είχαν πάρει και με ζητήσανε τη γνώμη για ένα θέμα που αφορούσε στον προσωπικό αριθμό. Μίλησα, είπα διάφορα πράγματα. Γιατί δεν με καλείς μια μέρα στην εκπομπή, αφού βλέπεις ότι με συμβουλεύεσαι, με ρωτάς για αυτά. Και η απάντηση ήταν ότι ξέρεις κάτι, ναι, λυπάμαι, δεν μπορώ. Αλλά ξέρεις, δουλεύει.

0: Πιστεύω σε ένα μέσο το οποίο πρόσκειται στο τάδε κόμμα και αν εγώ κάνω κάτι, εν συνεχεία μετά θα ζοριστώ, θα έχω πρόβλημα με τη δουλειά μου κτλ.
1: Μάλιστα.
0: Επομένως, καταλαβαίνετε ότι είναι πάντα αυτό το ζήτημα, οι ισορροπίες που πρέπει να κρατήσει κάποιος. Και εδώ είναι και το μεγάλο πλεονέκτημα που έχει η νίκη. Στη νίκη ποτέ δεν είχαμε πρόβλημα να μασίσουμε τα λόγια μας. Όχι. Μιλούσαμε πάντα για τα φαντς. Θα δείτε, για παράδειγμα, υπάρχει κόμμα στη Βουλή, το οποίο είναι υποτίθεται υπέρ του λαού, μεγάλους αγώνες κτλ. Κτλ. Και δεν έχει κάνει ούτε μία επίκαιρη ερώτηση για τα φαντς. Είναι απαγορευμένο να κάνει. Για ποιο λόγο άραγε.
1: Όπως επίσης, ναι, επειδή αναφέρατε και τον προσωπικό αριθμό, από τους αριστερούς υποτίθεται τους αυτοαποκαλούμενους δημοκράτες που θα περίμενε κανείς να ξεσηκώσουν τον κόσμο για αυτό το οποίο έρχεται, για την ψηφιακή σκλαβιά, τηρούν σιγή ηχθείως.
0: Ναι,
1: η μόνη που ασχολείται είναι η νίκη που έχει αναδείξει.
0: Γιατί έχουν πει ότι η δημοκρατικότητα των κομμάτων αυτών και η ανησυχία τους για τα ανθρώπινα δικαιώματα αφορά ανθρώπινα δικαιώματα που αφορούν το σώμα μας και ιδίως από τη μέση και κάτω. Γιατί και από τη μέση και πάνω, όπου ας πούμε όπως στον Μπράτσο, και εκεί πάλι σιώπησαν πριν λίγα χρόνια.
1: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Και βλέπουμε, κύριε Θανάσουλα, να γίνονται συνταγματικές εκτροπές με τελευταία αυτή που έγινε με την τότε πρόταση του Πασόκ για να συσταθεί Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο των υποκλοπών, που κάνουν έναν απίστευτο ελιγμό οι κυβερνητικοί και λένε, ενώ είχαν υποβαθμίσει αρχικά το θέμα, λένε τώρα όχι, είναι θέμα εθνικής ασφαλείας και χρειάζονται 151 βουλευτές για να περάσει, ενώ θα έπρεπε να έχει περάσει με 120.
0: Ναι. Ο Άδωνης ο Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ήταν πάρα πολύ σαφής και το είπε δημοσίως, δεν τράπηκε. Λέει, έχουμε την πλειοψηφία, κάνουμε ό,τι θέλουμε. Εμείς αποφασίζουμε ως πλειοψηφία ποιος είναι ένοχος και ποιος είναι αθώος. Και αν θα δείτε στη συνταγματική αναθεώρηση η οποία βγήκε τώρα από τη Νέα Δημοκρατία, η οποία κατατέθηκε χθες στην Βουλή, είχε διαρρεύσει από προχθές το βράδυ, τι είπε? Είπε ότι εμείς για την ηγεσία της δικαιοσύνης δεν θα αποφασίζει ο εκάστοτε υπουργός και το Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά ποιος θα αποφασίζει? Θα αποφασίζει η Κοινοβουλευτική Επιτροπή, στην οποία φυσικά ποιος θα μπορεί να αποφασίσει? Αυτός που έχει την πλειοψηφία. Άρα λοιπόν,
1: μάλιστα,
0: η κυβερνητική πλειοψηφία στη Βουλή, που στην ουσία είναι και κυβέρνηση, είναι αυτή η οποία θα ορίζει την ηγεσία των δικαστηρίων. Και αυτό το ονομάζει η Νέα Δημοκρατία τομή, το ονομάζει ανεξαρτησία της δικαιοσύνης? Ποιο κοροϊδεύω? Τι νομίζουν ότι είμαστε?
1: Απίστευτα πράγματα. Απίστευτα πράγματα. Δηλαδή ο Πρωθυπουργός θα αποφασίζει. Όπως γίνεται και τώρα.
0: Αυτή είναι η τεράστια στρέβλωση που έχουμε με τον τρόπο αυτό με τον οποίο έχει δομηθεί το πολίτευμά μας. Ότι δηλαδή η πλειοψηφία στη Βουλή είναι και αυτή η οποία σχηματίζει την κυβέρνηση. Άρα εκτελεστική και νομοθετική εξουσία εκτελούνται από τα ίδια πρόσωπα που είναι η κυβέρνηση. Και εν συνεχεία έρχονται και ορίζουν την δικαστική εξουσία και επομένως και οι τρεις εξουσίες ελέγχονται απόλυτα από τον έναν άνθρωπο, τον απόλυτο μονάρχη, τον Πρωθυπουργό. Και τι κάνει τώρα η κυβέρνηση? Κάνει μια επικοινωνιακή διαχείριση του ζητήματος και λέει, α, ξέρεις, ναι, δεν θα ορίζει η κυβέρνηση την ηγεσία των ανωτάτων δικαστηρίων, θα το ορίζει η κυβερνητική πλειοψηφία, η κοινοβουλευτική πλειοψηφία, δηλαδή και πάλι η κυβέρνηση.
1: Μας κοροϊδεύουν. Κατάλαβε.
0: Και δεν είναι μόνο αυτό όμως. Το επικίνδυνο είναι αυτό που ακολουθεί. Ορίζεται λοιπόν ότι αφού θα ορίζεται με αυτόν τον τρόπο η ηγεσία της δικαιοσύνης, ακολούθως η ηγεσία της δικαιοσύνης θα απαρτίζει το ανώτατο ειδικό δικαστήριο, στο οποίο αυτή η ηγεσία, η εκλεγμένη από την κυβέρνηση, θα εκλέγει και άλλες δύο καθηγητές πανεπιστημίου, θα επιλέγει, και μετά με αυτή τη σύνθεση θα ελέγχει τη συνταγματικότητα των νόμων που πρόκειται να ψηφίσει η κυβέρνηση. Το καταλαβαίνετε το κόλπο?
1: Απίστευτο.
0: Καταλαβαίνετε τι μας περιμένει αν περάσει αυτή η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας? Εδώ είναι οι πραγματικές κουβέντες, εδώ είναι η πραγματική κριτική που πρέπει να ασχοληθεί. Και όχι αν έχει ρεύμα από το πουθενά ο κύριος Τσίπρας.
1: Και δεν ακούγεται τίποτα γι' αυτό, κύριε Θανάσουλα. Είπαμε τις σημαντικές, τις ειδήσεις οι οποίες αλλάζουν άρδιν αυτά που γνωρίζαμε μέχρι τώρα. Δηλαδή θα μετατραπεί η χώρα μας δεν ξέρω σε τι. Σε μια εκλόγιμη μοναρχία που λέει και ο κύριος Ρούντας.
0: Ο αντιπρόεδρος, ο κύριος Ρούντας. Τα επισήμανε χτες με την πρώτη του ανακοίνωση και αντίδραση ο πρόεδρός μας. Και μίλησε ξεκάθαρα ως προς το ζήτημα αυτό. Ότι εδώ έχουμε να κάνουμε μια απόπειρα της κυβέρνησης να εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα. Γιατί ξέρετε, μπήκαν και άλλες προτάσεις. Όπως για παράδειγμα η κρατική διαχείριση των υδάτων. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Πάμε ολοταχώς σε ιδιωτικοποίηση. Και μια ιδιωτικοποίηση, προσοχή, όχι απλά στους ιδιωτικούς λογαριασμούς, αλλά ιδιωτικοποίηση και στο ποιος θα ποτίσει το χωράφι του, ποιος αγρότης και ποιος όχι. Όποιος είναι καλό παιδί θα έχει νερό το καλοκαίρι. Όποιος δεν είναι, καταλάβατε. Αυτά είναι τεράστια προβλήματα, τα οποία εγώ να σας πω, επειδή είμαι και από τη Θεσσαλία, από τα Τρίκαλα, ήδη τα έχουμε δει αυτά να προτείνονται και να οδεύουμε προς εκεί μέσω από την εταιρεία διαχείρισης που είχε συσταθεί μετά από τις πλημμύρες στη Θεσσαλία.
1: Μάλιστα. Κύριε Θανάσουλα, επειδή φτάνουμε στο τέλος, ένα μήνυμα για τους ακροατές. Θα είμαστε σε επαφή γιατί έχουμε πολλά, βγαίνουν πάρα πολλά όπως σχολιάσατε και εσείς, που πρέπει να αναφερθούμε αναλυτικά και να τα λέμε και να τα ξαναλέμε για να, τι να πω, αυτή η πλήση του εγκεφάλου να σταματήσει επιτέλους και να ασχολείται ο κόσμος με τα πραγματικά προβλήματα. Ένα μήνυμα λοιπόν, μια τελευταία κουβέντα και με αυτή να κλείσουμε.
0: Το μήνυμα είναι σαφές. Εγώ αυτό που θέλω να μεταφέρω από την εικόνα που έχουμε, από τα πραγματικά στοιχεία τα οποία έχουμε, είναι ότι η Νίκη είναι μια αξιόπιστη πολιτική δύναμη με αυτόνομη πορεία, η οποία έχει τις θεματικές ομάδες, όπως αναφέρατε και πιο πριν, παράγει έργο. Εάν δει κανείς συγκεντρωτικά, και θα το δει, το έργο το οποίο έχει επιτελεστεί μέσα στη Βουλή, τις τροπολογίες που έχουν κατατεθεί, τις επιτυχίες, τις νομοθετικές που έχει πετύχει ένα κόμμα με 8 βουλευτές, είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό. Η Νίκη λοιπόν έχει την υποστήριξη, έχει τη διάχυση μέσα στην κοινωνία. Είναι σαφές ότι είναι μια δύναμη κοινοβουλευτική η οποία θα είναι στη Βουλή και στις επόμενες εκλογές και αποτελεί για μένα, και γι' αυτό το λόγο άλλωστε συμμετέχω και είμαι υπερήφανος που συμμετέχω σε αυτή την κίνηση, είναι η μοναδική ελπίδα του ελληνισμού στα αυτά τα δύσκολα τα οποία βιώνουμε αυτή τη στιγμή και στα ακόμη πια δύσκολα τα οποία πρόκειται να βιώσουμε.
1: Μάλιστα.
0: Η Νίκη για στον κόσμο, ο οποίος πολλές φορές επηρεάζεται από την κοινή γνώμη και από όλη αυτή την εργαλειοποίηση των δημοσκοπήσεων, ένα μήνυμα που έχουν να δώσουν αυτό. Η Νίκη δεν χάνει.
1: Μάλιστα. Κύριε Θανάσουλα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας. Θα τα ξαναπούμε λίαν συντόμως. Οι εξελίξεις τρέχουν. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά. Γεια σας. Καλημέρα.
1: Γεια σας. Αυτός ήταν λοιπόν ο κύριος Δήμος Θανάσουλας, ο εκπρόσωπος τύπου της Νίκης, και με την κουβέντα μαζί του φτάσαμε στο τέλος, 9:01 πρώτο λεπτό. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μαζί σας για αύριο στις 8. Από εμένα, από τον Χρήστο Νάκο που ήταν εδώ στην ηχοληψία, καλή συνέχεια, καλημέρα σε όλους.
2: Η ώρα είναι 9.

0: Plus 99,4.
1: Είναι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Η κυβέρνηση προωθεί νέο πλαίσιο οριστικής αδειοδότησης για τα περιφερειακά τηλεοπτικά κανάλια με αιχμή την διαφάνεια, την ενίσχυση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και την αναβάθμιση της λειτουργίας των σταθμών, ενώ η αντιπολίτευση εκφράζει επιφυλάξεις για τον τρόπο εφαρμογής και της εγγύησης ανεξαρτησίας της διαδικασίας. Τις αιτήσεις τους μπορούν να καταθέσουν όσοι θέλουν να ωφεληθούν από τη δράση του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Νταντάδες της Γειτονιάς, καθώς η ηλεκτρονική φόρμα αιτήσεων είναι πλέον διαθέσιμη. Αθωώθηκε ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 122.000 ευρώ. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τίτλο «Ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για εργασία ίσης αξίας». Συνεχίστηκαν και χθες τα Ισραηλινά πλήγματα στο Νότιο Λίβανο εναντίον της Χεζμπολάχ αλλά και οι πυραυλικές επιθέσεις της φιλοϊρανικής οργάνωσης στο Βόρειο Ισραήλ. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
7: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

μόρι τα βουνά. Δεν τραγουδάς τον ερωτά σου στη σελήνη. Κι ύστερα στέκει σιωπηλά, μ' έρθουν τα αστέρια χαμηλά για να τους πεις

ότι αγαπώ και το λιμάνι που θα ράξω. Πόσες φορές θα σου το πω, πόσες φορές.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Λας 99,4.
2: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
4: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
5: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
6: Μπάζα.
5: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
8: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Είναι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Η κυβέρνηση προωθεί νέο πλαίσιο οριστικής αδειοδότησης για τα περιφερειακά τηλεοπτικά κανάλια με χμή την διαφάνεια, την ενίσχυση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και την αναβάθμιση της λειτουργίας των σταθμών, ενώ η αντιπολίτευση εκφράζει επιφυλάξεις για τον τρόπο εφαρμογής και της εγγύησης ανεξαρτησίας της διαδικασίας. Τις αιτήσεις τους μπορούν να καταθέσουν όσοι θέλουν να ωφεληθούν από τη δράση του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Νταντάδες της Γειτονιάς, καθώς η ηλεκτρονική φόρμα αιτήσεων είναι πλέον διαθέσιμη. Αθωώθηκε ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 122.000 ευρώ. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τίτλο «Ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για εργασία ίσης αξίας». Συνεχίστηκαν και χθες τα Ισραηλινά πλήγματα στο Νότιο Λίβανο εναντίον της Χεζμπολάχ αλλά και οι πυραυλικές επιθέσεις της φιλοϊρανικής οργάνωσης στο Βόρειο Ισραήλ. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Stare EMI, με βραβευμένο FES υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες Nescafé Αζίρα, 35% φθηνότερα.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Ανάδοση μου, για να σε θυμάμαι, το μικρό χτενάκι που κρατάς. Μπήκε ο Σεπτέμβρης και φοβάμαι το όνειρο πως τέλειωσε για μας. Πάρε ένα κοχύλι απ' το Αιγαίο να έχει στο ταξίδι συντροφιά, κι από το φιλί το τελευταίο κράτησε στα χείλη τη δροσιά.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Plus 99,4.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Είναι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Η κυβέρνηση προωθεί νέο πλαίσιο οριστικής αδειοδότησης για τα περιφερειακά τηλεοπτικά κανάλια με χμή την διαφάνεια, την ενίσχυση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και την αναβάθμιση της λειτουργίας των σταθμών, ενώ η αντιπολίτευση εκφράζει επιφυλάξεις για τον τρόπο εφαρμογής και της εγγύησης ανεξαρτησίας της διαδικασίας. Τις αιτήσεις τους μπορούν να καταθέσουν όσοι θέλουν να ωφεληθούν από τη δράση του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Νταντάδες της Γειτονιάς, καθώς η ηλεκτρονική φόρμα αιτήσεων είναι πλέον διαθέσιμη. Αθωώθηκε ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 122.000 ευρώ. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τίτλο «Ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για εργασία ίσης αξίας». Συνεχίστηκαν και χθες τα Ισραηλινά πλήγματα στο Νότιο Λίβανο εναντίον της Χεζμπολάχ, αλλά και οι πυραυλικές επιθέσεις της φιλοϊρανικής οργάνωσης στο Βόρειο Ισραήλ. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Flash 99,4.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

μπροστά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

εικόνα στον καθρέφτη, αν δε με κοίταζες εσύ. Όσα τραγούδια και

0: Plus 99,4.
1: Είναι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Η κυβέρνηση προωθεί νέο πλαίσιο οριστικής αδειοδότησης για τα περιφερειακά τηλεοπτικά κανάλια με αιχμή την διαφάνεια, την ενίσχυση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και την αναβάθμιση της λειτουργίας των σταθμών, ενώ η αντιπολίτευση εκφράζει επιφυλάξεις για τον τρόπο εφαρμογής και της εγγύησης ανεξαρτησίας της διαδικασίας. Τις αιτήσεις τους μπορούν να καταθέσουν όσοι θέλουν να ωφεληθούν από τη δράση του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Νταντάδες της Γειτονιάς, καθώς η ηλεκτρονική φόρμα αιτήσεων είναι πλέον διαθέσιμη. Αθωώθηκε ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 122.000 ευρώ. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τίτλο «Ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για εργασία ίσης αξίας». Συνεχίστηκαν και χθες τα Ισραηλινά πλήγματα στο Νότιο Λίβανο εναντίον της Χεζμπολάχ αλλά και οι πυραυλικές επιθέσεις της φιλοϊρανικής οργάνωσης στο Βόρειο Ισραήλ. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά, 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα, καφέδες νες καφέ αζύρα, 35% φθηνότερα.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
6: Άκου τη φωνή σου. One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
7: Α, η χοροδία της εκκλησίας είναι πασέ.
8: Τα γαλλικά βλέπω τα εμπεδώσαμε.
7: Ακριβώς. Γι' αυτό ξεκινήσαμε οδείο. Όπου να είναι έρχεται και η Θεοπούλα για εξάσκηση.
8: Και τι δηλαδή θα διαβάζω εγώ μέσα και εσείς έξω θα παίζουν τα μπαγλαμαδάκια.
7: Ένα μπαγλαμά έχουμε. Η Θεοπούλα δεν μαθαίνει μπαγλαμά.
8: Τι μαθαίνει. Δεν υπάρχει περίπτωση.
7: Γιατί.
8: Έχω εξεταστική, έχω διάβασμα, πώς το λένε, θέλω ησυχία, δεν το καταλαβαίνετε.
9: Δεν φταίω εγώ Σπύρο μου, η κοντή απαθεωτήτηδα, δεν μπορεί λέει τη φασαρία. Τόσα χρόνια περίμενα να αρρωστείς και δεν αρρώστανε, τώρα το έπαθε. Τη σκοτώνεις ή δεν τη σκοτώνεις. Τη σκοτώνεις.
8: Γιαγιά, ξέχνα το!
9: Αφού είχε οτίτιδα η άλλη.
8: Και πρέπει να πάθω κι εγώ! Καταρχήν, πού τα βρήκες εσύ τα λεφτά να χωράσεις τραμπς?
9: Πουλήσαμε τα μπέλια στο χωριό! Πάνε τα μπέλια! Πάνε!
8: Θεοπούλα, μάζεψτα και φύγε τώρα! Και πάρε και το ζαμπέτα μαζί
9: σου! Και πού θα πάμε!
8: Στη Βύση, στη Βανδία, στην Κοκκίνου, όχι εδώ πάντως!
9: Τηλέφωνο!
8: Ναι!
10: Έλα, η Αγγελέημα.
8: Τι είναι, βρήκα τα καμία.
10: Μπα, εσύ.
8: Για τα καλλιστεία δεν βρήκα, για τη Eurovision αν θέλετε έχω κάτι να σας στείλω. Πού να τη βρω ρε Αγγέλα, μες στο σπίτι, ουρανό κατέβα, τι θα έρθει.
9: Άμα το κρατάς από την άκρη, κάνει μεγαλύτερη φασαρία.

Καλημέρα, εδώ είμαστε. Flash 99,4 εκπομπή. Άκου τη φωνή στο μικρόφωνο Λάμπρος Παπαδής. Μία συνεργασία του Flash 99,4 με την εφημερίδα One Voice και το thesunday.gr. Μπαίνετε και ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις, διεθνή επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα, δυνατό οικονομικό και επιχειρηματικό ρεπορτάζ και ό,τι έχει να κάνει με τις τοπικές ειδήσεις. Πέμπτη σήμερα, 4 Ιουνίου 2026. Σποραδικά ο καιρός με καταιγίδες έξω. Τώρα που ερχόμουν λίγο, είχε μία μικρή έτσι. Όχι όμως αστραπόβροντα που λέει και διάφοροι μετεωρολόγοι. Έτσι με ένα μικρό ξέσπασμα, συννεφιά, έτσι ήταν λίγο καιρό σήμερα. Ένας τέτοιος καιρός πάντα προμηνύει μια μεγαλύτερη ζέστη αύριο. Οπότε μπαίνουμε για τα καλά σε συνθήκες έτσι καλοκαιρίας, ζέστης, μέτριου καύσωνα. Θα τα πούμε και σε λίγο αναλυτικά με τον καιρό. Πάντως για σήμερα θέλει τεράστια προσοχή, διότι ο καιρός έχει αυτό το συννεφόκαμα, ρε παιδί μου, έτσι, αυτό το, τη συννεφιά του με τη ζέστη του και την βροχή του. Αλλά προσοχή στις μετακινήσεις. Προσοχή στις μετακινήσεις, ολισθηρό το οδόστρωμα, όπου κινούμαστε, με τα αυτοκίνητα, όπως περπατάμε, σε κάθε περίπτωση τεράστια προσοχή. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά στους πυλώνες εκπομπής μας για να περάσουμε αργότερα και στα σχόλια της ημέρας. Νομίζω μπήκαμε με ένα μουσικό χαλί το οποίο χθες. Όντως έδωσε τροφή για σκέψη και συζήτηση στα social media. Θα τα πούμε, θα κάνω εγώ το σχόλιο μου στην πορεία της εκπομπής σήμερα. Δεν θα έχουμε καλεσμένο, οπότε θα έχουμε χρόνο να τα πούμε. Θα σχολιάσουμε και αύριο αυτά τα οποία θα σχολιαστούν και αυτά τα οποία υπόθηκαν με τον Άγγελο τον Γαβρί στην πρώτη ώρα της εκπομπής. Αύριο αυτά, Παρασκευή 5 Ιουνίου. Μεγάλες στιγμές. Δεν λέμε πολλές φορές για αθλητικά, δεν κάνουμε αθλητικές αναφορές. Νομίζω όμως χρειάζεται, γιατί όταν το μπάσκετ στην πόλη και στην Ελλάδα γενικότερα προχωράει και γνωρίζει χρυσές σελίδες, χρειάζονται αυτές τις αναφορές. Επίσημα ο Βασίλης Πανούλης, προπονητής, ο νέος προπονητής του Άρη, με ένα νέο κεφάλαιο. Επιτέλους ο μπασχετικός Άρης στην εποχή Σιάο παίρνει προπονητή από το πάνω-πάνω ράφι, από τα πολύ ψηλά ράφια, καιρός ήτανε. Εγώ προσωπικά είχα μιλήσει για την επιλογή Σπανούλη καιρό πριν, όταν βολόδερνε η ομάδα με επιλογές Κάραϊσιτς και Μιλίσιτς, που ήτανε κάποιες επιλογές της πρώτης χρονιάς, όχι κάτι τρομερό. Τώρα πλέον ο Άρης έχει πάρει προπονητή από το πάνω ράφι. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Και νομίζω ότι επειδή ένας κούκος δεν φέρνει την άνοιξη, ούτε ένας προπονητής είναι αυτός ο οποίος μπαίνει μέσα στο παρκέ. Μακάρι η διοίκηση της ΚΑΕ να τον ακούσει και να έρθουν οι παίκτες οι οποίοι πρέπει να έρθουν. Απλά είναι τα έργα, παιδιά. Πολύ απλά είναι τα έργα, παιδιά. Λοιπόν. Πάμε στους πυλώνες μας, ξεκινάμε με τον καιρό. Σας έκανα μια μικρή αναφορά για τον καιρό στην αρχή. Σήμερα 5η 4 Ιουνίου, θερμοκρασία 27 με 28 βαθμούς, ασθενής βροχή το μεσημέρι, βροχή το απόγευμα, άνεμη 2 έως 3 από 4. Παρασκευή 5 Ιουνίου για αύριο, καθαρός πεντακάθαρος ο καιρός, αραιή συννεφιά το μεσημέρι, καθαρός πεντακάθαρος ο καιρός το απόγευμα, θερμοκρασία η οποία θα φτάσει στις 29 με 30 βαθμούς, άνεμη 2 έως 3 από 4. Και έρχεται ένα Σαββατοκύριακο το οποίο θα κινηθεί πάνω κάτω στα ίδια επίπεδα καλοκαιρίας, υψηλών θερμοκρασιών. Την Κυριακή, παιδιά, έχετε ένα 30 έτσι βαρβάτο, με ανέμους 2 έως 3 από 4. Όσοι θα έχετε το κουράγιο, πάντα κάνετε κανένα μπάνιο. Εμείς έχουμε πάρα πολλές δουλειές Σαββατοκύριακο. Το πολιτικό ρεπορτάζ και ό,τι έχει να κάνει με τη δημοσιογραφία δεν μας σταματάει ποτέ. Ελπίζω κάπου τον Αύγουστο να πάρουμε μια ανάσα κι εμείς. Ελπίζω. Ευελπιστώ. Θα δούμε. Θα δούμε τι θα γίνει. Για να ακούσουμε λίγο μουσική.

στα βουνά. Συνεχίζουμε πρωτοσέλιδο της One Voice σήμερα, 5η 4 Ιουνίου 2026. Πολύ δυνατό, επιχειρηματικο-οικονομικό. Πέμπτη φάλαγγα στο Μαξίμου. Ποιοι δίνουν ποιους. Νεοδημοκράτες εναντίον Πασόκων. Αποκαλυπτικό παρασκήνιο από τον Αλέξανδρο Κοντοπάνο. Πολύ δυνατό το πολιτικό ρεπορτάζ στο σημερινό πρωτοσέλιδο της One Voice για σήμερα, 5η 4 Ιουνίου. Ευρωπαϊκές αγορές στο οικονομικό σκέλος και πέρασαν τα 50 δις εταιρικά ομόλογα σε ένα μήνα. Οι αγορές δεν φοβούνται τον πόλεμο στο Ιράν. Αποκαλυπτικό επίσης το οικονομικό ρεπορτάζ για τη διεθνή οικονομική σκηνή από την One Voice. Προχωράμε. Αγρότες, ναυάγιο σκηνά με τις πληρωμές στον αγροτικό κόσμο. Θα περιμένουν πολύ καιρό ακόμα τα 160 εκατομμύρια. Ανάλυση, ο Νετανιάχου δεν τηρεί την εγχειρία στο Λίβανο. Άθρος στην One Voice του Διονύσια Σμιάδη, υποψήφι διδάκτορα πολιτικών επιστημών, τώρα στη Λούπα Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η επιστροφή Τσίπρα δεν μπορεί να σβήσει τη μνήμη του 2015, γράφει στην One Voice ο Ανδρέας Βορύλας, βουλευτής δυτικού τομέα Αθηνών με τη νίκη. Και το σημερινό πρωτοσέλιδο της One Voice με πολύ δυνατά θέματα, αποκαλυπτικό οικονομικό ρεπορτάζ, επιχειρηματικό και πολιτικό σε κάθε περίπτωση. Στην ειδική στήλη «Ο καλός» που υπάρχει καθημερινά στην One Voice, στη στήλη «Ο καλός», πρόεδρος και CEO του Μήλου Βενέτη, ο κ. Παναγιώτης Μονοβασιώτης, μια κίνηση με στρατηγικό αποτύπωμα αποτελεί για την Χίτος ΑΒΕ η αποκλειστική συνεργασία με τον Όμιλο Βενέτη, μία από τις πιο αναγνωρίσιμες ελληνικές εταιρείες στον χώρο της οργανωμένης εστίασης. Στο επίκεντρο της συνεργασίας βρίσκεται η παρουσία του φυσικού μεταλλικού νερού Ζαγόρι, καθώς και η επιλεγμένη κωδική των αναψυκτικών Green στο εκτιμόμενο δίκτυο Βενέτη. Στο πλαίσιο συνεργασίας θα διατίθεται η κωδική Ζαγόρι 500 ml και 1,5 λίτρου με ειδικό Go Bandit στην ετικέτα που θα φέρει το λογότυπο του Μήλου Βενέτη, ενισχύοντας την εμπορική δυναμική και την αναγνωρισιμότητα της συνεργασίας στο δίκτυο της φίρμας. Και μέσα σε όλα που αναφερόμαστε για τη Σύρο. Η Σύρος είναι πάρα πολύ καλή φέτος το καλοκαίρι, κάθε χρόνο βασικά. Η Σύρος είναι από αυτά τα νησιά που δεν τα φωνάζεις, αλλά όποιος πάει ξαναπάει. Νεοκλασικά καλντερίμια, χαρακτήρα που δεν το βρίσκεις σε άλλο νησί. Φέτος η Αιτζία πετάει απευθείας στη Θεσσαλονίκη έως 4 φορές την εβδομάδα, οπότε νομίζω ότι ήρθε η ώρα να την ανακαλύψεις ή και να ξαναπάς. Μπες στο aegeanair.com και κλείσε τώρα τη θέση σου. Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι έγινε. Έχουμε ένα μισάρο ακόμα να τα πούμε για σήμερα. Είναι πολλές οι πολιτικές εξελίξεις. Υπάρχει ένα ζήτημα σε σχέση με τις δημοσκοπήσεις, οι οποίες δεν τραβάνε και πολύ. Αλλά θέλω πρώτα να σταθούμε λίγο πριν πάμε σε αυτό, στα οικονομικά και πληθωριστικά, τα οποία συνοδεύουν τα πράγματα. Γιατί αναδεικνύει η onevoice.gr με το ειδικό χρονογράφημα το οποίο γράφει ο Δημήτρης Ζωντάς. Είμαστε τρίτοι στην Ευρώπη στον πληθωρισμό. Είμαστε τρίτοι, παιδιά. Αλλά εντάξει, δεν τρέχει και τίποτα. Οκ. Αλλού είναι χειρότερα, καταλάβατε. Αλλού είναι χειρότερα. Αυτό είναι ένα θέμα. Και τι λέει εδώ πέρα, τι αποκαλύπτει ο Δημήτρης Ζωντάς με το χρονογράφημα τρίτη στον πληθωρισμό στην Ευρώπη. Μία ακόμα μεγάλη επιτυχία της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Πραγματικά αδικείται αυτή η κυβέρνηση. Ό,τι και αν κάνει, κάποιοι επιμένουν να βλέπουν μόνο τα αρνητικά. Για παράδειγμα, γιατί δεν αναδεικνύουμε όσο πρέπει το γεγονός ότι η Ελλάδα κατάφερε να βρεθεί στην κορυφή της Ευρώπης στον πληθωρισμό. Εκτοξεύτηκε στο 5% το Μάιο. Τρίτη θέση πανευρωπαϊκά δεν είναι και μικρό κατόρθωμα. Θέλει σχέδιο, συνέπεια και μεγάλη προσπάθεια για να βλέπεις τιμές να ανεβαίνουν με ηλικιώδη ταχύτητα, ενώ οι μισθοί παρακολουθούν από ασφαλή απόσταση. Και τι να πει κανείς για την ενέργεια. Αύξηση πάνω από 20%. Ένας πραγματικός άθλος. Την ώρα που οι πολίτες προσπαθούν να καταλάβουν αν θα πληρώσουν ρεύμα, ενίκιο ή σούπερ μάρκετ. Η κυβέρνηση φαίνεται να δίνει μαθήματα αντοχής οικονομικής επιβίωσης. Αλλά και στις υπηρεσίες τα πράγματα πάνε εξαιρετικά. Εστίαση, μεταφορές, τουρισμός, όλα ακριβότερα. Μία συνολική εμπειρία ανάπτυξης που τη νιώθεις κάθε φορά που ανοίγεις το πορτοφόλι σου και ανακαλύπτεις ότι έχει λιγότερη αγοραστική δύναμη από τον προηγούμενο μήνα. Βέβαια, αυτά σπάνια γίνονται πρωτοσέλιδο. Ίσως γιατί κάποιοι προτιμούν να μιλούν για επιτυχίες. Το ερώτημα είναι απλό. Επιτυχίες για ποιον ακριβώς. Μάλιστα. Τι να προσθέσω εγώ, ρε παιδιά, τώρα και τι να σχολιάσω. Τα γράφει πολύ επιτυχημένα ο Δημήτρης Ζωντάς.
Απλά είναι τα έργα. Απλά είναι τα έργα. Και απέναντι σε όλο αυτό, αναρωτιέται κανείς τι μπορεί να αντιπαραθέσει μια οργανωμένη αντιπολίτευση. Με το Πασόκ σίγουρα εντάξει, αντιμετωπίζει ένα ζήτημα δημοσκοπικό. Όλοι οι σοβαροί αναλυτές λένε ότι χάθηκε μια ευκαιρία τριών ετών, ξεκάθαρα. Το γιατί δεν έπεισε, είναι πάρα πολλές οι αιτίες, οι αιτιάς και οι λόγοι. Και ίσως ξέρετε, για πρώτη φορά κανείς δεν μπορεί να επιλέξει ένα λόγο ο οποίος ήταν ίσως η ρίζα, η ουσία και ο αιτιάζων λόγος. Ήτανε πάρα πολλά πράγματα μαζί. Πάρα πολλά πράγματα μαζί. Από τα πρόσωπα, το αφήγημα, το κλίμα πρωθυπουργισμότητας, αυτά που κουβαλούσε ενδεχομένως το Πασόκ τα προηγούμενα χρόνια, τα οποία δεν μπόρεσε να πετάξει από την πολιτική του πλάτη, να το πω έτσι, οι μνήμες της ελληνικής κοινωνίας. Έχει περάσει καλά ο κόσμος και με το Πασόκ, έχει περάσει όμως και άσχημα. Εντάξει, να είμαστε σαφείς. Το ζήτημα είναι ότι, και είχα και μια συζήτηση χθες πάνω σε αυτό, για την επόμενη μέρα, είναι τι θα γίνει, και αναφέρομαι στο Πασόκ, δεδομένου ότι, ξέρετε, αν η παρέμβαση Δούκα, με τον τρόπο που ήρθε, οι αναφορές του Δημάρχου Αθηναίων, τα όσα γράφτηκαν χθες αργά σχετικά στον τύπο, όταν είχαμε τελειώσει την εκπομπή και δεν είχαμε χρόνο να τα σχολιάσουμε, περί μεταγραφής βόμβας στη Χαριλάου Τρικούπη του κυρίου Στέφανου Κασελάκη, ότι τώρα να πάνε οι δημοκράτες του κυρίου Κασελάκη στο Πασόκ, ο κύριος Κασελάκη σαν πολιτική οντότητα, σαν πολιτική μονάδα μόνος του, γραφτήκανε πολλά σε διάφορες παραπολιτικές στήλεις από χθες. Δεν ξέρω μια τέτοια επιλογή που θα οδηγούσε, δεδομένου ότι τον καιρό που ήταν ο κύριος Κασελάκης πρόεδρος στο ΣΥΡΙΖΑ και είχε προηγηθεί ή ήταν να γίνει ένα ραντεβού τυπικό πριν μετά τις ευρωεκλογές μεταξύ του κύριου Νίκου Ανδουλάκη και του κύριου Στέφανου Κασελάκη, σε μια ραδιοφωνική συνέντευξη ο κύριος Ανδουλάκης δεν είχε μιλήσει και με τα καλύτερα λόγια. Είχε πει μέσα στις άκρες, αν αυτός ο άνθρωπος γίνει πρωθυπουργός, ο κύριος Κασελάκης δηλαδή, ποιος θα τον πάρει σοβαρά στο εξωτερικό. Από τους ξένους ηγέτες όταν θα πάει να επισκεφτεί τη χώρα, να εκπροσωπήσει τη χώρα ουσιαστικά. Λοιπόν, η συνάντηση που είχε γίνει τότε μέσα από κάποια πίεση και τις βάσεις τότε του Πασόκ, να σας θυμίσω, δεν είχε μεσολαβήσει η δεύτερη σωκοματική διαδικασία που είχε επανεκλεγεί ο κ. Ανδουλάκης. Είχε μεσολαβήσει το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών, δεν είχε μεσολαβήσει η σωκοματική διαδικασία επανεκλογής του κ. Ανδουλάκη και η πρόταση μορφής όπως ήρθε από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ κατά του Στέφανου Κασελάκη που οδήγησε αργότερα στην καθαίρεσή του από τη θέση του Προέδρου. Εκείνη η συνάντηση, είχε πει μάλιστα και σε εκείνη την περιβόητη, σε μια από τις προηγούμενες περιβόητες κεντρικές επιτροπές, ο κ. Κασελάκης ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ότι μου λέτε να συνεργαστούμε, μου λέτε να πάμε το Πασόκ μαζί, με άλλες δυνάμεις και αυτά, να πάμε όλοι μαζί για να ρίξουμε το Μητσοτάκη. Είχε πει για το περιβόητο ζευγάρωμα του Τράγου με την Έλαφο, ότι θα ήταν τραγέλαφος. Είχε ξεσηκώσει αυτή τη θύελλα αντιδράσεων και κάπου εκεί ξεκίνησε και μια συζήτηση ότι θα μπορούσε, γιατί δεν πιέστηκε μόνο ΣΥΡΙΖΑ αυτό το πράγμα, πιεζόταν και η βάση του Πασόκ και η ηγεσία τότε του Νίκου Ανδουλάκη. Κάποιοι είχαν πιστεί ότι πρέπει, ρε παιδί μου, κάπως τουλάχιστον για να υπάρξει μια εκτόνωση της βαλβίδας, να γίνει μια συνάντηση έστω για τα μάτια του κόσμου. Συναντηθήκαν ο κ. Κασελάκης με τον κ. Ανδουλάκη, συναντηθήκαν μόνο για τις φωτογραφίες. Κοινά αφηγήματα, ναι, για την προοδευτικό χώρο, για την παράταξη, για τη δημοκρατία, θεσμική εκτροπή από την κυβέρνηση και. Δεν θα προχωρούσε τίποτα, φαινόταν. Δεν θα μπορούσαν ποτέ να έχουν μια πολιτική ταύτιση ή να τα βρούνε. Ήταν τελείως λάθος όλο αυτό, και το timing και ο χρόνος και τα πάντα. Απλά είναι τα έργα.
Τέλος πάντων, προχωρήσαν διαδικασίες, έγιναν δεύτερες σωματικές εκλογές στο ΠΑΣΟΚ. Ο κύριος Κασελάκης καθαιρέθηκε, το περιβόητο συνέδριο το οποίο ακολούθησε μετά στο ΣΥΡΙΖΑ. Η δημιουργία αργότερα του Κινήματος Δημοκρατίας και οι Δημοκράτες αργότερα από τον ίδιο. Τώρα συζήτησε χθες ότι το ΠΑΣΟΚ ότι υπάρχει ένα πολιτικό φλερτ της Χαριλάου Τουρκούπη με τον Στέφανο Κασελάκη. Θα δούμε τι θα υποθέσει τις επόμενες μέρες. Το ΠΑΣΟΚ περνάει τα δικά του θέματα, γιατί βλέπεις κάποιες δημοσιοποιήσεις στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού να φεύγει οριακά μπροστά, να το περνάει οριακά. Είναι ένα θέμα. Και χθες, όπως σας είπα, σε μια συζήτηση σχετική την οποία είχα για το ΠΑΣΟΚ, αν κατέληξα σε κάτι είναι ότι ακόμα και να υπάρξει μια διάσπαση στο ΠΑΣΟΚ μετεκλογικά ή στο δρόμο προς τις εκλογές ή αργότερα μετά τις εκλογές, αν υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα το οποίο είναι κάπως αμφίσιμο, ακόμα το πολιτικό μπραντ το οποίο λέγεται, το όνομα το πολιτικό μπραντ που λέγεται ΠΑΣΟΚ θα μείνει. Ποιος θα το πάρει είναι ένα θέμα, δεν ξέρουμε, θα φανεί αυτό. Το πολιτικό μπραντ ακόμα υπάρχει, γιατί πουλάει ακόμα στην κοινωνία. Πουλάει στους συνταξιούχους, πουλάει σε ανθρώπους μεγάλης ηλικίας, πουλάει σε κάποιους ανθρώπους κάποιες συγκεκριμένες ηλικιακής γενεάς. Πουλάει. Οπότε μην περιμένετε να τελειώσει αυτό το οποίο λέγεται ΠΑΣΟΚ ονομαστικά στα πλαίσια πολιτικού μπραντ. Υπάρχει δρόμος ακόμα. Τώρα, επειδή μπήκαμε με ένα ιδιαίτερο μουσικό χαλί και σας είπα ότι θέλω να σχολιάσω σε συνάρτηση αυτό το οποίο λέγαμε, ότι τι γίνεται από εδώ και πέρα σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι, ποια αντιπολίτευση στέκεται απέναντι, ρε παιδί μου, σε αυτό που λέγεται κυβέρνηση και σε αυτό το πληθωρισμό που φέρνει αυτή η κυβέρνηση. Την Ελλάδα τρίτη στον πληθωρισμό στην Ευρώπη. Με ό,τι σημαίνει αυτό για την ελληνική κοινωνία. Στέκεται μια αντιπολίτευση η οποία αυτή τη στιγμή, μια παράταξη η οποία προσδιορίζεται στον ευρύτερο προεδρικό χώρο, με έναν πρώην πρωθυπουργό, τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος επανήρθε, μπήκε μπροστάρης, διεκδικεί, ασκεί αντιπολίτευση, κινητοποιεί πολιτικές εξελίξεις, περιμένει τις εκλογές. Μάλιστα διαβάζω και σήμερα το πρωί ότι τέθηκε όλος ο μηχανισμός της Ελλάς, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα, σε εκλογικό συναγερμό για το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο. Έχουν γίνει κάποιες επίσημες συμφωνίες για το ποιοι θα είναι υποψήφοι, στα κομματικά όργανα, όλη αυτή η διαδικασία. Υπάρχει δηλαδή μια φούλη ετοιμότητα. Και υφαίνεται, και εντάται να το πω έτσι, το επικοινωνιακό ψηφιακό αφήγημα. Okay. Ξέρετε, έχω ζήσει την φάση που λέγεται ελαφρό πολιτικό management και εκδοχές του Αλέξη Τσίπρα σε πιο έτσι εύπεπτες ανθρώπινες στιγμές, καταστάσεις, για πάρα πολλά χρόνια. Από το 2008 που είχε εκλεγεί το Φεβρουάριο του 8, που είχε εκλεγεί για πρώτη φορά στην προεδρία του τότε συνασπισμού. Ήρθανε μέσα από μια αποδοχή γενικότερα της κοινωνίας ότι πρόκειται για τον νεότερο πολιτικό αρχηγό, πρόκειται για ένα πρόσωπο άφθαρτο, τελείως προερχόμενο από την αριστερά, την κινηματική αριστερά, ο οποίος είχε καταγράψει ένα πολύ σημαντικό ποσοστό σε ό,τι είχε να κάνει με τις αυτοδιοικητικές εκλογές στο Δήμο των Αθηναίων. Προερχόμενο από την νεολαία, από τα κινήματα, έναν άνθρωπο επαγγελματία στο χώρο των πολιτικών μηχανικών, με μια μηχανή. Ο Αλέξης Τσίπρας, για όσους δεν το θυμούνται, δεν το ξέρουν, οδηγούσε μηχανή. Έτσι πλασαρίστηκε στο πολιτικό ακροτήριο της χώρας. Και όλα αυτά γοητεύσανε. Όλα αυτά γοητεύσανε. Ήταν λογικό να γοητεύσουν. Και δώσανε μια δυναμική. Κάπως έτσι τότε ήρθανε και τα πρώτα, να το πω έτσι, κοσμικά πρωτοσέλιδα, συνεντεύξεις πιο ανάλαφρες του Αλέξη Τσίπρα ως τότε πολιτικό αρχηγού του τότε συνασπισμού, εξωκοινοβουλευτικά, γιατί αργότερα εκλέχθηκε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, εκλέχθηκε βουλευτής, μπήκε στη Βουλή με τον συνασπισμό και
Είχαν έρθει πιο ανάλαφρες συνεντεύξεις, τα εξώφυλλα εκείνα τα πιο εύπεπτα. Οι ωραίες φωτογραφίες του Αλέξη Τσίπρα τότε με περισσότερα μαλλιά, λιγότερα γκρίζα μαλλιά, πιο νεανικό πρόσωπο, που κέρδισε. Έλεγες ρε παιδί μου, εντάξει τότε, αγγίζεις ένα κοινό αναποφάσιστον, ένα κοινό ανθρώπων οι οποίοι δεν είναι αριστεροί, ένα κοινό ανθρώπων οι οποίοι βλέπω συμπαθητικά, όχι το συνασπισμό, το πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, όχι συμπαθητικά την αριστερά, το πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό, ξέρετε, λειτουργήσε για εκείνη την εποχή. Δηλαδή, πέραν του οργανωτικού το οποίο έτρεχε. Αυτό σίγουρα σε κάποια φάση το οποίο σας είπα με τα εξώφυλλα και τις πιο ανάλαφρες συνεντεύξεις, λειτουργήσε στην ελληνική κοινωνία, στο εκλογικό ακροατήριο. Και κάπως έτσι φτάσαμε και στα θετικά αποτελέσματα του 9 σε εκλογές και στο 12 και φυσικά στο 15. Υπήρξαν διάφορες αργότερα έτσι συνεντεύξεις σε ψηφιακά σποτ, προεκλογικά, αποτυπώματα έτσι τα οποία πήγαν να δώσουν μια πιο εύθυμη, ανάλαφρη και πιο μαρκετίστικη διάσταση στο πρόσωπο που λέγεται Αλέξη Τσίπρας. Εγώ προσωπικά ποτέ, ξέρετε, δεν μπορούσα να καταλάβω, ειδικά από το 19 και μετά που τα πράγματα άρχισαν να ζορίζουν πάρα πολύ για την ελληνική κοινωνία, σε τι θα μπορούσε να ωφελήσει μία εικόνα του Αλέξη Τσίπρα ως του πιο μπρο, του πιο χαλαρού, του πιο έτσι μάγκα, του πιο έτσι εύθυμου, του πιο έτσι χιουμορίστα. Ναι, οκ. Το ακούω, γιατί είμαστε όλοι άνθρωποι, όλοι ζούμε μέσα στην κοινωνία, δεν μπορούμε να είμαστε ούτε ρομπότ, ούτε να είμαστε φτιαγμένοι από μάρμαρο. Όμως, αυτό το κριτήριο το οποίο έχω, δυστυχώς από το 19 και μετά, όσες, να το πω έτσι, καμπάνιες έτρεξαν μαρκετίστικες πολιτικές στο κομμάτι αυτό, με επίκεντρο το να προωθηθεί το πρόσωπο του Αλέξη Τσίπρα, δεν πήγαν και πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, από κάποια podcast τα οποία δεν τραβήξανε, μόνο και μόνο γιατί είπε να πλησιαστεί ένα νεανικό ακροατήριο. Από κάποιες συνεντεύξεις σε πρωινές εκπομπές ψυχαγωγικές, οι οποίες δεν τραβήξαν επίσης. Και γιατί να τραβήξουνε? Ερώτημα. Όταν υπάρχουν διάφορα bullets από πίσω για το πώς δόθηκαν αυτές οι συνεντεύξεις και γιατί δόθηκαν. Από διάφορα διαφημιστικά προεκλογικά σποτ τύπου «Σωστό, μπρο, εδρέ». Δεν τράβηξε. Από μία προσπάθεια ο Αλέξης Τσίπρας να περάσει στο TikTok ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ τότε, στη δεύτερη εκλογική μάχη, η οποία πραγματικά έγινε για να γίνει. Ξέρετε, πίστευα ότι αυτά τα χρόνια της τριετούς πολιτικής απουσίας του Αλέξη Τσίπρα, ακόμα και γι' αυτά θα υπάρξει μια δεύτερη σκέψη, θα υπάρχει ένα πλάνο, θα υπάρχει ένας σωστός προσδιορισμός, μια πιο φιλτραρισμένη αντίληψη, ένα πιο στρατηγικό πλάνο, να το πω έτσι. Κάτι το οποίο δεν έγινε. Και ξέρετε, το παρατηρώ με τον πλέον πανηγυρικό τρόπο ότι δεν έγινε. Βλέπω τα ίδια λάθη ακριβώς. Ακριβώς τα ίδια λάθη. Και τι εννοώ ότι βλέπω τα ίδια λάθη? Τώρα, μπορεί ρε παιδιά, εγώ να σας λέω βλακίες σήμερα Πέμπτη πρωί. Να μας λέει, ρε Παπαδίδωρα, τι μας λες δηλαδή πια και αυτά. Αλλά ξέρετε, τα λέω πραγματικά γιατί με ενδιαφέρει να αλλάξει ρότα αυτός ο τόπος. Από ενδιαφέρον για τον τόπο τα λέω πρώτα, πρωτίστως. Γιατί με στην κοινωνία κινούμε. Βλέπω ότι γίνονται πραγματικά τα ίδια λάθη. Δεν έχω κάτι με το πρόσωπο της εξαιρετικής ηθοποιού κατά τα άλλα και της κυρίας Παπαθεοδόρου, η οποία είναι μια ταλαντούχα ηθοποιός, μια πολύ ενδιαφέρουσα προσωπικότητα, μια σοφή γυναίκα, εξαιρετικά μορφωμένη γυναίκα, όπως έχω διαβάσει το βιογραφικό της, και εγώ την ξέρω φυσικά, εννοείται από τον καιρό που πρωταγωνιστούσε ως Θεοπούλος στο Παραπέντε, το συζητάμε. Έχει δηλώσει ότι έχει προοδευτικές και αριστερές αντιλήψεις και ιδέες. Okay, τιμά αυτό. Όμως σε ό,τι έχει να κάνει, ξέρετε, με αυτό το ψηφιακό αποτύπωμα, γιατί είδα χθες το βίντεο και μάλιστα το είδα και την ώρα της εκπομπής και δεν ήθελα να κάνω κάποιο σχόλιο εκείνη τη στιγμή, γιατί
Θα ήταν νομίζω πάρα πολύ ενθερμό. Λέω, θα κάτσω, θα το ξαναδώ, θα το ξαναδώ. Λέω και θα μιλήσω αύριο στην εκπομπή. Για να μπορέσει κάποιο να καταλαγιάσει μέσα μου, για να μπορέσω να έχω ένα πιο φιλτραρισμένο σχόλιο. Λοιπόν. Υπάρχει αντίληψη μαρκετίστικη της πολιτικής επικοινωνίας ότι ένα τέτοιο βίντεο στα social media που δείχνει τον Αλέξη Τσίπρα να βοηθάει την γνωστή Θεοπούλα, την ηλικιωμένη κυρία, να εγγραφεί στην Ελλάς μέσω ψηφιακής πλατφόρμας από την σελίδα, με το χιούμορ, με τσατάκες, με όλο αυτό το happening της συζήτησης, θα φέρει κάποιο πολιτικό ακροατήριο κοντά. Κατά πόσο τώρα μπορεί να πιστεί ο μέσος ηλικιωμένος, ο μέσος πιτσιρικάς, ο νεαρός κόσμος, ο οποίος έχει δει παραπέντε στη ζωή του, έχει δει, ξέρει την κυρία Παπαθεοδόρου Θεοπούλα, από αυτό το ανάλαφρο βίντεο, ότι μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική. Δηλαδή, δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω ποτέ, παιδιά, πώς γίνεται σε μια κοινωνία η οποία πιέζεται τόσο πολύ καθημερινά. Το χιούμορ και ο θεατρινισμός και η υιοθέτηση συμβόλων τηλεοπτικών μόνο και μόνο για να πούμε «Α, ο τέτοιος με τη Θεοπούλα, α, να τον ψηφίσω». Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να λειτουργήσει. Φυσικά μπορεί να διαφωνεί μαζί μου ό,τι έχει να κάνει με την επιστήμη της πολιτικής επικοινωνίας και του μάρκετινγκ. Εγώ μιλάω αυτή τη στιγμή σαν πολιτικός συντάκτης και σαν πολίτης κυρίως. Εμένα προσωπικά, παιδιά, δεν με πείθει αυτό, για να είμαι ειλικρινής. Δεν νομίζω δηλαδή ότι μας χρειάζονται ελαφρότητες, να το πω έτσι. Είναι πολύ σοβαρές οι εποχές, και αναφέρομαι σε όλους τους πολιτικούς χώρους, για να υιοθετούμε εύπεπτα μηνύματα. Μόνο και μόνο, ξέρετε, γιατί ο κόσμος είναι τόσο χαωμένος μέσα στην καθημερινότητά του, μέσα στα προβλήματά του, γυρίζει το βράδυ κατάκοπο στο σπίτι του, γυρίζει, αν όχι από τη δουλειά του, από το στίβο της καθημερινότητας, τόσο διαλυμένος σωματικά και ψυχολογικά και ηθικά, που πλέον δεν μπαίνει στη δικασία να κάτσει να διαβάσει, να το βάλει το ακατοίκητο να δουλέψει. Πλέον απλά βλέπει επαναλήψεις, βλέπει εύπεπτα πράγματα, γιατί έτσι θέλει να ξεφύγει. Και αυτό, ξέρετε, δεν έχει γίνει δυστυχώς μια διέξοδος, διαφυγής για μερικές ώρες ημέρας. Έχει γίνει πλέον στάση ζωής. Έχει γίνει επιλογή, έχει γίνει πρότυπο, έχει γίνει ιδέα και αντίληψη, η οποία δυστυχώς τίνει πλέον, τίνει να καθορίσει πολιτικά και εκλογικά πράγματα. Αν αυτό το πράγμα, για να μιλάμε του πρακτέου και να το κλείσω και να πάμε σε διάλειμμα, αν αυτό το πράγμα το παραπέντε της Ελλάς, να το πω έτσι, λειτουργήσει και φέρει ψήφους, κόσμο, σταυρουδάκια στην επόμενη πολιτική αναμέτρηση, Okay, ο Παπαδής λέει βλακίες πρωί-πρωί. Φοβούμαι όμως, παιδιά, φοβούμαι ότι όλο αυτό έρχεται μέσα από μια πολιτικά καταναλωτική βουλημία. Και ότι έρχεται από μια προσπάθεια και από μια σκέψη ότι πρέπει τώρα γρήγορα να βρούμε κάτι ανάλαφρο για να είναι πιο εύπεπτη η εικόνα. Το οποίο πολλές φορές είναι και επικίνδυνο. Πολιτικά. Πάμε σε διάλειμμα. Εδώ στο Flash 99,4, εκπομπή Άκου τη Φωνή, στο μικρόφωνο Λάμπρος Παπαδής. Μια συνεργασία του Flash 99,4 με την εφημερίδα One Voice και το Thesis.gr. Μπαίνετε και ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις, διεθνή επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα, δυνατό οικονομικό και επιχειρηματικό ρεπορτάζ και ό,τι έχει να κάνει με τις τοπικές ειδήσεις. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Plus 99,4.
1: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Starre EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση. Αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Starre EMI. The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
7: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Φλας 99,4.
8: Φλας 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Επιστρέψαμε Flash and 1,4, κουμπί άκου τη φωνή του μικρόφωνο Λάμπρος Παπαδής, μια συνεργασία του Flash and 1,4 με την εφημερίδα One Voice και το thesunday.gr με τον ανανεωμένο layout μας. Μπαίνετε και ενημερώνεστε για όλες τις εξελίξεις σε διεθνή επικαιρότητα, πολιτική επικαιρότητα, δυνατό οικονομικό και επιχειρηματικό ρεπορτάζ και ό,τι έχει να κάνει με τις τοπικές ειδήσεις. Επιστρέψαμε και θα πάμε λίγο στο κομμάτι που έχει να κάνει με τις εξελίξεις. Σε ό,τι είχε να κάνει με τη διεθνή σκηνή, το Σάββατο σας είπαμε ότι έχουμε μια πολύ καλή εκδήλωση, την παρουσίαση του βιβλίου του Ηλία Σκυλάκου για τις επεμβάσεις των ΗΠΑ στη Λατινική Αμερική. Είχαμε και χθες τον κύριο Σκυλάκου και μας μίλησε για την εκδήλωση του Σαββάτου 6 Ιουνίου. Θα δημοσιευτεί την Κυριακή ένα άρθρο μου στα social media και θα τρέξει σε πάρα πολλές σελίδες για ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι της διαπραγμάτευσης που θέλει να τρέξει η Ευρώπη σε κορυφαίο πολιτικό επίπεδο με τη Ρωσία. Καταλαβαίνουν στην Κομισιόν, στις Βρυξέλλες, ότι πρέπει να δοθεί ένα τέλος ό,τι έχει να κάνει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο να δοθεί ένα τέλος ό,τι έχει να κάνει με την πολεμική αναμέτρηση στην Ουκρανία. Άλλωστε και σήμερα το πρωί, το διαβάσατε και στο thesunday.gr, επίσημα η Κομισιόν και η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε, ξεφράκαρνα το πω, τις διαδικασίες ένταξης στην Ένωση της Ουκρανίας και της Μολδαβίας. Ο Ρώσος Πρόεδρος, ο κύριος Πούτιν, είχε πει προμηνών, σχεδόν πριν ένα χρόνο, δύο χρόνια, ότι δεν είχε αντίρρηση η Ουκρανία να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είχε αντίρρηση να μπει στο ΝΑΤΟ. Και διάφοροι Ρώσοι αξιωματούχοι είχαν υποστηρίξει αυτό το επιχείρημα. Θα το δούμε, γιατί πρέπει να κάτσουμε να υπολογίσουμε σαν Ευρώπη ποιο θα είναι το κόστος. Ποιο. Δώσαμε ως Ευρώπη στην Ουκρανία το τελευταίο διάστημα 90 δις χωρίς εγγύησεις. Σας θυμίζω ότι για 15 δις, 12 με 15 δις, όχι απλά μας βάλαν σε δυστυχία μας στην Ελλάδα, μας ξετίναξαν τα μπρέκια. Να θυμόμαστε πόσα μνημόνια περάσαμε. Και δώσαν στην Ουκρανία απλά 90 δις έτσι αέρα πατέρα χωρίς εγγυήσεις ασφαλείας. Ποια είναι η κατάσταση λοιπόν τώρα? Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξόδεψε 1,5 δις για να αμυνθεί από τα ουκρανικά drones και τα βαλτικά κράτη πήραν ήδη 40 δις. Η κυρία Φοντερ Λάιεν παραδέχεται ότι οι μη επανδρομένες απειλές αυξάνονται, τα λεφτά όμως πάνε σε εξοπλισμούς, όχι σε λύσεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση διέθεσε 1,5 δισεκατομμύριο για τις στρατιωτικές ανάγκες της Λετωνίας και της Εστονίας και άλλων κρατών της Βαλτικής, με αφορμή τα αυξανόμενα περιστατικά εισόδων drones, κυρίως ουκρανικών, στον εναέριο χώρο τους. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η κυρία Φοντερ Λάιεν, ανακοίνωσε τα μέτρα τονίζοντας ότι στοχεύουν σε στρατιωτικούς σκοπούς. Η ειρωνία, τα drones που προκαλούν τον πανικό δεν είναι ρωσικά. Είναι ουκρανικά. Η Ευρώπη που στηρίζει το Κίεβο με όπλα και χρήμα, τώρα ξοδεύει εκατομμύρια για να προστατευτεί από τα δικά της όπλα. Ωχ, Θεέ μου. Και δεν είναι μόνο αυτό. Τα κράτη αυτά τα οποία σας αναφέραμε, Εστονία και Λετωνία και Μολδαβία, κράτη της Βαλτικής, έχουν ήδη λάβει 40 δισεκατομμύρια από διάφορα ταμεία για το Μολδαβία, όχι, επαναλαμβάνω, Εστονία και Λετωνία. Και δεν είναι μόνο αυτό, τα κράτη της Βαλτικής έχουν ήδη λάβει 40 δισεκατομμύρια από διάφορα ταμεία για το στρατιωτικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με στόχο την ενίσχυση της άμυνάς τους. Από αυτά, τα 28 δισεκατομμύρια προήλθαν από το Ανατολικό Επενδυτικό Ταμείο Eastern Fund, που δημιουργήθηκε πριν από δύο μήνες περίπου, ειδικά για 9 χώρες της Ανατολικής Περιφέρειας. Έτσι λειτουργεί η Ευρώπη, δίνει δισεκατομμύρια για να ενισχύσει τον Ουκρανικό στρατό, μετά ξοδεύει άλλα τόσα δισεκατομμύρια για να αμυνθεί από τα ίδια drones. Καταλαβαίνετε, ρε παιδιά, που έχουμε πλέξει. Καταλαβαίνετε που έχουμε μπλέξει. Μιλάμε για τρέλα. Μιλάμε για τρέλα. Δεν υπάρχει αυτό. Δεν υπάρχει. Κοίτα ρε τι μαθαίνει κανείς αυτόν τον κόσμο. Πίστευτο είναι.
Εν τω μεταξύ, μέσα σε όλα εκείνα αρνήθηκε αποφασιστικά στο Ζελένσκι να αναβάλει το τεράστιο χρέος των 30,8 δισεκατομμυρίων. Επιπλέον προσπάθησε ο κύριος Ζελένσκι να εκβιάσει την Κίνα με προβλήματα γύρω από την Ταϊβάν και τη Βόρεια Κίνα. Στο Πεκίνο βέβαια το κατάλαβαν, το χαρακτήρισαν ως αξιοθρήνητο πανικόβλητο και του το αρνήθηκαν. Του είπαν ότι αφού η Ευρωπαϊκή Ένωση σου χορήγησε 90 δις χωρίς εγγύηση, πρέπει να μας ξεφλήσεις. Αυτά τα 30,8 δισεκατομμύρια είναι δάνεια από το 2012-2014 που ο κύριος Ζελένσκι αρνείται να επιστρέψει εδώ και χρόνια. Πρώτα με τη δικαιολογία του πολέμου και μετά με απευθείας εκβιασμό. Η τελευταία κινέζικη προειδοποίηση μπορεί να αποδειχθεί πραγματικά η τελευταία για το καθεστώς του Κιέβου. Σημαντικό αυτό. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό, παιδιά. Για το τι θα σημαίνει την επόμενη μέρα. Είναι ζήτημα. Τεράστιο ζήτημα. Και κάπου αυτή η ιστορία θέλει να τελειώσει. Έχουν παραδεχθεί στην Κομισιόν και στους διαδρόμους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι πρέπει, ρε παιδί μου, πολιτικά η Ευρώπη να εκπροσωπηθεί και να μπει στη διαδικασία διαλόγου με τη Μόσχα. Υπάρχει ένα ζήτημα όμως ότι το Κρεμλίνο και ο προσωπικά ο κύριος Πούτιν δεν εμπιστεύεται τις νυν ηγεσίες. Τα πρόσωπα τα οποία τουλάχιστον βρίσκονται τώρα σε φάση ηγετικής διαχείρισης. Δεν μπορώ να φανταστώ ποτέ τον κύριο Μέτς να διαπραγματεύεται με τον κύριο Πούτιν. Δεν μπορώ να φανταστώ ποτέ τον κύριο Μακρόν να διαπραγματεύεται. Δεν μπορώ να φανταστώ ακόμα και την κυρία Μελώνη, να το πω έτσι. Ο κύριος Στάρμερ, ούτε συζήτηση. Λοιπόν, οπότε έχει μπει η ίδια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Ηγεσία σε μια διαδικασία να σκέφτεται δύο πιθανά πρόσωπα. Και μάλιστα τα ονόματα εξ αυτών τα είδε και ο διεθνής τύπος στις προηγούμενες ημέρες. Τα ονόματα τα δύο τα οποία παίζουν είναι πρώτον το όνομα της πρώην γερμανής καγκελαρίου της κυρίας Άγγελα Μέρκελ και το δεύτερο είναι του πρώην κεντρικού τραπεζί της Ιταλίας και πρώην Ιταλού πρωθυπουργού, πρώην πρωθυπουργού της Ιταλίας, συγγνώμη, του κύριου Μάριο Ντράγκη. Δεν θα έμπαινα σε διαδικασία να επιλέξω τον κύριο Ντράγκη, οφείλω να ομολογήσω. Αν κάτσει κανείς και σκεφτεί το σχέδιο το οποίο έχει καταθέσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ηγεσία περί αυτάρκειας της Ευρώπης για τα επόμενα χρόνια, το οποίο περιλάμβανε μέσα και το κομμάτι που έχει να κάνει με το ReArm, νομίζω ότι από την αρχή, αν επιλεχθεί ο κύριος Ντράγκη, δυναμητίζει τη συζήτηση με τη Μόσχα. Η κυρία Μέρκελ είναι ένα από τα πρόσωπα τα οποία συνέδεσε, να το πω έτσι, τη δική της θητεία με τα πρώτα γεγονότα στην Ουκρανία και την Κρυμαία τότε. Έγιναν κάποια θέματα. Βέβαια, για να τα πούμε τα πράγματα όπως είναι, πάτησε πάνω σε πολύ λεπτές ισορροπίες τότε η γερμανική ηγεσία. Το πρόβλημα βέβαια πήγε παρακάτω. Αυτός ο τύπος, ο οποίος παρισάνει τον πρόεδρο στην Ουκρανία, δεν ξέρω τι όνειρο είδε και ήθελε η Ουκρανία να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ. Πραγματικά. Δεν ξέρω τι όνειρο είδε. Και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Η κυρία Μέρκελ έχει πει σε ελεύθερη μετάφραση αυτό το οποίο έχει υποστηρίξει και ο Αμερικανός πρόεδρος, ο κύριος Τραμπ, πριν μερικούς μήνες, ότι κάπως ήταν πιο ελεγχόμενη και καθησυχαζόμενη η Ρωσία το καιρό που ήταν η ίδια καγκελάριος, και μακριά από μένα οτιδήποτε έχει να κάνει με εκθιασμό της εποχής Μέρκελ στην Ευρώπη. Ότι στενάξαμε πατόκορφα, στενάξαμε. Τώρα ισχυρή Ευρώπη, προσωπικότητα και αυτά, αφήστε τα. Η Ευρώπη στέναξε επί Μέρκελ, ειδικά εμείς. Το ένα μνημόνιο πίσω από το άλλο. Άστο. Αυτά που έχω γράψει εγώ δεν τα αναιρώ, ούτε θα τα πάρω πίσω. Σε κάθε περίπτωση. Τα θυμίζουμε. Βέβαια η Ευρώπη δεν πήγε στα καλύτερά της από εκεί μετά. Πήγε στα πιο χειρότερα. Από τον κύριο Σόλτς μέχρι τον κύριο Μέρτς, μέχρι και το φόβητρο της Λεπέν για να επανεκλεγεί ο κύριος Μακρόν στη Γαλλία, μέχρι την
κυρία Μελώνη στην Ιταλία. Τώρα πάει να σηκώσει λίγο κεφάλι κέντρο αριστερά στην Ιταλία, να δούμε τι θα γίνει. Και φάρος σε όλο αυτό μοιάζει ο κύριος Σάντσεφ στην Ισπανία. Θέλω λοιπόν να πω το εξής, ότι αν συγκριτικά συγκεντρώνει κάποιες περισσότερες πιθανότητες ένα πρόσωπο για να εκπροσωπήσει την ευρωπαϊκή ηγεσία, την Ευρώπη, σε μια μελλοντική πολιτική διαπραγμάτευση για το θέμα της Ουκρανίας εκ μέρους Ευρώπης με τη Ρωσία, νομίζω ότι έχει όλα αυτά τα στοιχεία, να το πω έτσι, η κυρία Μέρκελ. Και νομίζω ότι κάπου εκεί θα καταλήξει. Το τι θα επιτευχθεί, πλέον είναι αργά να επιτευχθεί κάτι. Δηλαδή, έχει προχωρήσει τόσο πολύ ό,τι είχε να κάνει με το επιχειρησιακό. Έχει προχωρήσει τόσο πολύ ό,τι είχε να κάνει με την οικονομική φθορά της Ευρώπης. Έχει προχωρήσει τόσο πολύ ό,τι είχε να κάνει με το κομμάτι το ενεργειακό. Έχουν προχωρήσει πάρα πολλά πράγματα. Απλά τώρα, και ο λόγος που πιέζεται η ευρωπαϊκή ηγεσία και θέλει να μπει σε φάση διαλόγου, σε τροχιά διαλόγου για την επόμενη μέρα, είναι καθαρά και μόνο το γεγονός ότι χρειάζεται οπωσδήποτε στο δρόμο προς την επόμενη ευρωπαϊκή κάλπη ένα αφήγημα το οποίο θα έχει μέσα και λίγο ειρήνευση, ειρήνη στην Ευρώπη, ειρήνη στην Ευρώπη, ειρήνη στην Ευρώπη. Θα έχει να δώσει κάτι στην Ουγγαρία, η οποία άλλαξε ηγεσία πριν μερικούς μήνες και θα αναιρέσει και το κομμάτι που έχει να κάνει με το βέτο. Πολλά θα αλλάξουν με την Ουγγαρία από εδώ και πέρα, να το ξέρετε. Και το ζήτημα το οποίο θα έχει να κάνει και με το αφήγημα της ειρήνευσης, το οποίο σας είπα προηγουμένως, αλλά και με το αφήγημα ότι θα θέλουν όλοι να βγουν νικητές. Τώρα πώς θα μπορέσεις να παρουσιάσεις ως Ευρώπη μη νικήτρια τη Ρωσία, η οποία θα έχει καταλάβει κάποια εδάφη συγκεκριμένα. Δηλαδή, αυτό το οποίο θα ξυπνήσουμε το πρωί και θα δούμε στο χάρτη θα είναι σοκαριστικό για την Ευρώπη. Και τονίζω και θυμίζω για μια χώρα η οποία ανήκει γεωγραφικά στην Ευρώπη, δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα μου πείτε τώρα, έτσι fast track θα τρέξει στην Ευρωπαϊκή

Αυτά γίνονται στο ωραίο μας σπίτι που λέγεται Ευρώπη. Αυτά γίνονται στο ωραίο μας σπίτι το οποίο λέγεται Ευρώπη, παιδιά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Τι να κάνουμε. Έτσι ισχύουν τα έργα. Δυστυχώς. Αυτό είναι το ζητούμενο. Όπως σας έλεγα και εγώ, δεν ξέρω τι αφήγημα θα βρεθεί την επόμενη μέρα. Δεν ξέρω. Πώς θα παρουσιαστούν όλοι οι νικητές. Είναι ζήτημα αυτό. Είναι ζήτημα πώς θα παρουσιαστούν οι νικητές. Και κυρίως τι αφήγημα θα παρουσιάσει η ίδια η Ευρώπη. Ότι παιδιά γονατίσαμε, σας βάλαμε κάτω, τα πληρώσατε όλα, πληρώσατε την ενέργεια, πληρώσατε όλα, μπήκαμε σε φάση πολεμικής προετοιμασίας, το ένα το άλλο και αυτά. Τι για να κάνουμε συμφωνία με τη Ρωσία. Είναι ένα θεματάκι αυτό. Είναι θεματάκι. Θεματάρα είναι, αλλά το παρουσιάζουμε σαν θεματάκι. Δεν ξέρω τι θα γίνει τα επόμενα χρόνια, γιατί κάπως θα θελήσει ήδη η ευρωπαϊκή αγορά να ενσωματώσει το κομμάτι με της Ρωσίας, το κομμάτι της Ρωσίας που έχει να κάνει, που έχει να κάνει με πριν. Η αγορά και η οικονομία λειτουργούν με τους δικούς τους ρυθμούς. Μακάρι τα πράγματα να πάνε καλά. Μακάρι. Αλλά το θέμα τώρα είναι ότι δεν ξέρω αυτή η ζημιά η οποία έχει γίνει κατά πόσο μπορεί να επανορθωθεί. Αυτό είναι το θέμα. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να επανορθωθεί. Έχει γίνει δηλαδή κάτι το οποίο έχει φέρει τεράστια ζημιά πλέον σε ό,τι έχει να κάνει με τις ευρασιακές αγορές. Και πλέον το ζήτημα το οποίο τρέχει είναι τι θα γίνει στο κομμάτι που

έχει να κάνει και με την ίδια την αντίληψη των ευρωπαϊκών ελίτ. Υπάρχουν, ξέρετε, ευρωπαϊκές ελίτ οι οποίες δεν βλέπουν την προοπτική με τη Ρωσία. Δεν εμπλέκεται στο κομμάτι αυτό. Τώρα είναι ζήτημα. Είναι πάρα πολλά ζητήματα. Θα το δούμε και θα το περιμένουμε σε κάθε περίπτωση. Για να ακούσουμε τον Ρόρι λίγο να μας φράνει τα αυτιά.

Και κάπου εδώ σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος, 12 και 58. Λίγο πολύ το σχόλιο μας στο πρώτο ημίωρο της εκπομπής πολιτικό. Έπρεπε να γίνει και αυτό, παιδιά, γιατί χθες όταν είδα το συγκεκριμένο βίντεο, το οποίο σας ανέλησε και σε έκανα το σχόλιο προηγουμένως λίγο, δεν πίστευα στα ματάκια μου και νομίζω σας έθεσα και τις αισθάσεις μου, ποιες ήταν και γιατί ήταν και τι προκύπτουν από αυτές. Είναι ένα ζητούμενο και για μένα αυτό. Να το δούμε. Γιατί σας είπα ποιους διτούς λόγους έχει και ποιες διτές αιτιάσεις. Θα δούμε τι παίζει και με αυτό. Αύριο θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε το συνολικό σχόλιο των πραγμάτων της ημέρας. Οπότε νομίζω ότι θα έχει αξία να δούμε συνολικά την εβδομάδα που πέρασε, που μεσολάβησε. Την πολιτική βεντάγια, το πολιτικό πλαίσιο, όλα αυτά τα οποία έτρεξαν. Και φυσικά το τι με έλεγε την επόμενη μέρα. Και να περιμένετε φυσικά και μόνο, όχι μόνο σήμερα, το δυνατό πρώτο σελίδα του Unvoice, το οποίο κυκλοφορεί σε όλα τα περιοδικά της χώρας, μόλις με 1,5 ευρώ. Δεν στηρίζεται μόνο με τις θεάσεις και τα views στο unvoice.gr και το θέστο.gr με το ανανεωμένο μας layout. Στηρίζεται καθημερινά και το φίλο μας στο Unvoice, το οποίο κυκλοφορεί σε όλα τα περιοδικά της χώρας, πανελλήνιας κυκλοφορίας, με 1,5 ευρώ μόλις. Χρειαζόμαστε να συνεχίσετε να μας υποστηρίζετε και περισσότερο και με το έντυπο, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, και την Κυριακή που έρχεται μια πάρα πολύ εξαιρετική και δυνατή συνέντευξη στην One Voice. Για να σας πάω σε πιο καλοκαιρινή διάθεση, η Μύκονος είναι αυτό που λες φεύγω για λίγο, που τελικά γίνεται το καλύτερο Σαββατοκύριακο του καλοκαιριού. Βραδινές βόλτες σε σοκάκια, ήλιο βασίλεμα δίπλα στη θάλασσα και νύχτες που ξεκινούν χαλαρά, ποτέ δεν ξέρεις πού θα καταλήξουν. Η Aegean πετάει απευθείας στη Θεσσαλονίκη τρεις φορές την εβδομάδα. Μπες τώρα στο aegeanair.com και κλείσε τη θέση σου για Μύκονο. Εγώ κλείνω τη θέση μου πάντως για να πάω σπίτι μου. Για Μύκονο θα δω, δεν ξέρω. Εγώ σας προτείνω πάντως να μπείτε στο aegeanair.com και να κλείσετε θέση σας, να περάσετε ένα όμορφο καλοκαίρι, να κλείσετε από τότε τις διακοπές σας, γιατί αναμένετε ένα καλοκαίρι θετικό τουλάχιστον για τον τουρισμό. Μακάρι να πάνε καλά τα πράγματα τουλάχιστον εκεί. Αυτά. Σας αφήνω. Ανανεώνουμε για αύριο. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια σε όλους.

0: Flash 99,4.
1: Είναι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Η κυβέρνηση προωθεί νέο πλαίσιο οριστικής αδειοδότησης για τα περιφερειακά τηλεοπτικά κανάλια με χμή την διαφάνεια, την ενίσχυση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και την αναβάθμιση της λειτουργίας των σταθμών, ενώ η αντιπολίτευση εκφράζει επιφυλάξεις για τον τρόπο εφαρμογής και της εγγύησης ανεξαρτησίας της διαδικασίας. Τις αιτήσεις τους μπορούν να καταθέσουν όσοι θέλουν να ωφεληθούν από τη δράση του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Νταντάδες της Γειτονιάς, καθώς η ηλεκτρονική φόρμα αιτήσεων είναι πλέον διαθέσιμη. Αθωώθηκε ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 122.000 ευρώ. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τίτλο «Ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για εργασία ίσης αξίας». Συνεχίστηκαν και χθες τα Ισραηλινά πλήγματα στο Νότιο Λίβανο εναντίον της Χεζμπολάχ αλλά και οι πυραυλικές επιθέσεις της φιλοϊρανικής οργάνωσης στο Βόρειο Ισραήλ. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Α, 1+1 δώρο. Ακόμα, μπύρα μύθος οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

σιωπή μπόι, μικρό μεσαίο. Ύφος του γόη ψευτό ονειρέο. Λίγο κατσούφης, λίγο γκρινιάρης. Λίγο μαγκούφης, λίγο μουρδάρης. Και ψωμοτήρι και για καφέ. Το δε βαριέσαι κι ο χαδερφέ. Ο σαν πολίτης κυφτός ραγιάς. Σαν πιάσει πόστο βερβέναγας.

Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Μόλις ξεκίνησε η εκπομπή μας αφορά στη φιλόξενη και αγγίζει συχνάτε το Flash 9,4. Η εκπομπή μας μεταδίδεται απευθείας και από το διαδίκτυο, αυτές τις μέρες μόνο από το διαδίκτυο, για τεχνικούς λόγους όπως σας έχουμε πει. Ξεκινήσαμε την εκπομπή με το μυστικό. Η στίχη είναι του Γιάννη Τατσόπουλου, η μουσική είναι του Γιώργου Κατζατζή, εδώ, του Καλαμαριώτη του Σαλονικιού. Καταπληκτικός, χαμηλών τόνων, αλλά με καταπληκτικές δημιουργίες. Και η ερμηνεία βέβαια είναι της Φωτεινής Βελεσιώτη. Το μυστικό λοιπόν. Πάμε να ακούσουμε Χρήστο Νάκου, τεχνική υποστήριξη του σταθμού και την επόμενη στροφή.

0: Φώτεν Ευαρεσιώτη λοιπόν, το μυστικό, ο τίτλος του τραγουδιού. «Αχ ζωή, κάτι μου κρύβεις, κάτι μαγικό, όσο περνάς και δεν τα αγγίζω». Λοιπόν, φτιάξε τη ζωή σου, Φωτεινή Ευαρεσιώτη, φτιάξε τη ζωή σου. Είναι μαγική η ζωή, είναι όμορφη η ζωή, είναι δημιουργική η ζωή. Έχει βέβαια και πολλές γκρίζες, άσχημες στιγμές πόνου και απογοήτευσης. Έτσι είναι η ζωή, έτσι προχωράει. Απλώς να μάθουμε να αποκτήσουμε αυτογνωσία και αυτοπεποίθηση, να στεκόμαστε στα πόδια μας, να ξεπερνάμε, να διαχειριζόμαστε τις δυσκολίες και τις αποκοτιές, τα λάθη μας, και αυτά μας δυναμώνουν. Και να προχωράμε μπροστά για να γευόμαστε και τις όμορφες πλευρές της. Να επιλέγουμε να κάνουμε αυτό που θέλουμε, αυτό που μας αρέσει, αυτό που είναι δημιουργικό και τονώνει την περηφάνεια και την αξιοπρέπειά μας, και αυτό που μπορούμε φυσικά. Έτσι όλα τα άλλα που λένε, και ζήτα σε κάτι, πίστεψε σε κάτι και θα συνωμοτήσει όλος ο ουρανός, όλος ο γαλαξίας και θα το πετύχεις. Αυτές είναι κουτουράδες, παιδιά, μεταφυσικές κουτουράδες, είναι και κουταμάρες. Λοιπόν, στον αστερισμό και στον κλίκρο το δημοσκοπήσεως ζούμε του πρώτου κύματος που είναι περίπου στη μέση, και ήταν αναμενόμενο να κυριαρχεί στην κομματική και πολιτική ζωή και να μοιράζεται με τις δολοφονίες, γυναικοκτονίες, τον Τραμπ την επικαιρότητα. Είναι οι δημοσκοπήσεις, η δημόσια ανακοίνωση και εξαγγελία των κομμάτων της κυρίας Καριστιανού αρχικά και του κυρίου Τσίπρα στη συνέχεια έδωσε τη δυνατότητα στους δημοσκόπους πλέον και επισήμως να τους βάζουν στις μετρήσεις. Υπάρχει βέβαια και αναμονή όσον ούπου και για το κόμμα του Σαμαρά, που όλοι λένε ότι θα το κάνει ο Σαμαράς. Τι μας λένε αυτές οι δημοσκοπήσεις? Έχει, επηρεάζουν τα δύο κόμματα, επηρεάζουν την κατάταξη των κομμάτων και τις ισορροπίες, κυρίως όμως την αντιπολίτευση. Μικρή επιρροή ασκούν στην κυβέρνηση, είναι συμπαγής η εκλογική βάση κυβέρνησης, μειωμένη και συρρυκνωμένη βεβαίως, της δίνει την πρωτιά με καμιά κυβέρνηση που λένε και με τίποτα αυτοδυναμία. Αυτή είναι η πραγματικότητα, φίλες και φίλοι. Από την άλλη πλευρά έχουμε μια επιρροή στο χώρο της κέντρο-αριστεράς και αριστεράς του κόμματος του κ. Τσίπρα, της Ελλάς, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης, θα το πούμε και ολογράφος, που κινείται στο όριο 15-16, στο πάνω ταβάνι προς τη στιγμή. Κάποιοι λένε ότι θα ανέβει κι άλλο, κάποιοι λένε ότι θα κατέβει. Είναι μπροστά από το 3ο-4ο κόμμα, που είναι Πασόκ και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, που κινούνται στο σύπλην 10% με τις αναγωγές κλπ. Φτάνουν το 11-12, οι περισσότερες δίνουν το Πασόκ δεύτερο, σε μια απόσταση 3-4 μονάδων κάτω από το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Και το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, ανάλογα με τις δημοσκοπήσεις και τις αναγωγές, είναι από 8-10-12 μονάδες πίσω από τη Νέα Δημοκρατία. Υπάρχει μείωση δραστική του κυρίου Βελόπουλου και της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Η Κωνσταντοπούλου έχει ακόμη πιο μεγάλη μείωση, γιατί υπάρχουν μετακινήσεις από το κόμμα της κυρίας Κωνσταντοπούλου και προς την κυρία Καριστιανού και προς τον κύριο Τσίπρα. Ενώ από το κόμμα Βελόπουλου υπάρχουν σχεδόν μονομερώς προς το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, μειώσεις και στο κόμμα της Νίκης και στο κόμμα της Λατινοπούλου. Η Νέα Αριστερά και ΣΥΡΙΖΑ χάνονται, και το κόμμα του κύριου Κασελάκη, και από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον με τις σημερινές δημοσκοπήσεις, δεν θα είναι στην επόμενη Βουλή. Κινδυνεύει να μείνει και πάλι εκτός Βουλής και το κόμμα του κυρίου Βαρουφάκη με τα νέα δεδομένα. Τώρα, με αυτά θα πορευτούμε, θα περιμένουμε και να ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος των δημοσκοπήσεων. Είναι μια πρώτη αποτύπωση και αποτίμηση, και φυσικά θα τις αναλύσουμε και με τους επικοινωνιολόγους που έχουμε συμφωνήσει να μιλήσουμε τις επόμενες ημέρες. Περίμενα να περάσει το πρώτο κύμα και να έχουμε πιο ασφαλή συμπεράσματα για να μιλήσουμε μαζί τους στον αέρα για το τι προβλέπετε. Και επειδή οι δημοσκοπήσεις θα καθορίσουν και τον χρόνο των εκλογών, τα έχουμε αναλύσει αυτά, να μην τρώμε χρόνο πάλι, όλα αυτά μπορούν να επιταχύνουν ή να επιβραδύνουν τις πολιτικές εξελίξεις προς τις εκλογές. Αυτό που μπορούμε με αρκετή ασφάλεια να πούμε, ότι από τις επόμενες εκλογές, και τις πρώτες και τις επαναληπτικές που είναι πολύ πιθανές, δεν θα προκύψει αυτοδύναμη κυβέρνηση, που σημαίνει ότι θα πάμε σε κυβερνήσεις ειδικού σκοπού, γιατί και η χώρα θα είναι σε δύσκολη θέση, θα είναι σε ακόμη πιο δύσκολη θέση. Θα αναγκαστούν τα κόμματα εκεί που βρίζονται σήμερα να συνεργαστούν για εξάμηνες συνεργασίας τύπου Παπαδήμ, φίλες και φίλοι, ειδικού σκοπού. Γι' αυτό μπορώ να είμαι και αρκετά σίγουρος και βέβαιος. Το κρίσιμο θέμα, το έχω πει και το έχω γράψει πολλές φορές, είναι η αλλαγή του εκλογικού νόμου. Είμαστε η μόνη χώρα που έχουμε πλειοψηφικό εκλογικό σύστημα για την εκλογή της Βουλής. Πλειοψηφικό με την έννοια των δύο γύρων, ναι, και η Γαλλία, αλλά είναι προεδρικό το σύστημα. Εκεί όλα τα κοινοβουλευτικά ευρωπαϊκά συστήματα είναι αναλογικά, αλλά λιγότερο, αλλά περισσότερο. Το δικό μας παραμένει πλειοψηφικό, διότι λένε εδώ είναι Βαλκάνια και χρειαζόμαστε μονοκομματικές και αυτοδύναμες κυβερνήσεις. Τα χρόνια των μνημονίων όμως όλα βγήκαν, εκτός από την πρώτη περίοδο που φάγε όλη τη σφαλιάρα μόνο του το Πασόκ, γιατί ήταν αντιμνημονιακός και ο Σαμαράς και ο Τσίπρας και ο Καμένος και οι πάντες. Βγήκε μόνο του από το Πασόκ η πρώτη διετία και του κόστησε αυτό. Και οι άλλοι μετά κάναν καριέρα, γίναν πρωθυπουργοί, άλλοι κλείσαν τελείως τον κύκλο τους και άλλοι επανεμφανίζονται, φίλες και φίλοι, στο κατόφλι, όπως λέμε, της νέας δεκαετίας. Εκεί είμαστε τώρα και αυτά θα τα συζητούμε, γιατί καθορίζουν τη ζωή μας, καλός ή κακός. Αυτό που βλέπουμε πάντως είναι το μεγάλο πλάκωμα, όλοι με όλους. Αυτός που χαμογελά πονηρά είναι ο Μητσοτάκης, θεωρώντας ότι αυτός ο νέος καυγάς και η ένταση του πολυκερματισμού στον προοδευτικό χώρο τον βοηθά και πάλι να τον διασώσει, όπως συνέβη και το 2023, γιατί το 2023 έφτιαξε με πολύ λίγους ψήφους, γιατί ήταν η πιο μεγάλη αποχή, είχαμε την πιο μεγάλη αποχή σε αυτές τις εκλογές της μεταπολίτευσης, του τόπου και ο Σαμαράς, ότι πήρε 60.000 ψήφους λιγότερους από τη Νέα Δημοκρατία του Σαμαρά του 12, που το 12 στις πρώτες εκλογές του Σαμαράς και η Νέα Δημοκρατία είχαν πάρει 18,8. 41 βάρεσε ο Μητσοτάκης και με την πρώτη το 23, με 60.000 ψήφους λιγότερες από του Σαμαρά το 12. Καταλαβαίνετε, τα εκλογικά συστήματα, τα πλειοψηφικά, λειτουργούν απολύτως εκβιαστικά. Φτιάχνουν τις μειοψηφίες, πλειοψηφίες. Αυτές που έχουν συγκρατούν ακόμα μια συμπαγή εκλογική βάση. Και η προοδευτική παράταξη είναι μονίμως στον κουβά, μονίμως θα σκοτώνονται μεταξύ τους, μονίμως θα κυνηγάει ο ένας τον άλλον. Έχουν αλλάξει όλα τα δεδομένα και δεν βάζουν σαν πρώτο θέμα την αλλαγή του εκλογικού νόμου. Δεν μπορώ να φανταστώ τι περιμένει ο Αντουλάκης. Τι περιμένει ο Τσίπρας, ο οποίος ήταν πάντα υπέρ της απλής αναλογικής, και το Πασόκ ήταν πάντα παλιά υπέρ της απλής αναλογικής. Βολεύτηκε όμως και αυτό με τα πλειοψηφικά. Και ο Τσίπρας βολεύτηκε έτσι με τα πλειοψηφικά και το Γενάρη του 2015, κυρίως αφού η κυβέρνηση 6 μήνες μπορούσε να κάνει την απλή αναλογική, δεν την έκανε. Έτσι χρησιμοποίησε το πλειοψηφικό της προηγούμενης κυβέρνησης, έφτιαξε ξανά κυβέρνηση του Καμένου και την επόμενη μέρα άλλαξε το εκλογικό σύστημα, το έκανε απλή αναλογική. Γιατί ήξερα ότι ξανά δεν πρόκειται να είναι πρώτο κόμμα και να διεκδικήσει αυτοδυναμία. Γι' αυτό και την έκαψε στη συνείδηση του κόσμου. Δεν υπάρχει άλλη λύση, όπως ένα γερμανικό μοντέλο προσαρμοσμένο, γιατί πλέον ο κόσμος δεν μπορεί να μπει στον τουρβά να εκφραστεί από ένα κόμμα, όσο και αν είναι πολυσυλλεκτικό. Είναι και σήμερα κάποια κόμματα πολυσυλλεκτικά, ειδικά η Νέα Δημοκρατία. Έχει τον Άδωνη, Βορύδη, Πλεύρη κλπ. Να κραυγάζουν από τα δεξιά, ακροδεξιά και να έχουν μια μπάρα που εκεί μην του φύγει και πολλοί κόσμοι, και έχουν του πρώην Πασόκους που μετακόμισαν στη Νέα Δημοκρατία για να σώσουν την πατρίδα ακόμη μια φορά, οι οποίοι κραυγάζουν από την πλευρά του υποτιθέμενου κέντρου και κρατούν μια μπάρα και από εκεί και έτσι δίνουν μια ασφάλεια, θα έλεγα, παρόλο την τρομερή συρρήκνωση και την ας το πω γκρίνια του κόσμου απέναντι στις βασικές επιλογές του Μητσοτάκη και ειδικά στην οικονομία, την ακρίβεια, τη διαφάνεια, το κράτος δικαίου, τις παρακολουθήσεις, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σκάνδαλα και όχι μόνο, και τις αφισημίες και τα λάθη στην εξωτερική και ενεργειακή πολιτική, παρόλα αυτά διατηρεί κάποιες συμπαγείς ομάδες εκλογικές, για λόγους πάλι που τους έχουμε αναλύσει, που δεν το έχουν τα άλλα κόμματα και ειδικά τα προοδευτικά, και δεν ξέρω τι περιμένουν, να φτιάξουν αυτοδυναμία, χτυπήσουν σαραντάρια. Νομίζω ότι εάν δεν το ομολογήσουν και δεν προτάξουν σαν πρώτο θέμα την απλή αναλογική τύπου Γερμανίας προσαρμοσμένη στα ελληνικά δεδομένα, κοροϊδεύουν τον κόσμο. Κοροϊδεύουν τον κόσμο. Ούτε πρώτο κόμμα και με μια ψήφο δεν θα βγουν, ούτε πρώτο κόμμα και με αυτοδυναμία, ποτέ, με τα δεδομένα τα κοινωνικο-οικονομικά όπως εξελίσσονται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και μετά κυνηγάνε εχθρούς, κυνηγάνε ολιγάρχες, τι δικά τους κάνουν. Και μοιράζονται, παίζουν με όλους οι ολιγάρχες. Όταν το ρεύμα είναι πολύ ισχυρό υπέρ ενός κόμματος, είναι με εκείνο. Όταν μοιράζεται, παίζουν με όλους. Έχουν εναλλακτικές λύσεις, αυτοκρατορίες. Δεν είναι χαζί Ντάρουν, σε όλα τα άλλα. Για να είναι σε όλες τις κούρσες. Κοσμάκης τι κάνει. Επαγγελματίας, ο μικρομεσαίος, ο εργαζόμενος, ο συνταξιούχος, οι νέοι τι κάνουν που δεν έχουν άλογα για να καβαλήσουν και να τρέξουν. Έχουν μόνο τα χέρια και το μυαλό τους, τη ζωή τους. Αυτά για τις δημοσκοπήσεις, φίλες και φίλοι, που είναι και τα κεντρικά ζητήματα. Θα έχουμε σήμερα και τον κύριο Χαρίτση, με αυτόν θα ξεκινήσουμε και θα ζητήσουμε τα θέματα αυτά. Θα έχουμε και άλλα θέματα όμως, πολύ σοβαρά, συγκυρία όπως είναι οι Πανελλήνιες και όχι μόνο. Πάμε Χρήστο, Χρήστος Νάκος, στην τεχνική υποστήριξη του σταθμού. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και μετά συνομιλίες με τους αγαπητούς προσκεκλημένους μας.
1: Plus 99,4. Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Αχ, ζωή μας τραγουδάει η Φωτεινή Βελεσιότους, το τραγούδι που έχει τίτλο «Μυστικό», «Μυστικά παντού», Γιάννη Στατσόπουλος στους στίχους, νέος δημιουργός, αλλά και ο δικός μας εδώ, ο Καλαβαριώτης, ο Γιώργος ο Καλατζής, στην μουσική. Και θα υποδεχθώ τώρα τον αγαπητό φίλο, τη μακρινή Μεσσηνία την Καλαμάτα, τον ανεξάρτητο βουλευτή Μεσσηνίας σήμερα, τον Αλέξη τον Χαρίτση. Αγαπητέ Αλέξη, καλό μεσημέρι.
1: Καλησπέρα αγαπητέ Γιάννη. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ έχω ιδιαίτερη χαρά και τιμή που αποδέχτηκες την πρότασή μου, μάλιστα σε μια εποχή που είναι πυκνές εξελίξεις και οι πολιτικές, αλλά και οι προσωπικές σου επιλογές σε αυτή τη συγκυρία. Αλέξη, θα ξεκινήσω απευθείας από το ερώτημα που για μένα είναι πολύ σημαντικό. Ξεκινήσατε τα στελέχη της Νέας Αριστεράς, πολύ συγκροτημένα και αξιόλογα στελέχη και μια εμπειρία, και κοινοβουλευτική και κυβερνητική και πολιτική κομματική και με κοινωνικές πρωτοβουλίες και δραστηριότητες και συγκροτήσατε τη Νέα Αριστερά γιατί δεν μπορούσατε να αποδεχθείτε έτσι το ΣΥΡΙΖΑ όπως διαμορφωνόταν πλέον από την ηγεσία του κυρίου Κασελάκη και ξέρουμε ποια ήταν και η εξέλιξή του. Θέλω να μου πεις ποιοι είναι οι λόγοι που έφτασε σε αδιέξοδο η Νέα Αριστερά και ουσιαστικά ας το πω έτσι σε ένα τέλος κομματικό και πολιτικό, ουσιαστικό πάντα, το τονίζω.
1: Ναι, αγαπητέ Γιάννη, νομίζω παίρνοντας τα πράγματα από την αρχή, σωστά είπες στην εισαγωγή σου ότι εμείς φύγαμε από το ΣΥΡΙΖΑ και συγκροτήσαμε τη Νέα Αριστερά, ακριβώς γιατί δεν μπορούσαμε να παραμείνουμε στο ίδιο κόμμα με τον τότε πρόεδρο, τον κύριο Κασελάκη, και όλα αυτά τα οποία έφερνε μαζί του, εννοώ και ως πολιτικές θέσεις, αλλά και ως ευρύτερη αντίληψη, επιτρέψέ μου να πω, για την πολιτική και ως αισθητική και για πάρα πολλούς λόγους. Και νομίζω ότι εκ του αποτελέσματος εκείνη η απόφαση είναι μια απόφαση η οποία επιβεβαιώθηκε από την πραγματικότητα και στη συνέχεια μάλιστα ήταν και πολλοί ακόμη άλλοι που δεν μας ακολούθησαν τότε, οι οποίοι νομίζω ότι αντιλήφθηκαν ακριβώς την ορθότητα εκείνης της τάσης απέναντι στα φαινόμενα της απαξίωσης και του ευτελισμού. Εδώ μιλάμε όμως για μια τελείως διαφορετική κατάσταση. Δεν νιώθω ότι είναι το ίδιο πράγμα η αποχώρησή μας από την αριστερά. Νιώθω ότι εδώ έκλεισε, όπως και εσύ το υπονόησες περίπου, ο κύκλος της Νέας Αριστεράς. Προφανώς δεν το λέω
0: όμως,
1: με καμία...
0: Όμως γιατί αυτός ο φιλόδοξος... Η φιλόδοξη κίνηση και είπα, ξεκίνησε με προμηθεύσει, με καλά στελέχη, με εμπειρίες. Γιατί έφτασε σε αυτό το ουσιαστικό αδιέξοδο και το τέλος?
1: Γιατί εκτιμώ και νομίζω ότι αυτό είναι και το μάθημα το οποίο παίρνουμε και όλοι μας, αν θέλεις, ότι για ένα κόμμα δεν αρκεί να έχει σωστές θέσεις και να δίνει τίμιες μάχες, οποίες θεωρώ ότι τις δώσαμε από τις τάξεις της Νέας Αριστεράς. Τις δώσαμε πολλοί και πολλές μαζί. Πρέπει όμως οι μάχες αυτές και οι θέσεις αυτές να αποκτούν και μια κοινωνική γείωση, για να το πω πάρα πολύ απλά. Να αποκτούν δυναμική, να έχουν κοινωνικό αντίκτυπο.
0: Κατανοητές και να γίνονται αποδεκτές και να υποστηρίζονται.
1: Για να το πω αλλιώς, που λέμε μια φράση, κάνουμε πολιτική για να είμαστε κοινωνικά χρήσιμοι, αγαπητέ Γιάννη.
0: Πάνε τα κόμματα και η πολιτική, για να υπηρετούν τη χώρα και την κοινωνία.
1: Τους συσχετισμούς. Θεωρώ λοιπόν ότι με τις αποφάσεις που λήφθηκαν όλο το προηγούμενο διάστημα στα συλλογικά όργανα του κόμματός μας, της Νέας Αριστεράς, με τον τρόπο με τον οποίο συγκροτήθηκε η στρατηγική του κόμματος, εμείς και γι' αυτό άλλωστε και εγώ είχε προηγηθεί και η δικιά μου παρέτηση από την Προεδρία του κόμματος πριν από 2,5 μήνες, θεωρώ ότι ήταν η έντιμη στάση σε σχέση με το αδιέξοδο το οποίο είχε δημιουργηθεί. Νομίζω ότι θέλουμε να δείξουμε ότι εμείς δεν κάνουμε πολιτική πάντως καιρού, δεν κάνουμε πολιτική απλώς και μόνο για να είμαστε στην πολιτική, κάνουμε πολιτική για να απαντήσουμε σε συγκεκριμένες κοινωνικές απαιτήσεις, σε συγκεκριμένες κοινωνικές αναγκαιότητες. Και νομίζω ότι σήμερα η μεγάλη κοινωνική, για να έρθω στο σήμερα, η μεγάλη κοινωνική απαίτηση και η μεγάλη κοινωνική αναγκαιότητα είναι να υπάρξει αριστερή ανασύνθεση, να υπάρξει ενότητα και να υπάρξει η συσπήρωση ενός ευρύτερου χώρου της πληθυντικής, θα έλεγα, αριστεράς, ο οποίος σήμερα είναι κατακαιρματισμένος. Βρισκόμαστε σε μια πολιτική κατάσταση που, όπως είπες και εσύ πριν, είναι πάρα πολύ ρευστή. Θεωρώ ότι η χώρα βρίσκεται σε μια κατάσταση σύψης σε πάρα πολλά επίπεδα. και δεν μπορεί η αριστερά και τα κόμματα της αριστεράς και του ευρύτερου, θα έλεγα, προοδευτικού χώρου, για να το επεκτείνω, να είναι απλώς και μόνο παρακολουθητές των εξελίξεων. Πρέπει να διαμορφώνουν τα πολιτικά πράγματα και όχι να τρέχουν πίσω από τις εξελίξεις. Και αυτό νομίζω ότι πρέπει να αλλάξει.
0: Εγώ τα κόμματα του ευρύτερου προοδευτικού χώρου, όπως και συνολικά τα κόμματα στην Ελλάδα, τα βλέπω σαν ομάδες γραφειοκρατικές, οι οποίες δεν επιτελούν το συνταγματικό τους, θα έλεγα, ρόλο και απλώς συντηρούν και αναπαράγουν τον εαυτό τους, άλλα με μεγαλύτερη επιτυχία, άλλα με μικρότερη. Και αυτό για μένα είναι ένα βασικό θέμα. Αλλά πάμε παρακάτω. Δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία η δική μου γνώμη. Τώρα, Αλέξη, πώς αξιολογείς τις πρώτες δημοσκοπήσεις με τα δύο νέα κόμματα, της κυρίας Καρστιανού και του κυρίου Τσίπρα?
1: Γιάννη, θα έλεγα ότι ως προς την κυρία Καρστιανού, νομίζω ότι και με τις δημόσιες, αν θέλεις, τοποθετήσεις της, έχει τοποθετήσει το κόμμα της, νομίζω, στα δεξιά του πολιτικού φάσματος, με θέσεις κοινωνικά συντηρητικές, εθνικολαϊκιστικές, οι οποίες νομίζω ότι ακουμπάνε σε συγκεκριμένα ακροατήρια. Δεν υποτιμώ το γεγονός ότι υπάρχουν ακροατήρια για αυτές τις θέσεις, κάθε άλλο, ειδικά στην εποχή μας. Άρα εγώ δεν υποτιμώ και την δυναμική που μπορεί να αναπτύξει ενδεχομένως το συγκεκριμένο κόμμα. Από την άλλη, σε σχέση με το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα και το νέο κόμμα το οποίο παρουσίασε, νομίζω ότι έχει καταφέρει σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, θα έλεγα, να ταράξει τα λιμνάζοντα νερά, ειδικά στο χώρο της κατακαιρματισμένης, όπως λέγαμε πριν, αριστεράς, και τον ευρύτερο χώρο της κεντροαριστεράς, να ταράξει τα λιμνάζοντα νερά και να δημιουργήσει μια δυναμική η οποία δεν είναι καθόλου ευκαταφρόνητη. Και επιμένω στο, ειδικά σήμερα, με έναν κόσμο αριστερό, προοδευτικό κόσμο, ο οποίος είναι, θα έλεγα, απογοητευμένος και παρετημένος, έχει πάει σπίτι του, για να το πω πάρα πολύ απλά, το γεγονός ότι έχει καταφέρει ένα μέρος αυτού του κόσμου να το ενεργοποιήσει, είναι προφανώς ένα σημαντικό βήμα. Δεν θεωρώ πάντως ότι είναι ένα ικανό από μόνο του βήμα για να αλλάξει συνολικότερα τους πολιτικούς σχετισμούς.
0: Τώρα, το καταλαβαίνω αυτό που λες, διάβασα και τις χθεσινές σου συνεντεύξεις. Διατηρείς είσαι θετικός με το εγχείρημα Τσίπρα, αλλά διατηρείς και έναν σκεπτικισμό στο κατά πόσο όταν παρουσιάσει ένα πιο ευρύτερο προγραμματικό και πολιτικό λόγο και την θεσμική του συγκρότηση, τότε θα μπορείς και εσύ και ο κόσμος με μεγαλύτερη ασφάλεια να αξιολογήσει το εγχείρημα αυτό. Θέλω τώρα να σε ρωτήσω. Ο κύριος Τσίπρας ξεκίνησε το λεγόμενο rebranding πέρυσι, παραμονές της έκθεσης εδώ από την Θεσσαλονίκη, σε μια ημερίδα του Power Game, του οικονομικού
1: του, ναι, του Economist και του Power Game. Ναι.
0: Εκεί παρουσίασε στην ομιλία του, θα έλεγα, ένα σχέδιο που εγώ τουλάχιστον το αξιολόγησα σαν πολύ κεντρό, το σχέδιό του. Μάλιστα η λέξη αριστερά δεν υπήρχε καθόλου στην ομιλία του. Κρίθηκε και κατακρίθηκε και επικρίθηκε από πολλές πλευρές και ιδιαίτερα από τον χώρο, τον δικό του το χώρο. Και είδα ότι στη συνέχεια, όταν άρχισε την παρουσίαση της Ιθάκης, του βιβλίου του και της παρεμβάσης του, άρχισε να μετακινείται αριστερότερα. Στο μανιφέστο έκανε ένα κλικ, θα έλεγα, της ομάδας εργασίας με τον κύριο Σαγκαντάρη συντονιστή, ένα κλικ αριστερά, και οι 7 δεσμεύσεις του στο Θησίο, η ιδρυτική διακήρυξη, ήταν 2 κλικ αριστερά. Δεν ξέρω αν συμφωνείς με αυτό το διπορικό και τις μετακινήσεις, και θα ήθελα, αν συμφωνείς, να μου πεις τους λόγους αυτής της μετακίνησης και της τελικής τοποθέτησης στην αριστερά και πάλι.
1: Εντάξει, εγώ δεν μπορώ να γνωρίζω προφανώς τους λόγους, μπορώ να δώσω μια ερμηνεία, θέλεις μια δική μου ερμηνεία μόνο.
0: Για σας ασφάλως τώρα, δεν είπα να μου πεις τις κουβέντες του Τσίπρα.
1: Νομίζω ότι αυτό το μήνυο διπορικό που περιέγραψε.
0: Καταρχάς ότι υπήρξε πράγματι αυτή η μετακίνηση.
1: Νομίζω ότι αυτό το μήνυο διπορικό που περιέγραψε είναι ακριβές. Κάπως έτσι έχουν, εκτιμώ κι εγώ ότι έχουν τα πράγματα. Νομίζω ότι αυτό δείχνει και μια διαπίστωση από τη μεριά του Αλέξη Τσίπρα ότι ο πολιτικός χώρος, τον οποίο οφείλει να, αν θέλεις κατά κάποιον τρόπο, στον οποίο οφείλει να απευθυνθεί, είναι ο χώρος της ευρύτερης πληθυντικής αριστεράς. Νομίζω ότι αυτό είναι μια ορθή διαπίστωση. Θεωρώ ότι το μεγάλο κενό υπάρχει στο χώρο της ευρύτερης αριστεράς, και το βασικό ζητούμενο είναι το πώς το επόμενο διάστημα αυτός ο χώρος, μέσα από τη διαφορετικότητά του, εγώ θα έλεγα, και με την πληθυντική, ας πούμε, συγκρότησή του και σύνθεσή του, πώς όμως αυτός ο χώρος θα καταφέρει στοιχειωδώς να ανασυγκροτηθεί και να μπορέσει να λειτουργήσει με όρους παράταξης και ως ένας πόλος ο οποίος θα κάνει πολιτική σε ευθεία αντιπαράθεση με την πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη και την πολιτική της δεξιάς. Αυτό είναι κατά τη γνώμη μου το ζητούμενο, και μένει να φανεί βεβαίως το επόμενο διάστημα αν αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί. Δεν είναι εύκολη υπόθεση σε καμία περίπτωση. Νομίζω ότι πρέπει όλοι να το αναγνωρίσουμε αυτό. Μετά από όλον αυτόν τον κατακαιρματισμό, δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Θεωρώ όμως ότι είναι αναγκαία συνθήκη για να μπορέσουμε να μιλήσουμε για μια πραγματική, να κάνουμε μια πραγματική συζήτηση περί πολιτικής αλλαγής από αριστερή σκοπιά.
0: Τώρα, κύριε Χαρίτση, αγαπητέ Αλέξη, θέλω λίγο να πάμε πιο βαθιά τη συζήτηση. Δεν με ενδιαφέρει με το κουτσουπί.

0: Τρίμ. Ναι, έχουμε θέμα.
1: Ναι, εγώ σας ακούω.
0: Α, γιατί κάποια στιγμή σε έχασα. Λοιπόν, λέω, απεχθάνουμε αυτή την τοξικότητα που η συντελική παράταξη και ο Μητσάκης τρίβουν τα χέρια βλέποντας αυτή την ένταση στο χώρο του λεγόμενου προοδευτικού χώρου και δεν ξέρω αν θα συνεχιστεί είτε ο Αντουλάκης και ο Τσίπρας αν θα χτίσουν διμέτωπο, νέο διμέτωπο. Το αφήνω όμως αυτό. Με βάση όλα αυτά που είπες και εσύ και λέω και εγώ και πολλοί κόσμος, ότι έχει η παγκοσμιοποίηση, οι τεχνολογίες, η αλλαγή του παραγωγικού υποβάθρου, ο κοινωνικός καταμερισμός, έχει διαλύσει όλα εκείνα που υπήρχαν και στο παραγωγικό κομμάτι αλλά και στο κοινωνικό, δηλαδή συμπαγείς κοινωνικές ομάδες, τις οποίες εκπροσωπούσε κέντρο αριστερά και η αριστερά. Δεν υπάρχουν με τις ιδιωτικοποίησεις, με όλα αυτά, με τις ρήκνους του κράτους. Δεν υπάρχουν πια αυτά. Οι απαγοητεύσεις των μνημονίων και από προοδευτικές κυβερνήσεις είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικές και τις ζήσαμε όλοι, με τη μια ή άλλη μορφή. Γιατί πιστεύει τώρα, πιστεύουν τα κόμματα τα προοδευτικά ότι μπορούν να πετύχουν αυτοδυναμίες με αυτόν τον εκλογικό νόμο, τον πλευσιστικό και εκβιαστικό, μπορούν να συγκροτήσουν στρατηγικές που θα κερδίσουν τις νεότερες γενιές που έχουν φάει τα μούτρα τους τείχους των μνημονίων, την απογοήτευση και έχουν φύγει από την Ελλάδα από τους πάντες και έχουν καλλιεργήσει έναν έντονο ατομικισμό και σου λέει ως όσον αυτό σωθήτω. Και πραγματικά όπως είπες, εγώ περισσότερο χρησιμοποιώ τη λέξη παρακμή, είναι σε μια απόλυτη παρακμή η χώρα σε όλα τα πεδία και είμαστε μπροστά σε μεγάλες κρίσεις που σκεπάζονται τώρα με διάφορους τεχνικούς τρόπους, ανεξάρτητα ποια θα είναι η εξέλιξη. Γιατί δεν βάζουν σαν πρόταγμα την αλλαγή του εκλογικού νόμου? Πιστεύουν ότι μπορεί να φτιάξουν αυτοδύναμες κυβερνήσεις, είτε το Πασόκ είτε ο κύριο Τσίπρας? Γιατί αυτό το θέμα δεν το θεωρούν ότι είναι σημαντικό? Πού οφείλεται?
1: Κοίταξε να δεις, πολύ σωστά το θέτεις, Γιάννη. Καταρχάς, και εγώ θεωρώ ότι βρισκόμαστε μπροστά σε τεκτονικούς μετασχηματισμούς και μιλώ σε κοινωνικό επίπεδο. Αυτά που συμβαίνουν...
0: Το κοινωνικό και το παραγωγικό.
1: Από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε νομίζω τη συζήτηση. Αυτά που συμβαίνουν για παράδειγμα με την τεχνητή νοημοσύνη, ίσως πολλές φορές και εδώ στη χώρα μας να φτάνουν με μια καθυστέρηση, αλλά νομίζω ότι οι αλλαγές οι οποίες υπάρχουν για το πεδίο της εργασίας, οι αλλαγές οι οποίες υπάρχουν σε σχέση με το πώς, θα έλεγα λίγο πιο βαθιά, συγκροτείται ή αποσυγκροτείται ή διαλύεται οποιαδήποτε έννοια συλλογικού, ο τρόπος με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη σχέση μας με την κοινωνία, νομίζω ότι όλα αυτά είναι επιπτώσεις, παρενέργειες, αλλαγές, μετασχηματισμοί που θα τις δούμε να επιδρούν το επόμενο διάστημα, ήδη νομίζω επιδρούν και ειδικά στις νεότερες γενιές.

0: δεν βγάζω και τον εαυτό μου απ' έξω, εγκλωβιστεί σε μια, σε έναν λόγο και σε μια πολιτική αντιπαράθεση η οποία είναι πολύ ρηχή για τις απαιτήσεις της εποχής. Εδώ πρέπει να επανεφεύρουμε το συλλογικό, αγαπητέ Γιάννη, κατά τη γνώμη μου. Εδώ πρέπει να διαμορφωθεί ένα πολιτικό σχέδιο.
1: Το συλλογικό οραμάτων και ιδεών και των αξιών. Αλλά πρέπει κάπου να το στηρίξουμε στο κοινωνικό, όπως είπες προηγούμενα πολύ σωστά,
0: το
1: υπόβαθρο, το σημερινό.
0: Με σημερινούς όρους όμως. Πώς ορίζεται το συλλογικό στις μέρες μας, όταν έχουμε αυτόν τον κατακαιρματισμό της, της παρουσίας στον κοινωνικό χώρο, ας πούμε. Όταν οι άνθρωποι πλέον ενημερώνονται από τα κινητά τους, όταν βλέπουν ταινίες από το τάμπλετ τους, όταν χάνεται κάθε αίσθηση κοινωνικής, ας πούμε, συμμετοχής. Όταν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης βλέπουμε και, επίτρεψέ μου να πω, δυστυχώς το διαπίστωσα και εγώ με πολύ πικρό τρόπο και αυτές τις μέρες, τώρα και των δικών μας εξελίξεων, βλέπουμε ότι δημιουργούνται μικρόκοσμοι απόλυτης βεβαιότητας και αλήθειας, αλλά και παραγωγής μιας πρωτοφανούς τοξικότητας. Όλα αυτά διαμορφώνουν ένα κοινωνικό πεδίο το οποίο πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολα αναγνωρίσιμο και αναγνώσιμο, επιτρέψέ μου να πω. Και εδώ βέβαια μπαίνει και το ζήτημα το οποίο, για παράδειγμα, το τελευταίο διάστημα το βάζει, θεωρώ, με πολύ καθαρό τρόπο και με πολύ ενδιαφέροντα τρόπο ο Μπέρνι Σάντερς, Ηνωμένες Πολιτείες, το ζήτημα του, που ακούγεται παραδοσιακό και παροχημένο, αλλά είναι πολύ πραγματικό και πολύ σύγχρονο και πολύ της εποχής μας, του ποιος τελικά κατέχει τα κλειδιά της ισχύως και της εξουσίας σε αυτές τις νέες συνθήκες. Για ποιον δουλεύουν οι νέες τεχνολογίες, ποιος παράγει τη νέα γνώση και ποιος παράγει και το νέο πλούτο και πώς τον διαχειρίζεται αυτό και πώς λειτουργούν οι πολιτικές αναδιανομής για την κοινωνία. Πολύ μεγάλα ζητήματα, νομίζω, στα οποία η συζήτηση στη χώρα μας είναι πάρα πολύ πίσω, και εδώ θα πρέπει και οι δυνάμεις εκείνες οι οποίες επιδιώκουν, για να περάσω και στο πολιτικό, επιδιώκουν και την πολιτική αλλαγή και τον πολιτικό μετασχηματισμό, να μπουν σε αυτά τα ζητήματα πολύ πιο ουσιαστικά και πιο βαθιά από ό,τι μέχρι σήμερα.
1: Η διαλέξη μου δεν μπορούν να μπουν σε αυτά που είναι τα ουσιαστικά, για να χτίσεις πάνω σε αυτή την ανάλυση και την προσέγγιση και το προγραμματικό σου λόγο και την πολιτική σου στρατηγική, αναλώνονται σε τοξικούς σχυλοκαυγάδες και τους βλέπουμε τώρα και φοβάμαι ότι έτσι θα πάμε μέχρι τις εκλογές. Να έρθουμε τώρα λίγο
0: για
1: στην...
0: Για να το απαντήσω, επειδή το είπες πριν, αλλά μην το αφήσουμε να περάσει έτσι. Και αυτοί οι συλλογικές του διμέτωπου, η λογική του να βλέπεις ότι ο αντίπαλος είναι δίπλα σου και δεν είναι απέναντί σου. Το να προσπαθείς να διαμορφώνεις συνθήκες πόλωσης με όμορους πολιτικούς χώρους, νομίζω ότι ειδικά στις σημερινές συνθήκες είναι μια λογική η οποία τελικά είναι ατελέσφορη και δεν νομίζω ότι μπορεί να οδηγήσει σε πραγματική πολιτική αλλαγή.
1: Το αυτό και σε ευχαριστώ για την συζήτηση αυτή, το κομμάτι αυτό. Πάμε λίγο τώρα στην ασκούμενη πολιτική σε κάποιες πλευρές και πρώτα θέλω να με αξιολογήσεις την επιστολή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που γράφει η κυρία Κοβέση προς την Κομισιόν, όπου ασκεί, θα έλεγα, πολύ σκληρητική στις τροπολογίες Φλωρίδη όσον αφορά την δικαστική έκφραση των πολιτικών που κατηγορούνται για διάφορα θέματα, ότι ουσιαστικά αυτό παρεμποδίζει. Το παρομοιάζει λίγο με τις εξελίξεις στην Ουγγαρία και ζητά η Κομισιόν να τα αξιολογήσει και να δει αν πρέπει να θέσει τη χώρα μας σε καθεστώς ενεσιμότητας αντίστοιχο που είχε θέσει την Ουκρανία του Όρμπαν, που σημαίνει και αναστολή εκταμίευσης κοινοτικών πόρων. Αυτό στην Ελλάδα, τα πολύ ψηλά το βρήκα εγώ και το διάβασα, δεν το είδα να γίνεται κεντρικό θέμα. Υπάρχει πιο ισχυρή σφαλιάρα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την κυβέρνηση που μεταφράζεται για τη χώρα μας από αυτήν?
0: Επίτρεψέ μου να πω ότι όταν, όχι τώρα, εδώ και πάρα πολύ καιρό, όταν συζητήθηκε όλη αυτή το αδιανόητο σκάνδαλο των υποκλοπών στη Βουλή, όταν είχαμε μιλήσει και είχα μιλήσει και εγώ και ως πρόεδρος Νέας Αριστεράς τότε για τον Μητσοτάκη ως Όρμπαν της Νότιας Ευρώπης, είχαν πέσει να με φάνε οι υπουργοί της κυβέρνησης, πώς τολμάω και κάνω τέτοιες ανίκειες

0: συγκρίσεις και πώς μιλάω έτσι για τον Έλληνα Πρωθυπουργό. Λοιπόν, αποδεικνύεται τώρα και με την επιστολή την οποία αναφέρεις της Ευρωπαίος Εισαγγελέως ότι η χώρα μας έχει μπει ακριβώς, με αποκλειστική ευθύνη βεβαίως της κυβέρνησης Μητσοτάκη, έχει μπει σε αυτή την κατηγορία. Σε αυτή την κατηγορία των χωρών και των κρατών στα οποία τίθεται ένα πολύ σοβαρό ζήτημα δημοκρατίας και θεσμικής λειτουργίας, ομαλής θεσμικής λειτουργίας. Εκεί βρισκόμαστε σήμερα, εκεί μας έχει φέρει η κυβέρνηση Μητσοτάκη μετά από 7 χρόνια διακυβέρνησης. Νομίζω ότι αντιμετωπίζουμε μια βαθιά κρίση θεσμική, μια κρίση δημοκρατίας, τίποτα λιγότερο από αυτό. Και δεν μπορώ να ακούω κιόλας και διάφορους να λένε ότι όλα αυτά είναι λίγο πολυτέλειες και δεν αφορούν τον κόσμο και την ελληνική κοινωνία. Την αφορούν και την παραφορούν. Και όσοι το λένε αυτό, το λένε με ιδιοτέλεια, γιατί ακριβώς προσπαθούν να αποπροσανατολίσουν την ελληνική κοινωνία. Και την ίδια στιγμή βλέπουμε ότι, όπως σωστά είπες, σε πάρα πολλά στα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης περνάνε στα ψηλά τέτοιες ειδήσεις, γιατί ακριβώς έχει δημιουργηθεί, γιατί είναι στοιχείο αυτό της κρίσης δημοκρατίας, έχει δημιουργηθεί μια ομερτά απέναντι σε τέτοιες εξελίξεις για να μην πληγεί, να μην τρωθεί το κύρος του κ. Μητσοτάκη και της κυβέρνησής του. Λοιπόν, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, είναι πολύ επικίνδυνα τα πράγματα και πολύ φοβάμαι ότι και στο δρόμο προς τις εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές, η κυβέρνηση Μητσοτάκη θα χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της, έτσι ώστε να διασφαλίσει ότι αυτή η λειτουργία καθεστώτος θα συνεχιστεί και στο μέλλον. Και άρα εδώ και η ευθύνη και της αντιπολίτευσης είναι πάρα πολύ μεγάλη να διαμορφώσει τους όρους, τους πολιτικούς όρους για να υπάρξει η πολιτική αλλαγή.
1: Και να κλώσουμε τη συζήτησή μας, αγαπητέ Αλέξη, ανοίγοντας ακόμη περισσότερο τον ορίζοντά, το επίπεδό της και το πεδίο, θέλω να μου αξιολογήσεις τη συναντήση στο Πεκίνο Τραμπ και Πούτιν. Τραμπ και Σι Τζιπίνγκ ουσιαστικά συμφώνησαν ότι δημιουργείται ένας νέος διπολικός κόσμος και ο Σι Τζιπίνγκ του μίλησε και για την παγίδα του Θουκυδίδη, δείχνοντας αν θέλεις και την υπεροχή του απέναντι στον τακτικιστή Τραμπ. Και ο Πούτιν όμως από τη δική του πλευρά μίλησε για πολυπολικό κόσμο. Διπολικό οι προηγούμενοι δύο, πολυπολικό Πούτιν. Σε κάθε περίπτωση έλειπε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλω ένα πρώτο σχολιασμό και τι σημαίνει αυτό για τη συνέχεια και για μας. Και το δεύτερο, γιατί η χώρα μας ενσωματώνει κάθε εξωτερική κρίση, ήταν επανεκκίνηση οικονομίας μετά τον κορονοϊό, είτε ήταν η ρώσικη εισβολή στην Ουκρανία, είτε είναι τώρα ο πόλεμος στον κόλπο Νετανιάχου και Τραμπ, με τον πιο επώδυνο τρόπο από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα. Πού οφείλεται αυτό?
0: Πολύ ενδιαφέροντα τα ερωτήματά σου. Καταρχάς και σε επίπεδο συμβολισμού, αν το δεις, γιατί και οι συμβολισμοί έχουν την αξία τους. Οι δύο φωτογραφίες του Κινέζου Προέδρου Σι με τον Αμερικανό Πρόεδρο Τραμπ και λίγες μέρες μετά ακριβώς η ίδια φωτογραφία με τον Ρώσο Πρόεδρο Πούτιν στο ίδιο ακριβώς σημείο, στο Πεκίνο, στην ίδια ακριβώς φωτογραφία, δείχνουν νομίζω, και δεν έγινε τυχαία αυτό, θέλουν να δείξουν από τη μεριά της Κίνας ότι η Κίνα πλέον μπαίνει στο γεωπολιτικό παιχνίδι με όρους υπερδύναμης, η οποία προσπαθεί να ορίσει η ίδια τους όρους του παιχνιδιού. Είναι σαφές ότι έχουμε περάσει σε μια εντελώς διαφορετική φάση. Είναι σαφές επίσης ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι όλο το προηγούμενο διάστημα απούσα από τις εξελίξεις. Είναι σαφές νομίζω ότι πλέον το γεωπολιτικό παιχνίδι τίθεται με όρους ενός νέου διπολισμού. Από τη μία η επιθετικότητα των Ηνωμένων Πολιτειών του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία προσπαθεί να μέσω της στρατιωτικής ισχύως να διαμορφώσει ένα νέο τοπίο και σε σχέση με τη σχέση της με τους μέχρι σήμερα συμμάχους της, δες για παράδειγμα τι λέει ο Τραμπ για το ΝΑΤΟ, αλλά και για την σχέση του με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και σε σχέση και με την οικονομία, σχέση με τους ενεργειακούς διαδρόμους και από την άλλη η Κίνα, η οποία φαίνεται ότι προσπαθεί να παίξει το ρόλο της υπερδύναμης, της ήρεμης υπερδύναμης, η οποία μέσω της οικονομίας, της διπλωματίας, των πολύ μεγάλων επενδύσεων σε έργα υποδομής στην Αφρική, στην Νοτιοανατολική Ασία, στη Μέση Ανατολή, προσπαθεί ακριβώς να υποκαταστήσει, να αντικαταστήσει τις ΗΠΑ σε αυτόν τον ρόλο. Νομίζω ότι αυτή η περίοδος θα είναι μια περίοδος η οποία θα διαρκέσει πολύ. Δεν είναι μια περίοδος η οποία θα οδηγήσει πολύ γρήγορα σε ένα νέο τοπίο, κατά τη γνώμη μου, ότι θα δούμε νικητές και ηττημένους πάρα πολύ σύντομα. Νομίζω ότι θα έχουμε μπει σε μια μετάβαση, σε μια νέα φάση. Είναι σαφές πάντως ότι παρόλη την πολυθρύλητη και υπαρκτή στρατιωτική ανωτερότητα και οικονομική ανωτερότητα της μεγαλύτερης δύναμης του πλανήτη μέχρι σήμερα των ΗΠΑ, νομίζω ότι σε αυτή τη νέα φάση μπαίνουμε σε μια νέα εύθραυστη, μένει να το δούμε, ισορροπία μεταξύ των δύο, όπου περιφερειακοί παίκτες και τρίτοι παίκτες, όπως είναι η Ρωσία, όπως είναι τα BRICS, θα επιχειρήσουν. Θυμίζω εδώ και την πολύ σημαντική ομιλία του Πρωθυπουργού του Καναδά στο Νταβός πριν από λίγους μήνες.
1: Στο Νταβός, εκπληκτική. Ο πρώτος που έφερε στη δημοσιότητα την παγίδα του Θουκυδίδη.
0: Να καλύψουν το γεωπολιτικό κενό το οποίο δημιουργείται και να λειτουργήσουν με όρους δικής τους αυτοπροστασίας ως ένας τρίτος πόλος, αν θέλεις, σε αυτό το νέο σκηνικό το οποίο διαμορφώνεται. Το βασικό ερώτημα εδώ είναι τι κάνει η Ευρώπη. Και η Ευρώπη πρέπει, νομίζω, να το παραδεχτούμε ότι βρίσκεται πολύ πίσω από τις απαιτήσεις για να παίξει το ρόλο της ως ένας ανεξάρτητος, ισχυρός παίκτης στο διεθνές στερέωμα. Εδώ λοιπόν είναι και ευθύνη και των κυβερνήσεων, είναι ευθύνη και των κοινωνιών και των λαών για το κατά πόσο θα οδηγήσουν τα πράγματα ώστε η Ευρώπη να οδηγηθεί σε μεγαλύτερες, σε πολιτικές, πιο γενναίες πολιτικές ολοκλήρωσης και σε οικονομικό και σε ενεργειακό και σε αναπτυξιακό επίπεδο. Γιατί αλλιώς νομίζω ότι θα συνεχιστεί αυτή η πορεία προς την παρακμή, η οποία δεν μπορεί να έχει άλλη κατάληξη από την ίδια την κατάρρευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βεβαίως αυτό πολιτικά αντανακλάται και στην ισχυροποίηση δυνάμεων της ακροδεξιάς, δυνάμεων ευρωφοβικών, δυνάμεων οι οποίες ήδη, και να δούμε και τι θα γίνει και του χρόνου με τις κρίσιμες εκλογές οι οποίες θα υπάρχουν σε μια σειρά από σημαντικές χώρες, όπως είναι για παράδειγμα η Γαλλία, κατά πόσο αυτές οι δυνάμεις θα βρεθούν και σε θέση εξουσίας και θα οδηγήσουν πλέον και την Ευρώπη σε μια εντελώς διαφορετική και πολύ επικίνδυνη ατραπό. Τα πράγματα είναι δύσκολα. Η ευθύνη των δυνάμεων της αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων, κατά τη γνώμη μου, είναι να μιλάνε για περισσότερη Ευρώπη, για Ευρώπη η οποία θα βάζει ως στην προμετωπίδα της την προστασία των κοινωνικών συμφερόντων, για Ευρώπη η οποία θα απεξαρτηθεί από την γεωπολιτική και οικονομική εξάρτησή της και ενεργειακή πλέον εξάρτησή της από τρίτους και κυρίως από τις ΗΠΑ της Αμερικής. Αλλιώς το μέλλον θα είναι πάρα πολύ δυσίωνο για το ευρωπαϊκό εγχείρημα.
1: Αλέξη, σε ευχαριστώ πολύ. Περπήκαμε λίγο τον χρόνο, γι' αυτό ο ραδιοφωνικός χρόνος όσο και αν τον ανοίγεις τελειώνει κάποια στιγμή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πολύ εμβαθυντική συζήτηση που είχαμε και σήμερα. Καλή δύναμη σου εύχομαι και καλή επιτυχία στις επιλογές σου από εδώ και μπρος.

0: Flash 99,4.
1: Είναι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Η κυβέρνηση προωθεί νέο πλαίσιο οριστικής αδειοδότησης για τα περιφερειακά τηλεοπτικά κανάλια με αιχμή την διαφάνεια, την ενίσχυση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και την αναβάθμιση της λειτουργίας των σταθμών, ενώ η αντιπολίτευση εκφράζει επιφυλάξεις για τον τρόπο εφαρμογής και της εγγύησης ανεξαρτησίας της διαδικασίας. Τις αιτήσεις τους μπορούν να καταθέσουν όσοι θέλουν να ωφεληθούν από τη δράση του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Νταντάδες της Γειτονιάς, καθώς η ηλεκτρονική φόρμα αιτήσεων είναι πλέον διαθέσιμη. Αθωώθηκε ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 122.000 ευρώ. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τίτλο «Ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για εργασία ίσης αξίας». Συνεχίστηκαν και χθες τα Ισραηλινά πλήγματα στο Νότιο Λίβανο εναντίον της Χεζμπολάχ, αλλά και οι πυραυλικές επιθέσεις της φιλοϊρανικής οργάνωσης στο Βόρειο Ισραήλ. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο χρυσελιά 3 λίτρα, μόνο 19,99. Ακόμα καφέδες νες καφέ αζύρα, 35% φθηνότερα.
3: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι, μπορώ να έχω μια βοήθεια.
6: Μπάζα.
5: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
7: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι, πάντα με Φωτεινή Βελεσιότου και το τραγούδι που έχει τίτλο Μυστικό, Γιάννη Στατσόπουλος στους στίχους και Γιώργος Καζατζής στην μουσική. Και έχω τώρα στην γραμμή, στη σύνδεσή μας, τον αγαπητό φίλο τον Στράτο τον Στρατηγάκη, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, πάντα χρήσιμος, ειδικά τέτοιες μέρες, τέτοιες εποχές που είναι σε εξέλιξη και οι πανελλήνιες εξετάσεις, ένας μεγάλος σταθμός για το μέλλον των νέων παιδιών. Μεγάλος, αλλά ούτε ο τελευταίος, ούτε φυσικά και ο πρώτος. Αγαπητέ Στράτο, κύριε Στρατηγάκη, και καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ούτε και πιο δύσκολος. Τα παιδιά τα περιμένουν πολύ πιο δύσκολες εξετάσεις στο μέλλον από τις πανελλαδικές.
0: Πιο δύσκολος μέχρι τώρα, και επειδή δεν ξέρουν τι υπάρχει μπροστά ή δεν τους έχουν δώσει οι μεγαλύτεροι να το καταλάβουν, τη ζωή θα είναι γεμάτο δυσκολίες, εμπόδια, εξετάσεις, αξιολογήσεις, τρικλοποδιές και ανατάσεις, και γι' αυτό ακριβώς υπάρχει αυτό το άγχος, αυτή η μεγάλη πίεση κάθε φορά τέτοιες μέρες, και όσο περνάει ο χρόνος γίνεται και μεγαλύτερο το άγχος και η πίεση. Είχαμε και δύο αυτοκτονίες πριν ξεκινήσουν οι εξετάσεις, τραγικά γεγονότα νέων κοριτσιών, Στράτου.
1: Όντως, όντως, γι' αυτό λοιπόν πρέπει να πούμε στα παιδιά, για να ηρεμήσουν λίγο, ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει από τον καιρό που ήμασταν εμείς υποψήφοι. Διότι όταν ήμασταν εμείς υποψήφοι, παίρναγε το 25-30% των παιδιών. Τώρα περνάει το 70%. Συνεπώς δεν χρειάζεται τόσος πανικός. Πιο ψύχρεμη αντιμετώπιση των πραγμάτων. Οι εξετάσεις που θα ακολουθήσουν στη ζωή τους θα είναι πολύ πιο δύσκολες. Θα βρεθούν σε εξετάσεις που θα περνάει το 10%. Θα δώσουν συνεντεύξεις για δουλειά που θα είναι επίσης πολύ δύσκολες. Συνεπώς, ψυχραιμία απλά είναι η πρώτη φορά που δίνουν εξετάσεις και αυτό τα τρελαίνει. Είναι, πώς να το πω, σαν μια κατάσταση ενηλικίωσης, δηλαδή στους πρωτόγονους πολιτισμούς. Η ενηλικίωση γινόταν στα 12 με κάτι τελετές πολεμικές κλπ. Τώρα η ενηλικίωση γίνεται περίπου στα 18. Σε όλες τις χώρες, δηλαδή σε όλες τις χώρες υπάρχουν κάποιες εξετάσεις στις οποίες τα παιδιά εξετάζονται από εξωτερικό αξιολογητή. Είτε είναι σε επίπεδο πανεθνικό, είτε είναι σε επίπεδο νομού, είτε κρατηδίου στη Γερμανία. Παντού υπάρχουν τέτοιες εξετάσεις.
0: Τώρα, κύριε Στρατηγάκη, θα ξεκινήσω λίγο ανορθόδοξα μια τέτοια συζήτηση, γιατί δεν θέλω να κάνουμε κλασικές συζητήσεις, εγώ τουλάχιστον, σε τέτοια σημαντικά θέματα. Αν είναι δύσκολα, εύκολα τα θέματα, ξέρω ότι συνήθως σε εκλογικό έτος τα θέματα είναι βατά από τις κυβερνήσεις, δεν θέλουν εκρήξεις και θυμούς τέτοιες εποχές, όλα χαμηλώνουν, όλα είναι ήρεμα. Το αφήνω αυτό, γιατί δυστυχώς και αυτό υπάρχει στη χώρα μας. Δεν είναι μερικά πράγματα αυτοματοποιημένα και αυτόνομα όπως είναι στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Θέλω να σας ρωτήσω αν οι νέες τεχνολογίες και η τεχνητή νοημοσύνη έχουν επηρεάσει γενικότερα την εκπαίδευση αλλά και την προετοιμασία των παιδιών για τις πανελλήνιες.
1: Λοιπόν, την προετοιμασία των παιδιών για τις πανελλήνιες δεν το έχουν επηρεάσει καθόλου, διότι ο τρόπος εξέτασης δεν έχει αλλάξει. Άρα δεν έχουμε κάτι διαφορετικό. Επιπλέον απαγορεύεται να έχουν κάθε είδους ηλεκτρονική συσκευή, άρα δεν θα έχουμε καμία αλλαγή ως προς το θέμα των εξετάσεων. Ως προς την εκπαίδευση, ακόμα δεν υπάρχουν αλλαγές. Οι μόνες αλλαγές που έχουν παρατηρηθεί μέχρι στιγμής είναι ότι διάφοροι, κυρίως τα πανεπιστήμια, αντιγράφουν με τη βοήθεια του AI. Έχει προχωρήσει δηλαδή αντιγραφή στο επόμενο επίπεδο.
0: Εννοείς στις προαγωγικές τους εξετάσεις, αλλά και μετά στα μεταπτυχιακά, στα διδακτορικά κλπ. Συμβαίνει αυτό. Τα ακούω πάντως ότι πράγματι, και γι' αυτό υπάρχει και πάρα πολύ μια προσπάθεια, μάλλον μερικά διδακτορικά να ακυρωθούν, γιατί προκύπτουν με αυτόν τον τρόπο.
1: Έτσι είναι. Κατά τα άλλα, η εκπαίδευση προς ώρας δεν έχει επηρεαστεί. Το θέμα είναι ότι όλοι μιλάνε περί τεχνητής νοημοσύνης, λίγοι έχουν καταλάβει τι είναι, και εκείνο που πρέπει να πούμε είναι ότι κανείς αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να ξέρει πώς θα επηρεαστούν τα επαγγέλματα στο μέλλον. Και το λέω αυτό διότι...
0: Όμως μήπως είναι και παρόν σε ένα βαθμό και πολύ κοντά, δεν είναι μακρινό μέλλον, δεν είναι μεσοπρόθεσμο, είναι βραχυπρόθεσμο.
1: Σε 10 χρόνια θα έχουν αλλάξει πολλά πράγματα, για να το κάνουμε πιο συγκεκριμένο. Πώς τώρα θα είναι σε 10 χρόνια τα πράγματα, πραγματικά κανείς δεν ξέρει. Γιατί θα σας πω τρία περιστατικά. Πρώτον, το 2012 ο Βρετανικός Economist εξέδωσε ένα βιβλίο στο οποίο έλεγε πώς θα είναι ο κόσμος μας το 2050. Ήταν περίπου 300 σελίδες. Μεταφράστηκε στα ελληνικά. Το ανέσυρα πρόσφατα λοιπόν από τη βιβλιοθήκη μου για να δω τι πίστευαν οι άνθρωποι το 2012 και διακεκριμένοι άνθρωποι του Economist για το μέλλον. Δεν υπήρχε πουθενά η τεχνητή νοημοσύνη. Μόνο σε 5 αράδες έγραφαν ότι ένας ερευνητής ονόματι Kurzweil πίστευε ότι θα υπάρξουν ιδιαίτερος ευφυείς υπολογιστές που το τοποθετούσε γύρω στο 2045 και οι υπόλοιποι του λέγανε μπα αποκλείεται και τέτοια πράγματα. Δεν είχαν πάρει δηλαδή μυρωδιά για αυτό που θα γινόταν, για αυτό που ήρθε 10 χρόνια μετά. Και έτσι συμβαίνει συνήθως με τις εκτιμήσεις. Πέφτουν πολύ έξω, όχι γιατί οι άνθρωποι που κάνουν εκτιμήσεις δεν είναι ικανοί προς Θεού, αλλά διότι αλλάζει τόσο απότομα και γρήγορα ο κόσμος μας που δεν μπορεί κανείς να προβλέψει τι θα γίνει. Δεύτερο περιστατικό. Ο Bill Gates, ο ιδρυτής της Microsoft, είπε πριν από 1,5-2 χρόνια ότι με την τεχνητή νοημοσύνη σχεδόν θα εξαφανιστούν τα επαγγέλματα του γιατρού και του εκπαιδευτικού. Αυτό τώρα τι σημαίνει, ότι κάποιος δεν πρέπει να πάει να σπουδάσει ιατρική? Προς Θεού, δεν το συζητώ. Τρίτο περιστατικό, ο πρόεδρος της Nvidia, που είναι η εταιρεία που βγάζει τα τσιπάκια της τεχνητής νοημοσύνης και γίνεται πόλεμος, τα θέλουν και οι Κινέζοι και δεν τους τα δίνουν οι Αμερικάνοι κλπ. Δήλωσε ότι στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης δεν έχει καμιά σημασία τι θα σπουδάζει ο άνθρωπος. Άλλες δεξιότητες θα μετράνε πέρα από τις σπουδές. Πρέπει να σπουδάζει, αλλά χρειάζονται και άλλες δεξιότητες. Καταλαβαίνετε από όλα αυτά ότι κανείς δεν μπορεί να καταλάβει και να προβλέψει στα σοβαρά πώς θα είναι ο κόσμος σε 10 χρόνια. Άρα τα παιδιά τι πρέπει να κάνουν, μια και είμαστε στο σταυροδρόμι που θα κληθούν να επιλέξουν σπουδές. Πρώτον, να μην λάβουν καθόλου υπόψη τους όλες αυτές τις εκτιμήσεις και κυρίως να μην ασχολούνται με όλα αυτά, διότι όλα αυτά τα αποπροσανατολίζουν. Εκείνο που πρέπει να κάνουν τώρα τα παιδιά είναι να επιλέξουν σπουδές. Και αυτό πρέπει να έχουν στο μυαλό τους. Επιλέγω τι θα σπουδάσω, από εκεί και πέρα, τι επάγγελμα θα κάνω, πώς θα είναι ο κόσμος μας σε 10 χρόνια, δεν το ξέρει κανείς.
0: Θα το προς επίρρωση αυτό που περιέγραφες προηγουμένως και σε αυτό που είπες ότι ήταν 30-35 το ποσοστό των εισακτέων, το 74 ειδικά στη σχολή που μπήκα εγώ, στις σχολές θετικών επιστημών, ήταν 10% επί των υποψηφίων το ποσοστό εισαγωγής. Μετά έγιναν και άλλες σχολές κλπ. Και ανέβηκε το ποσοστό. Από το 90 και μετά, έτσι, έχουμε πάρα πολλά σχολές, πάρα πολλά πανεπιστήμια, αλλά αρχίζουν και λιγοστεύουν και τα παιδιά πια, γιατί αρχίζει και γίνεται έντονη και η υπογεννητικότητα. Και τώρα χτυπάει ταβάνι στην εποχή μας. Εάν δεν υπήρχαν και οι κόφτες, οι θέσεις είναι περισσότερες οι διαθέσιμες από ότι τα παιδιά που διαγωνίζονται, είτε τον ΓΕΛ είτε τον ΕΠΑΛ. Αφήνω και αυτά που φεύγουν κατευθείαν έξω, που έχουν οι πατεράδες τους χρήματα και σου λέει εμείς παταλάς τον χρόνο εδώ. Εκείνα τα χρόνια ένα πτυχίο πανεπιστημίου, οποιαδήποτε ακόμα σχολή και να ήταν, ήταν διαβατήριο επαγγελματικό, σίγουρο ταξιδιού. Από το 90 και μετά αυτό μπήκε σε μεγάλη αμφιβολία και σήμερα είναι έτσι ακριβώς όπως το λες, ότι είναι μια αφετηρία και τίποτα περισσότερο, που σημαίνει οι δεξιότητες που πρέπει να αποκτάς, να καλλιεργείς και να αναπτύσσεις καθημερινά είναι αυτές που θα σε κρατήσουν, θα έλεγα, ανταγωνιστικό στον εργασιακό περιβάλλον που συνεχώς θα μεταβάλλεται. Δεν ξέρω αν συμφωνείς με τη γνώμη μου.
1: Απολύτως. Απολύτως συμφωνώ.
0: Πάμε τώρα να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Ακούω πάρα πολλούς παππούδες, γιαγιάδες και λοιπά, και αλλά και γονείς που έχουν τα παιδιά στην προεφηβική και την εφηβική ηλικία, που είναι σε απόγνωση για τη χρήση των social media, του TikTok και όλων αυτών. Θέλω να σε ρωτήσω, ήταν τόσο ανυποψία στη πολιτεία και σε εμάς αλλά και στις άλλες χώρες, που δεν καταλάβαινε πώς λειτουργούν τα social media, πώς επηρεάζουν το χρόνο, τη σκέψη, το χαρακτήρα των ανθρώπων. Και ξαφνικά υπάρχει ένας πανικός και άρχισαν από την Αυστραλία υποτίθεται οι περιορισμοί και οι ρυθμίσεις. Εδώ στην Ελλάδα που στο παρόν έχουμε μόνο εξαγγελίες, όπως και στην Ευρώπη γενικότερα, και πάντα υπάρχει απειλή του Τραμπ, γιατί όλα από εκεί ξεκινούν και εκπορεύονται, αφού εξαγόρασαν και το TikTok, ότι μην τολμήσετε να πειράξετε πλατφόρμες και social media και μην τολμήσετε να τα φορολογήσετε κιόλας προς τους Ευρωπαίους όλα αυτά. Θέλω να σας ρωτήσω τώρα, εσύ ως ειδικός που τα μελετάς αυτά, δεν κατάλαβαν οι κυβερνήσεις για να απαιτήσουν ένα ελάχιστο ρυθμιστικό πλαίσιο όταν ξεκίνησαν να αναπτύσσονται τα social media, οι πλατφόρμες, και στη συνέχεια του πόσο θα επηρεάσουν τα παιδιά, το χαρακτήρα, που σημαίνει θα επηρεάσουν και την πορεία της χώρας, της ανθρωπότητας, έτσι, στο προσεχές μέλλον, σε μεγάλο βαθμό. Γιατί στα δικά μας χρόνια και πιο μπροστά, ο χαρακτήρας των ανθρώπων, οι επιλογές, η προσωπικότητα διαμορφώνονταν από την οικογένεια, από το σχολείο, από την εκκλησία, άντε και από ένα πολιτιστικό σύλλογο ή ένα αθλητικό σύλλογο. Τώρα...
1: Κοίταξε να δεις, πολύ σωστά το έθεσες το θέμα. Τα παιδιά επηρεάζονται πάρα πολύ, όλοι το ήξεραν, απλά τώρα είδαν ότι οι επιπτώσεις είναι πολύ χειρότερες από αυτές που φαντάζονταν. Καταρχάς, αν πας στο Google και χτυπήσεις, γιατί το έκανα, μου έκανε εντύπωση, αν δημιουργούν εθισμό τα social media, η απάντηση που δίνει το Gemini, το AI της Google, είναι ότι τα social media είναι σχεδιασμένα για να προκαλούν εθισμό. Αυτός είναι ο στόχος τους.
0: Σαρκάζεται δηλαδή η Google.
1: Ναι, η Google το ομολογεί. Απλά πράγματα. Λοιπόν, τώρα τι γίνεται. Είδαν ότι τα πράγματα έχουν ξεφύγει, δυστυχώς. Τα παιδιά, όλη αυτή η βία που υπάρχει γύρω μας, που συνεχώς στις ειδήσεις βλέπεις νέα παιδιά πλακώνονται στο ξύλο, μαχαιρώνονται, κάνουν, δείχνουν. Όλα αυτά έχουν να κάνουν με το ότι είναι απομονωμένα, πιστεύοντας ότι είναι συνδεδεμένα στον ψηφιακό κόσμο. Απομονωμένα είναι και μόνα τους τα παιδιά. Γι' αυτό και αντιδρούν έτσι άσχημα. Συνεπώς οι κυβερνήσεις ήξεραν. Απ' την άλλη πρέπει να ξέρουμε ότι υπάρχουν οι λομπίστες, άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι δαπανούν εκατομμύρια για να επηρεάζουν κυβερνήσεις, να επηρεάζουν ευρωβουλευτές και όλα αυτά ώστε να μην αντιδρούν. Είναι και αυτό μέσα στο παιχνίδι. Τώρα που κατάλαβαν τι γίνεται, μάλλον τώρα που συνειδητοποίησαν ότι η κατάσταση πάει να φτάσει στο απροχώρητο, είπαν να κάνουν κάτι. Και αυτό που πάνε να κάνουν, τις απαγορεύσεις, δεν λειτουργούν. Ποτέ καμία απαγόρευση δεν λειτουργήσε. Θα μου πεις τι πρέπει να γίνει. Απλά να θέσουν όρους στις πλατφόρμες, του στυλ ή ικανοποιείτε 1, 2, 3, 4 πράγματα ώστε να μην δημιουργούν εθισμό. Είναι πολύ συγκεκριμένα αυτά που δημιουργούν εθισμό. Ή δεν επιτρέπουμε την πρόσβαση στους πολίτες μας. Είναι πάρα πολύ απλό. Όπως δηλαδή κάτι δικτάτορες κόβουν την πρόσβαση στα social media, έτσι λοιπόν και εμείς θα μπορούσαμε να κόψουμε την πρόσβαση αν δεν συμμορφωθούν οι εταιρείες, οι οποίες φυσικά και δεν έχουν καμία διάθεση να συμμορφωθούν. Κυρίως το κόλλημα στα social γίνεται από το ατελείωτο σκρολάρισμα και από τα προτινόμενα. Αυτά τα προτινόμενα δεν τελειώνουν ποτέ. Και έτσι κολλάει ο κόσμος. Εγώ επειδή χρησιμοποιώ...
0: Ποιο είναι το ενδιαφέρον σου, σε είδε τι έψαξες και μετά κολλάει σαβδέλα.
1: Ακριβώς, και σου βγάζει άπειρα, τα οποία δεν τελειώνουν ποτέ. Δεν θα φτάσεις κάποτε να πεις τα είδα όλα. Εγώ λοιπόν επειδή χρησιμοποιώ το YouTube ως εργαλείο για να μαθαίνω πράγματα σε σχέση με τα χόμπι μου, κάθε φορά εκείνο που έχω κάνει είναι ότι έχω απενεργοποιήσει το ιστορικό, έτσι ώστε οι προτάσεις που μου κάνει να είναι αλλαντάλλων και να μην κολλάω. Και φυσικά μπαίνω και ψάχνω εγώ, δεν κοιτάω τις προτάσεις τους. Η Google τρελαίνεται κάθε φορά και μου λέει μα να ενεργοποιήσουμε το ιστορικό για να μπορούμε να σας... αυτά που σας προτείνουμε να είναι κοντά στα ενδιαφέροντά σας κλπ. Και εγώ φυσικά νομίζω μονίμως. Θέλω να πω ότι ένα...
0: Τώρα με τη ματιά αυτού του ειδικού, να πάμε λοιπόν και στις εξετάσεις των ημερών. Πώς εξελίσσονται οι φετινές πανελλήνιες?
1: Κοίταξε, όπως σχεδόν κάθε χρόνο, ευτυχώς δεν υπάρχουν ασάφειες σε θέματα για να προκύψουν γκρίνιες. Κατά τα άλλα, άρχισα ήδη να βλέπω τα πρώτα άρθρα πανολευθρίας στα μαθηματικά, τα οποία είναι απλά για να τρομοκρατήσουν τον κόσμο, και εδώ πρέπει να τους πούμε την αλήθεια. Ποια είναι η αλήθεια? Ότι στα οικονομικά τα παιδιά δίνουν, γράφουν κάτω από τη βάση κάθε χρόνο σε ποσοστό 73%. Άρα λοιπόν το να γράψει κάποιος ότι έγινε πανολευθρία στα μαθηματικά πραγματικά δεν μου λέει τίποτα. Θα γίνει όπως γίνεται κάθε χρόνο. Ουδε μία έκπληξη λοιπόν.
0: Θέλω να σε ρωτήσω τώρα, πόσες θέσεις υπάρχουν για τα ΑΕΗ φέτος, πόσες είναι συνολικά και τι προβλέπεις, πόσες θα μείνουν κενές με βάση την εμπειρία σου?
1: Μένουν πάνω από 10.000 και δεν είναι μόνο σε περιφερειακά πανεπιστήμια, είναι και σε πανεπιστήμια της Θεσσαλονίκης, της Αθήνας, σε θέσεις οι οποίες δεν έχουν πολύ υψηλή ζήτηση και οι καθηγητές των σχολών, επειδή καθώς συνταξιδοτούνται οι καθηγητές δεν αναπληρώνονται, έτσι λοιπόν υπάρχει έλλειμμα καθηγητών ΔΕΠ, γι' αυτό το λόγο προσπαθούν οι καθηγητές να έχουν τους λιγότερους δυνατούς φοιτητές. Μιλάω για Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Και έτσι βάζουν πολύ ψηλά τον πύχη της ελάχιστης βάσης αγωγής για να έχουν λίγους φοιτητές, και τα καταφέρνουν. Στα τμήματα φυσικής, για παράδειγμα, ανά την Ελλάδα, από τις 1.000 θέσεις που διατίθενται, καλύφθηκαν 330, μία στις τρεις. Οι υπόλοιπες 600 τόσες έμειναν κενές.
0: Βεβαίως τώρα υπάρχει απόθεμα φυσικών και μαθηματικών με τους αναπληρωτές κλπ. Αλλά σε μερικά χρόνια δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα στη μέση εκπαίδευση?
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρουμε σε μερικά χρόνια πώς θα είναι η μέση εκπαίδευση, διότι αν σε 5 χρόνια περίπου θα φτάσει η υπογεννητικότητα, και στις πανελλαδικές ακόμα δεν έχει φτάσει η υπογεννητικότητα. Αυτή τη στιγμή τελειώνει το δημοτικό και πάει στο πρώτο γυμνασίο του χρόνου. Το λέω αυτό γιατί θα μειωθούν δραστικά τα παιδιά και είναι πολύ πιθανό να μην χρειάζονται πια τόσοι καθηγητές όσοι σήμερα. Και φυσικά θα κλείσουν και σχολεία, γιατί η υπογεννητικότητα παίρνει τραγικές διαστάσεις. Να πω δύο αριθμούς δηλαδή για να καταλάβουν οι ακροατές περί τίνος πρόκειται. Τα παιδιά που δίνουν τώρα πανελλαδικές γεννήθηκαν το 2008. Εκείνη τη χρονιά γεννήθηκαν 118.000 παιδιά. Το 2024 γεννήθηκαν 68.400 παιδιά. Σχεδόν τα μισά. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι το 2040, που αυτά τα παιδιά θα είναι 16 ετών, θα θέλουμε τα μισά σχολεία, τους μισούς εκπαιδευτικούς. Δεν ξέρω λοιπόν τι μέλλον υπάρχει για την εκπαίδευση.
0: Να σου κάνω και μια ερώτηση, να μου πεις και την εμπειρία σου από την πρώτη χρονιά λειτουργίας των όποιων ιδιωτικών πανεπιστημίων και σχολών που δημιουργήθηκαν. Αφού θα έχουμε αυτό το πρόβλημα, πώς θα κάνουν επενδύσεις σε ιδιωτικά πανεπιστήμια? Ποιοι θα είναι αυτοί που θα κάνουν τις επενδύσεις και τι θα προσφέρουν?
1: Αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα, διότι φοβάμαι ότι δεν χωράει η ελληνική κοινωνία πολλά ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ήδη φτιάχνονται αρκετά, ξεκίνησαν 4, υπάρχουν και άλλες 10 αιτήσεις φέτος. Νομίζω ότι δεν θα επιβιώσουν όλα αυτά, γιατί δεν θα υπάρχουν παιδιά. Και βεβαίως όταν θα δουν ότι θα έχουν πρόβλημα, θα αρχίσουν τις πιέσεις να κλείσουν τα κριτικά πανεπιστήμια, τα δημόσια, έτσι ώστε να έχουν περισσότερους πελάτες. Το θέμα είναι αρκετά πολύπλοκο για τον εξής λόγο. Γιατί η ιδιωτική ιατρική που ξεκίνησε στην Αθήνα έθεσε δίδακτρα 27.000, μόνο δίδακτρα. Θα πρέπει σε αυτά να προσθέσουν και τα χρήματα που χρειάζεται ένα παιδί για να ζήσει όλο το χρόνο. Την ίδια στιγμή στη Βουλγαρία μπορεί κάποιος να σπουδάσει ιατρική με 18.000 το χρόνο, τα οποία περιλαμβάνουν και διαβίωση και δίδακτρα. Οπότε όπως καταλαβαίνετε η διαφορά είναι πάρα πολύ μεγάλη.
0: Υπάρχει και απόλυτη ισοτιμία των βουλγαρικών πανεπιστημίων με τα ελληνικά πανεπιστήμια λόγω και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και από ό,τι ακούω έχει βελτιωθεί και το επίπεδό της αρκετά.
1: Ακριβώς. Είχα φίλο λοιπόν ο οποίος ήθελε να στείλει την κόρη του ιατρική και βέβαια δεν την πήγε στο ιδιωτικό της Αθήνας. την πήγε, την έστειλε στη Βουλγαρία. Γιατί η διαφορά είναι τεράστια. Δηλαδή 27.000 δίδακτρα, δεν θα βάλεις και 5.000, 6.000 για να ζήσει το παιδί ένα χρόνο. Τι θα φάει ακόμα και αν μένει με τους γονείς του.
0: 5-6 χρόνια, κανένα προπλησιασμό.
1: Βέβαια, είναι 33.000 λοιπόν το χρόνο, έτσι, 33.000 το χρόνο επί 6 χρόνια 200.000. Ενώ στη Βουλγαρία είναι 100.
0: Στην Κύπρο ποιο είναι το αντίστοιχο?
1: Στην Κύπρο είναι πιο, το ίδιο πανεπιστήμιο που έχει 27.000 δίδακτρα στην Αθήνα, το ίδιο πανεπιστήμιο στην Κύπρο έχει 22.000. Και εκεί τρελαίνεσαι και λες, μα στην Κύπρο...
0: Υπάρχει και καλύτερη αγοραστική δύναμη από την Ελλάδα, αρκετά καλύτερη θα έλεγα.
1: Ναι, γιατί είναι διπλάσια μισθή. Πώς γίνεται να είναι και φθηνότερα από ό,τι στην Ελλάδα?
0: Γιατί θέλω... περιμένουν να πάρουν και από την Ελλάδα αυτό...
1: Και όλα αυτά κάποια στιγμή θα ισορροπήσουν.
0: Ζούμε σε μια... Και να τελειώσουμε, Στρατή, την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και σε ευχαριστώ πολύ. Πιστεύω να το βρίσκουν και ακροατές και ακροάτριες, να τις βρίσκουν εξίσου ενδιαφέρουσα. Παρόλα αυτά, υπάρχει... καταρχάς θέλω να ρωτήσω, υπάρχει το ισοζύγιο σε αυτούς που φεύγουν, τους νέους επιστήμονες, και σε αυτούς που επιστρέφουν από τις ευρωπαϊκές χώρες? Γιατί μετά το πρώτο κύμα κάπου έφυγαν πολύ μαζικά στα πρώτα χρόνια του μνημονίου, κάπου ισορρόπησαν, κάποιοι γύρισαν, αλλά όποιοι δέθηκαν εκεί και βρήκαν καλή δουλειά και λοιπά στο περιβάλλον, κάνουν και εκεί τις οικογένειες και τα παιδιά τους, δεν πρέπει να γυρίσουν ποτέ. Ένας από τους λόγους που μεγενθύνει την υπογεννητικότητα είναι και αυτός, αλλά και χάνεται παραγωγικός κόσμος από τη χώρα, ο οποίος σπούδασε και στη δημόσια δωρεάν εκπαίδευση. Αυτό θέλω να σε ρωτήσω. Υπάρχει ένα παράπονο από πολλές ελληνικές εταιρείες, μιλάω τώρα για τις μεγάλες βέβαια και τις πολυεθνικές στην Ελλάδα, ότι δεν βρίσκουν το, ας το πω, το επιστημονικό προσωπικό με τις δεξιότητες που χρειάζονται στις επιχειρήσεις τους που έχουν νέες τεχνολογίες, καινοτόμες εφαρμογές κλπ. Αυτό γιατί αργεί το πανεπιστήμιο να προσαρμοστεί λίγο με τις ανάγκες της οικονομίας?
1: Λοιπόν, αυτό είναι ένα θέμα, αλλά είναι η μισή αλήθεια. Η διαφορά είναι η εξής. Δεν βρίσκουν τους ανθρώπους με τις κατάλληλες δεξιότητες για τους που δίνουν. Διότι αυτοί που έχουν τις κατάλληλες δεξιότητες πάνε στο εξωτερικό που παίρνουν διπλάσιους μισθούς. Είναι τόσο απλό. Δεν φύγανε στην κρίση μόνο το 12-15. Φεύγουν συνεχώς. Συνεχώς συναντάω παιδιά που τελειώνουν το πανεπιστήμιο, ψάχνουν για δουλειά, βλέπουν ότι στο εξωτερικό η μισθή είναι διπλάση, βλέπουν ότι στο εξωτερικό πέραν των μισθών, διότι η μισθή είναι λεπτομέρεια, υπάρχει αξιοκρατία, και εκεί ακριβώς είναι που φεύγουν και λένε σιγά μην κάτσω εδώ. Οπότε ναι, οι επιχειρήσεις δεν βρίσκουν κόσμο.
0: Χαρακτηριστικό παράδειγμα.
1: Το λέω από προσωπική πείρα, ο γιος μου...
0: Και ένας φίλος ο γιος του, μαζί με την σύντροφό του, έκλουσαν εδώ, το τμήμα προγραμματιστό, με μεταπτυχιακό, και δούλευαν σε μια εδώ πολυεθνική αμερικάνικη που αναπτύσσεται στην Θεσσαλονίκη, να μην λέμε ονόματα. Έπαιρναν περίπου 1.400-1.500 καθαρά και οι δυο τους, για να χτίσουν οικογένεια με τις προδιαγραφές που ήθελαν, δεν μπορούσαν. Η ίδια εταιρεία στην Ελβετία τους δίνει ακριβώς 3,5 φορές περισσότερο.
1: Ναι, έτσι είναι.
0: Εγώ στην Ελβετία.
1: Έχω παράδειγμα του γιού μου. Ο γιος μου λοιπόν, όταν τελείωσε το Πολυτεχνείο, έψαχνε για δουλειά εδώ, έψαχνε και στο εξωτερικό, βρήκε δουλειά εδώ, βρήκε και στο εξωτερικό. Απλά στο εξωτερικό μισθός ήταν διπλάσιος.
0: Στη συγκεκριμένη περίπτωση ήταν 3,5 φορές στην Ελβετία η ίδια εταιρεία. Και αμέσως πήγανε και δουλεύουν στην εταιρεία αυτή στην Ελβετία.
1: Εγώ μιλάω για Αγγλία. Διπλάσιος μισθός, αλλά δεν είναι ο διπλάσιος μισθός. Είναι ότι ο γιος μου περνάει κάθε 6 μήνες αξιολόγηση και δεν πέρασε ούτε μία στιγμή από το μυαλό του ότι η αξιολόγηση μπορεί να είναι κάλπικη.
0: Το κρατάω αυτό, άρα πάρα πολλά λοιπόν. Αδιαφάνεια και αξιολόγηση, να τα κρατήσουμε αυτές τις δύο έννοιες. Και δουλειά. Σε ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ Στράτο, κύριε Σαντιγάκη. Πάρα πολύ χρήσιμη και σήμερα συζήτηση. Έτσι, η ειδικότητά σου, η εμπειρία σου στον χώρο της συμβουλευτικής είναι πάρα πολύ σημαντική και μας βοηθάει πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια, γεια, ευχαριστώ.
2: Plus 99,4.
3: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει τη Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
5: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
6: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Άρα έχουμε δώσμο. Συνεχίζουμε φίλες και φίλοι την εκπομπή μας. Ακούσαμε τη Φωτεινή Βενεσιώτη στο τραγούδι που έχει τίτλο Μυστικό, Γιάννη Στατσόπουλος στους στίχους, Γιώργος Καζατζής στη μουσική. Και έχω τώρα στην σύνδεσή μου, πάμε Ήπειρο, πάμε Πρέβεζα, τον Βασίλη τον Ιωάννου, πρώην νομάρχη Πρέβεζας, πρώην βουλευτή του Πασόκ στην Πρέβεζα και ραδιοφωνικό παραγωγό τα τελευταία χρόνια. Αγαπητέ Βασίλη, κύριε Ιωάννου, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Μακριώτη. Αγαπητέ φίλε Γιάννη, χαιρετισμού στην όμορφη Θεσσαλονίκη, την οποία εμείς οι Πυρώτες την αγαπάμε ιδιαίτερα και είναι γνωστό αυτό.
0: Και η Εγρατεία σας έφερε πιο κοντά, όπως βέβαια και την Θεσσαλονίκη και τη Μακεδονία, πιο κοντά στην Ήπειρο και την Πρέβεζα, και όλο και περισσότεροι Θεσσαλονικείς από την Εγρατεία τα τελευταία χρόνια, αρκετά χρόνια, θα έλεγα, έρχονται εκεί στο Ιόνιο και στην Πρέβεζα, η οποία έχει μια έκρηξη στην τουριστική ανάπτυξη, οφείλω να πω.
1: Η Εγνατία μας έφερε πιο κοντά, ή μάλλον μας έφερνε πιο κοντά, γιατί τους τελευταίους μήνες, Γιάννη μου, και το γνωρίζεις πολύ καλά, με το που το πήρε η παραχωρησιούχος εταιρεία ως διαχείριση το συγκεκριμένο αυτοκινητόδρομο, ανακάλυψε ότι τόσα χρόνια οι σύραγγες, και είναι πολλές στην Εγνατία, λειτουργούσαν χωρίς τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις, δεν τηρούσαν κάποιες ευρωπαϊκές προδιαγραφές. Και σήμερα, για να περάσει κάποιος από την Εγνατία, ξαναθυμάται την ταλαιπωρία της Κατάρας. Δυστυχώς, έχουν μονοδρομηθεί πολλές σύραγγες, υπάρχει αμφίπλευρη, αμφίδρομη κυκλοφορία, με αποτέλεσμα και οι επισκέπτες, αλλά πολύ περισσότερο οι επαγγελματίες οδηγοί να τραβάνε μύρια όσα βάσανα. Αυτό πιθανά να επηρεάσει και την τουριστική κίνηση προς την περιοχή μας, προς την Νότιο Ήπειρο, η οποία, όπως πολύ σωστά επισήμανε Γιάννη, την τελευταία δεκαετία πραγματικά έχει γίνει προορισμός και για τους Βορειοελλαδίτες αλλά και για τους Βαλκάνιους.
0: Βασίλη, σας έκλεισε και η Ιόνια, δεν ξέρω αν άνοιξε, μετά από κάτι έντονες βροχοπτώσεις και κάποιες κατολιστήσεις που υπήρχαν εκεί, περίεργο για ένα καινούριο αυτοκινητόδρομο, και είχατε κάποια περιπέτεια, κάποια ταλαιπωρία. Μιλήσαμε και σε προηγούμενη εκπομπή για τα θέματα αυτά, έχω γράψει και σχετικά γιατί τα γνωρίζω αρκετά καλά. Να σου κάνω δύο διευκρινήσεις τώρα για αυτό που ανέφερες, και είναι έτσι όπως το είπες, αλλά πώς προέκυψε το πρόβλημα. Τα στάνταρ τα ευρωπαϊκά μέχρι την αρχή της προηγούμενης δεκαετίας οι σύραγγες της Εγνατίας τα τηρούσαν, και κυρίως βέβαια από το Βέρμιο και πάνω, όπως είπαμε, στην Ήπειρο, στην Κατάρα, όπως την ονόμασα, στην περιοχή εκεί του Μετσόβου και την συνέχεια. Μετά όμως ήρθαν νέες προδιαγραφές, πιο αυστηρές προδιαγραφές, και έπρεπε ακριβώς να βελτιωθούν και οι σύραγγες και να γίνει βέβαια και η συντήρησή τους, γιατί είχαν πλέον και αρκετά χρόνια λειτουργίας και πρέπει κάθε 15 χρόνια το αργότερο να υπάρχει η λεγόμενη βαριά συντήρηση και καθημερινά η ελαφρά συντήρηση. Προέκυψε αυτό το πρόβλημα στη μεταβατική περίοδο που άνοιξε με τα μνημόνια η συζήτηση και η Τρόικα επέμενε να ιδιωτικοποιηθεί η Εγνατία. Εκεί προέκυψε το πρόβλημα, καθυστέρησε πάρα πολύ να γίνει αυτή η αναβάθμιση και έτσι με πολύ μεγάλη καθυστέρηση όταν υπογράφηκε η σύμβαση της παραχώρησης στους ιδιώτες, η Εγνατία ήταν υποχρεωμένη να τηρήσουν τους νέους κανονισμούς και γι' αυτό προέκυψε αυτό το καθολικό τελείως, όπως είπες και εσύ, κλείσιμο της μιας πλευράς ή αντίστοιχα της άλλης για να γίνει αναβάθμιση των σειράγων για λόγους ασφαλείας, και πιο πολύ ταλαιπωρούνται βέβαια τα βιτιοφόρα που κάνουν μια περιπορία αρκετών δεκάδων χιλιόμετρων. Και υπάρχει ένα παράδοξο εδώ, θα σου πω, ότι τα ξένα βιτιοφόρα με ξένες άδειες περνάνε από την Εγνατία διότι δεν τους επηρεάζει το εσωτερικό πλαίσιο και ταλαιπωρούνται πιο πολύ, προσθέτουν κόστη και όλα τα άλλα που είπες και εσύ. Πρέπει όμως να σου τονίσω ότι μετά την παραχώρηση της...
1: Πολύ σωστά. Πολύ καλά έκανες και το διευκρίνησες, γιατί είσαι βαθύς γνώστης αυτών των θεμάτων, μιας και θήτευσε στο Υπουργείο Υποδομών. Θα μπορούσαν όμως, Γιάννη, για να ικανοποιήσουν και ένα μικρό αίτημα, των διερχομένων να μειώσουν ή και να απαλείψουν σε μερικές περιπτώσεις τα διόδια.
0: Στην αλλά... μεγάλη αλήθεια και εκεί θα...
1: Χωρισιούχοι δεν κάνουν κάτι τέτοιο, όπως δεν το είχαν μειώσει σε αυτό που επισήμανες στη ζημιά που είχε προκύψει την περίοδο του, λίγο πριν από το Πάσχα, στην Ιόνια οδό με τις μεγάλες βροχοπτώσεις. Τότε το αίτημά μας ήταν να μην πληρώνουμε διόδια σε ένα τμήμα του αυτοκινητοδρόμου που δεν περνούσαμε ούτως ή άλλως. Αλλά όπως καταλαβαίνεις, οι ιδιώτες παραχωρησιούχοι δεν κάνουν εκπτώσεις πλέον στα κέρδη τους, δυστυχώς.
0: Βασίλη μου, οι ιδιώτες κοιτάνε το κέρδος και την κερδοσκοπία τους, γιατί δεν είναι απλώς κέρδος σε αυτές τις παραχωρήσεις, όπως και σε πολλά άλλα.
1: Πώς τι κάνει.
0: Αλλά οι κυβερνήσεις τι κάνουν, γιατί ο παραχωρησιούχος εφαρμόζει τον νόμο. Αυτές οι παραχωρήσεις, εκτός από την υπογραφή μεταξύ του παραχωρησιούχου, των τραπεζών και φυσικά των αρμοδίων υπουργών, περνάνε και από τη Βουλή, κυρώνονται και με νόμους της Βουλής πλέον. Και για να αλλάξει το κάθε τι και το παραμικρό, πρέπει να συμφωνήσουν και δύο πλευρές. Δηλαδή, η πλευρά των ιδιωτών συμφωνεί μόνο αν είναι να βελτιώσει την κερδοφορία της ή να πάρει και πρόσθετα χρήματα, γιατί συνήθως τις κακοκαιρίες τις χρεώνουν ανωτέρα βία στο δημόσιο. Αυτές είναι οι συμβάσεις παραχώρησης των τελευταίων δεκαετιών και αναφέρονται και στο αγγλικό δίκαιο. Το χειρότερο για την Εγνατία όμως θα είναι, Βασίλη μου, όταν αναπτυχθούν πλήρως τα 74 διόδια με τοπικά και πλευρικά. Γύρω από τη Θεσσαλονίκη θα έχει 11 και θα τριπλασιαστούν οι σημερινές τιμές σε βάθος 5 ετίας. Ήδη έγιναν αυξήσεις σε διόδια της Εγνατίας, όπως βέβαια και στην Αττική Οδό. Αυτό είναι το πιο τραγικό. Και αυτό για να πάρει η κυβέρνηση 1,5 δισεκατομμύριο προστάντζα χρήματα, τα οποία τα έστειλε κατευθείαν βέβαια στους δανειστές, και άλλα 2,5 πήρε από την Αττική Οδό στην επαναδιωτικοποίησή της, για να επέρεται μαζί με τα υπερπλεονάσματα της υπερφορολόγησής μας από την ακρίβεια ότι έχει πετυχημένη οικονομική πολιτική.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Πληρώσει ο Κοσμάκης αυτά στο βάθος των 30 χρόνων είναι πολύ αυστηρή έμεση πρόσθετη φόρη για τον κόσμο και για τα προϊόντα. Γιατί και τα προϊόντα που μεταφέρονται ακριβένουν ακόμη πιο πολύ, γιατί ενσωματώνουν τα ακριβότερα συνεχώς διόδια.
1: Έχεις απόλυτο δίκιο. Και εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα πλέον, πέρα από των επισκεπτών και των οδηγών επαγγελματιών. Τι γίνεται με την παραγωγική βάση της Ηπείρου, η οποία τα τελευταία χρόνια δυστυχώς, ενώ ήταν μια περιφέρεια που στηριζόταν κατά βάση στο πρωτογενή τομέα, γεωργία και κτηνοτροφία, πτηνοτροφία, χειροτροφία, ήταν τη δεκαετία που είχα την ευθύνη της νομαρχίας, ήμασταν η δεύτερη παραγωγός περιοχή της, της Ελλάδας σε χείριο κρέας. Καταλαβαίνεις ότι σήμερα είμαστε πολύ πολύ κάτω από τις τότε παραγωγές, και ο λόγος είναι απλός.
0: Όμως τώρα Ρώσους, Ουκρανούς, Ολιγάρχες, διάβαζα την Ιτσιάκος, την πήρανε Ρώσος ή Ουκρανός Ολιγάρχες είναι αυτός.
1: Ουκρανοί Ολιγάρχες την Ιτσιάκος, μια τεράστια μονάδα πτηνοτροφίας, στήριζε την υπηρετική πτηνοτροφία. Πριν λίγα χρόνια ιδιωτικοποιήθηκε η Δοδόνη, η οποία στήριζε τους υπηρώτες κτηνοτρόφους και όχι μόνο. Υπ' αυτή την έννοια οδηγούμαστε τα τελευταία χρόνια, Γιάννη, σε μονοκαλλιέργεια στον τουρισμό. Και αυτό εγκυμονεί σοβαρότατους κινδύνους, εάν προκύψουν προβλήματα είτε με πολέμους στη γειτονιά μας, είτε με πανδημίες που είχαμε πρόσφατα. Πάντως, οι πόλεμοι και στην Ουκρανία και στη Μέση Ανατολή δεν δείχνουν να επηρεάζουν την περιοχή. Τα στοιχεία που έρχονται και από το αεροδρόμιο του Ακτίου, αλλά και από ξενοδόχους που έχω επικοινωνία, είμαστε στα περσινά επίπεδα, ίσως και καλύτερα, παρότι υπάρχουν αυτά τα προβλήματα που επισημάναμε.
0: Γιατί έχετε καλύτερα. Γιατί όσο πας νότια και ανατολικά, η Κύπρος, η Τουρκία, η Αίγυπτος θα έχουν κάτω από 50, πάνω από 50% απώλειες φέτος, όσο πας προς τα εκεί πιέζονται και μετατοπίζονται προς δυτικά και βόρειο-δυτικά. Με αυτή την έννοια δηλαδή εσείς κερδίζετε όλοι αυτοί που ακυρώνουν, γιατί φοβούνται να πάνε Κύπρο, να πάνε Τουρκία, να πάνε Αίγυπτο.
1: Αλλά από την άλλη μεριά θα αυξηθούν τα κόμιστρα στα τα αεροπορικά εισιτήρια, τα κάψιμα είναι απλησίαστα πλέον για τους βορειοελλαδίτες, όχι για τους Βαλκάνιους, οι οποίοι έχουν πολύ πιο φτηνά κάψιμα από τους Έλληνες.
0: Γιατί στα σύνορα πριν βγουν από τη χώρα τους, είναι 40-50% πιο φθηνά, βάζουν και ένα μπετόν να έχουν καλού κακού στο port bagage και μια χαρά. Ειδικά για τη Χαλκιδική τρίμερο έρχονται, μετακινούνται, φεύγουν και δεν αφήνουν τίποτα.
1: Μάλιστα. Αφήνουν μόνο τα σύμμικτα απορρίμματα και τίποτα άλλο.
0: Τώρα, εσείς πράγματι έχετε και καταπληκτικές παραλίες εκεί και αναδεικνύονται συνεχώς και ιστορικούς τόπους και αναδεικνύονται συνεχώς και η Ιόνια και η Εγνατία και όλα αυτά σας βοηθούν και το Άκτιο πάρα πολύ. Το Άκτιο, από ό,τι θυμάμαι επειδή είχα αυτή, και αυτή την αερομονήτητα με τα αεροδρόμια, είναι το καλύτερο αεροδρόμιο της χώρας από άποψη ανέμων και γεωφυσικής διαμόρφωσης του εδάφους. Είναι το καλύτερο στη χώρα, δεν το διάλεξαν τυχαία οι Αμερικάνοι και για τα IWACS.
1: Να συμπληρώσω και από άποψη ασφάλειας, διότι είναι και τα IWACS στην περιοχή.
0: Λέω, δεν είναι τυχαίο ότι οι Αμερικάνοι διάλεξαν αυτό. Αυτό δεν κατάλαβαν οι φίλοι σας οι Γιαννιώτες και θέλαν να αναπτύξουν το δικό τους το αεροδρόμιο, ενώ μπορούσε το Άκτιο να αναβαθμιστεί να γίνει διεθνές και με την Ιόνια και τη σύνδεση σε 3/4 να μπορεί και, δηλαδή όσο κάνει και στην Αθήνα περίπου, να μετακινείται πολύ άνετα, αλλά αυτοί θέλαν να αναβαθμιστεί και να γίνει το διεθνές αεροδρόμιο των Ανίνων που είναι μέσα στην κοιλάδα, μονίμως σκοτεινό και μονίμως σε αυτό, σε ομίχλες.
1: Μόνο που, Γιάννη μου, πολύ καλό ως σχέδιο αυτό που ανέφερες, μόνο που το κομμάτι Πρέβεζα μέχρι την Ιόνια στο ύψος της Φιλιππιάδας, ακόμη εδώ και 20 χρόνια επί των ημερών σας είχαμε ξεκινήσει τις μελέτες και μέχρι...
0: Αλλά ακόμα αυτό το κομμάτι δεν έχει γίνει.
1: Στυχώς αυτό το κομμάτι ιδιαίτερα και το Υπουργείο αλλά και η Περιφέρεια εμπέζουν τους Πρεβεζάνους 20 χρόνια μελέτες οι οποίες παίρνανε
0: παράδειγμα. Στην Κεντρική Μακεδονία εμπέζουν τον αυτοκινητόδρομο της σύνδεσης Θεσσαλονίκης με την Μπέλα και Εγνατία Σέρες μέσα από την Αμφίπολη προς την Δράμα. Οι μελέτες ήταν έτοιμες. Το 12 είχαν δημοπρατηθεί, το 14 είναι όλες έτοιμες. Τα συρτάρια και των περιφερειών και των κεντρικών υπουργείων και από τότε κοροϊδεύουν τον κόσμο. Μια ταρέα θα τα κάνουμε με ΣΔΙΤ, μια θα τα κάνουμε έτσι, μια αλλιώς, μια γιουβέτσι.
1: Αν τα κάνουν και αυτά με ΣΔΙΤ, καταλαβαίνεις ότι τα διόδια θα είναι κάθε 5
0: χιλιόμετρα. Η Κεντρική Μακεδονία πάντως με ΣΔΙΤ θα γίνουν. Λοιπόν. Τώρα πάμε όμως εκεί, ρε Βασίλη, και εσείς στον ΟΠΕΚΕΠΕ είσαστε μέσα, βαθιά στο κόλπο. Εγώ νομίζω ότι μόνο η Κρήτη πρωτίστως, δευτερευόντως η Κεντρική Μακεδονία, αλλά βλέπω και η Ήπειρος.
1: Εμπλέκεται σε διάφορα δημοσιεύματα ο Περιφερειάρχης ότι είχε κάνει κάποιες διευκολύνσεις, δεν έχει όμως μέχρι στιγμής αποδειχτεί κάτι, δεν έχουν βγει στη φόρα άπλητα για αγροσυνεταιριστές, για αγρότες, για κτηνοτρόπους στην Ήπειρο. Ακόμα λοιπόν είμαστε σε αναμονή και επειδή πολλές φορές άλλα λέγονται, άλλα στην πράξη συμβαίνουν, αλλά εγώ δεν είμαι από αυτούς που βιάζομαι να σταυρώσω και ιδιαίτερα όταν πρόκειται για πολιτικά πρόσωπα. Περιμένουμε.
0: Κάνεις και καλά όμως, κάνεις.
1: Όλη αυτή η παραφιλολογία, Γιάννη μου, έχει επηρεάσει τους κτηνοτρόφους, έχουν που έχουν αυξημένες τις ζωοτροφές, έχουν που έχουν άλλα προβλήματα με τις ζωονόσους, καταλαβαίνεις, έχουν και καθυστερήσεις στις πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Λίγο θέλουν λοιπόν για να το παρατήσουν το επάγγελμα του κτηνοτρόφου. Γι' αυτό και η κτηνοτροφία στην Ήπειρο χρόνο με τον χρόνο μειώνεται αισθητά.
0: Πάμε τώρα και στην εφαρμοσμένη πολιτική, όπως τη γνωρίζουμε από την εφαρμογή της κυβερνητικής πολιτικής και από τις θέσεις των κομμάτων, αλλά και τα νέα κόμματα. Πώς βλέπεις τα νέα κόμματα και πώς αξιολογείς τις νέες δημοσκοπήσεις, κατά τη γνώμη σου, τι δυναμική διαμορφώνουν για τις επερχόμενες εκλογές?
1: Γιάννη, εγώ έχω πει

0: αν οι δημοσκοπήσεις χειραγωγούν ή επιχειρούν να χειραγωγήσουν ή αποτυπώνουν μια εικόνα της εποχής, καταλαβαίνεις ότι όσοι το κάνουν μάλλον δεν έχουν αντιληφθεί ότι δεν είναι στραβός ο γυαλός, στραβά αρμενίζουν. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει μία δυναμική στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Μένει να αποδειχτεί μετά από 2 μήνες τουλάχιστον, το Σεπτέμβρη θα έχει ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Ακούω όμως και προσλαμβάνω ονόματα και ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να μετακινηθούν προς τα εκεί, μιας και μέχρι τώρα ήταν με το όπλο παραπόδας, περιμένοντας από το ΠΑΣΟΚ να δημιουργήσει πράγματι αυτό τον προοδευτικό πόλο που όλοι αναμέναν, για να σταθεί απέναντι από το Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν συνέβη αυτό. Έχω την άποψη, Γιάννη, ότι το ΠΑΣΟΚ έχασε αρκετές ευκαιρίες. Το ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη. Αν θυμάσαι, ο αείμνηστος ο Κώστας Σημίτης είχε μιλήσει σε μία από τις τελευταίες του ομιλίες και είχε πει ότι οι ευκαιρίες για τον προοδευτικό πόλο δεν θα είναι άπειρες. Υπάρχουν ακόμα ευκαιρίες, δεν τις αξιοποίησαν. Και αν θες μια φράση ακόμα για να τελειώσω, έχω πει δημόσια ότι η στρατηγική της αυτόνομης καθόδου, αλλά και ο στόχος πρώτο κόμμα με μία ψήφο διαφορά, ήταν μαξιμαλιστική στόχη και νομίζω ότι πλέον φαίνονται ανάγλυφα οι λαθεμένες επιλογές της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ.
1: Τα πάντα έχουν αλλάξει και στο διεθνές πεδίο και στο εσωτερικό. Οι επιρροές είναι απίστευτες. Έχει αλλάξει ο παραγωγικός ιστός, οι κοινωνικές σχέσεις, οι εργασιακές σχέσεις. Και τα κόμματα δεν τολμούν, δεν μπορούν να αναλύσουν αυτή την πραγματικότητα και πάνω σε αυτή να στηρίξουν και τη στρατηγική τους. Εγώ την νιώθω πάρα πολύ επιφανειακή. Ένα απίστευτο κουτσομπολιό, μια κοκορομαχία όλοι εναντίον όλων και τώρα εντάθει ακόμη περισσότερο με την παρουσία των νέων κομμάτων.
2: Λες που το κάθε κόμμα έχει ιδιοκτησία τους ψηφοφόρους και άμα τους πάρει κάποιο άλλο κόμμα φωνάζει, λέει μας παίρνει τα συνθήματα, μας παίρνει το ένα, μας παίρνει το άλλο. Λοιπόν, θυμάμαι το Κουκουέτα λέει για αυτά, στη δεκαετία του 70 τους τα έπαιρνε ο Ανδρέας Παπανδρέου τα συνθήματα και τους ψηφοφόρους. Αναπτύχθηκε μια σχέση τέτοια των γραφειοκρατικών ομάδων που κυβερνούν τα κόμματα, όλα τα κόμματα στην χώρα μας, έτσι, με τους ψηφοφόρους. Δεν έχουν αντιληφθεί τι γίνεται. Και λένε συνεχώς, ακούω ότι έχουν προγράμματα, εκτός από την κυβέρνηση που εφαρμόζει μια πολιτική που είναι η πολιτική των αγορών, των ισχυρών αγορών και το βλέπουμε που πάει. Εσύ βλέπεις τα άλλα κόμματα να έχουν προγράμματα? Έχεις δει κανένα κείμενο από τα συνέδρια τους, όσα κάνουν συνέδρια, γιατί υπάρχουν και μερικά που δεν χρειάζεται να κάνουμε συνέδρια, ας πούμε Κωνσταντοπούλου, Βελόπουλος, τα κόμματά τους είναι προσωπαγή, δεν εκλέγουν ούτε όργανο ούτε τίποτα και δεν χρειάζεται να κάνουν και συνέδρια. Υπάρχει και αυτό στη χώρα μας, ευδοκιμή και με επιτυχία μέχρι πρόσφατα. Ξαναλέω, εσύ βλέπεις τα κόμματα να έχουν θέσεις, συγκροτημένα προγράμματα, τα οποία τα έχουν και δημοσιευμένα, αναρτημένα για να μπορεί ο καθένας να πάει εκεί, ή έχουν μόνο συνθήματα κουτσομπολιό και κουκορομαχίες?
0: Γιάννη μου, αυτό είναι ένα άλλο πραγματικά ανέκδοτο. Βλέπω μερικές φορές ηγετικά στελέχη των κομμάτων της αντιπολίτευσης να μιλάνε ότι έχουν ολοκληρωμένο πρόγραμμα, το οποίο όμως ποτέ δεν το παρουσίασαν. Πράγματι, εγώ θα πω για τον ΠΑΣΟΚ, έχει καταθέσει κατά καιρούς μέτρα, αλλά είναι αποσπασματικά. Υπάρχει μια κοινοβουλευτική δράση, η οποία όμως δεν έχει έναν συντονισμό και δεν έχει και έναν στόχο. Και αυτό ακριβώς καταγράφουν οι τωρινές, οι τελευταίες μετρήσεις. Δεν είναι απλά αναδιατάξεις του πολιτικού σκηνικού. Εγώ έτσι το βλέπω. Είμαστε και πρακτικοί, μαθηματικός εγώ, φυσικός εσύ. Έρχονται να σφραγίσουν κάτι διαφορετικό. Εγώ πιστεύω ότι στην αντιπολίτευση αλλάζει γενικά η τράπουλα. Και στο κομμάτι της κεντροαριστεράς, αλλά και στο κομμάτι, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, της αντισυστημικής δεξιάς. Και δεν ήρθε ακόμη και το κόμμα του Σαμαρά, για το οποίο εγώ είμαι βέβαιος ότι είναι θέμα ημερών ή εβδομάδων για να ανακοινωθεί, για να υπάρξει και αναδιάταξη και στον χώρο της συντηρητικής παράταξης, δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας. Όλα αυτά οι πολίτες δεν τα δημιουργούν από μόνοι τους. Βλέπουν, ακούνε και επειδή δεν πείθονται προσπαθούν να βρουν κάτι καινούριο.
2: Βασίλη, πώς είναι δυνατόν τώρα με αυτό το εκλογικό σύστημα το πλειοψηφικό, που είμαστε η μοναδική

0: χώρα στην Ευρώπη που έχει εκλογικό σύστημα πλειοψηφικό, που λειτουργεί εκβιαστικά, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Και γι' αυτό πάρα πολλοί κόσμοι, ιδιαίτερα οι νέοι, δεν πηγαίνουν στις εκλογές. Η δεξιά, η συντηρητική παράταξη έχει πιο συμπαγείς δεξαμενές. Η κέντρο-αριστερά έχουν διαλυθεί οι δεξαμενές, δεν υπάρχουν δηλαδή αναφορές. Υπάρχει ένας έντονος ατομικισμός, ειδικά στους νέους, και απαγοήτευση από τα μνημόνια, από όλους. Πώς πιστεύουν ότι μπορούμε το εκλογικό σύστημα αυτό να γίνουν και κυβέρνηση, δηλαδή θα γίνουν και αυτοδυναμία? Μάλιστα δεν λένε και με ποιο θα συνεργαστούν την επόμενη μέρα. Και το Πασόκ που ακούω τώρα και από το κόμμα του Τσίπρα αυτό. Θα πάμε σε εκλογές και μετά θα δούμε. Λοιπόν, πιστεύουν ότι μπορούν να φτιάξουν, να κερδίσουν αυτοδυναμία? Γιατί δεν προτάσουν σε αυτό το νέο σκηνικό μια αναλογική, όπως είναι ας πούμε της Γερμανίας, ένα σταθερό σύστημα όπου βρίσκει χώρο, ρε παιδί μου, να εκφραστεί ο κάθε ένας με τον πιο απόλυτο τρόπο, και μετά αυτά τα κόμματα να έχουν και μια κουλτούρα συνεργασίας, όχι αυτού του φαγώματος που ισχύει στην Ελλάδα και όπως είπαμε εντείνεται ακόμη περισσότερο στις μέρες μας. Πώς θα πάει μπροστά αυτός ο τόπος που βυθίζεται συνέχεια στην παρακμή, όλοι εναντίον όλων?
1: Έχεις απόλυτο δίκιο, Γιάννη. Ξέρω την άποψή σου για το εκλογικό σύστημα και γενικότερα συμφωνώ με την αντίληψη ότι τα εκλογικά, γενικότερα τα εκλογικά μέτρα και οι εκλογικοί νόμοι καθορίζουν και τις εκλογικές συμπεριφορές πολλές φορές. Τελείως διαφορετικά πάει ένας νέος σε ένα αναλογικότερο εκλογικό σύστημα να πάρει μέρος στις εκλογές και με άλλη συμπεριφορά, με άλλον τρόπο πάει σε ένα πλειοψηφικό που ξέρει εκ των προτέρων ότι την πρώτη Κυριακή, παραδείγματος χάρη, δεν θα βγει η κυβέρνηση. Νομίζω ότι ακόμα και στα πλαίσια της συζήτησης για το Σύνταγμα, μεταξύ των άλλων, θα έπρεπε να μπει και μία ρήτρα, για ένα σταθερό εκλογικό νόμο αναλογικότερο και βεβαίως και ένα δεύτερο συνταγματικά κατοχυρωμένο, Γιάννη, για τις θητείες των αιρετών. Δεν μπορεί αυτό πλέον να διαιωνίζεται και να περιμένουν από τις εσωκομματικές διαδικασίες να υπάρξει ένας περιορισμός στις θητείες. Και μερικοί πρόεδροι βέβαια το χρησιμοποιούν και κατατοδοκούν αυτό το δικαίωμα. Αναφέρομαι, όπως καταλαβαίνεις, στην περίπτωση του Πασόκ και στον αποκλεισμό.
0: Και αναδρομική χρήση.
1: Ανίδη.
0: Για τα κομματικά όργανα δεν υπάρχει ένας περιορισμός. Σε όλη τη ζωή μπορείς να έχεις κατέξει κομματική θέση. Να σε ρωτήσω τώρα, εκεί δεν ξέρω αν το κλίμα ήταν στραβό, το φάει και ο Γάιδαρος που λένε. Εκεί τώρα σε εσάς φαινόταν κάποια στιγμή, διεδρική νομίζω ότι είναι η Πρέβεζα.
1: Είναι διεδρική, παραμένει διεδρική.
0: Δεν τη χάσατε ακόμα.
1: Μέχρι τώρα, από το 12 που ήμουν εγώ ο τελευταίος βουλευτής του Πασόκ, μέχρι και σήμερα τις έδρες της μοιράζεται η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Φάνηκε μήπως στις προηγούμενες δημοσκοπήσεις πριν εμφανιστεί πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ και η Καριστιανού ότι μπορεί το ΠΑΣΟΚ να πάρει τη δεύτερη έδρα, γι' αυτό και δημιουργήθηκε ένα μεγάλο ενδιαφέρον για το ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ στην Πρέβεζα, ενώ μηδενίστηκε για την ηγουμενίτσα, η Πάνθες Πρωτεία, επειδή εκεί είναι μονοεδρική και είναι χαμένη από χέρι?
1: Είναι τα περίεργα της ηγετικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, αγαπητέ Γιάννη Μαγκριώτη. Γιατί όταν είδαν λοιπόν ότι εδώ μπορεί να εκλέξει βουλευτή η Πρέβεζα, και πράγματι μπορεί, θα μπορούσε, το είχα επισημάνει καιρό πριν, υπό προϋποθέσεις να κερδιθεί η έδρα. Κάποιοι λοιπόν βρήκαν την όρεξη, τους άνοιξε η όρεξη και μετακινήθηκαν από τη Θεσπρωτεία προς τα δω. Πρωτοκλασσά τα στελέχη. Αντί να πάνε στα μεγάλα αστικά κέντρα όπως εγώ πρότεινα, όλο το βαρύ πυροβολικό του ΠΑΣΟΚ να πάει στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη για να μπορέσει πράγματι να αναστρέψει το κλίμα. Γιατί η επαρχία ούτως ή άλλως στο ΠΑΣΟΚ πάντα ήταν 3-4 μονάδες πιο ψηλά από τον πανελλαδικό μέσο όρο. Αλλά προτίμησαν την Πρέβεζα και συγκεκριμένα ο γραμματέας ο Ανδρέας ο Σπυρόπουλος για να πάρει την έδρα. Και προσωπικά είπα ότι προσβάλλει τα τοπικά στελέχη μια τέτοια επιλογή και το μόνο που θα καταφέρει είναι να χαθεί η έδρα και να την ξαναπάρει βέβαια κάποιο άλλο κόμμα. Τώρα από ότι με βάση τις δημοσκοπήσεις άνοιξε η όρεξη σε πολλούς να είναι υποψήφιοι με το κόμμα του Τσίπρα την Ελλάς, και άρα μπορεί και εκεί να δούμε διάφορες τέτοιες κοκορομαχίες για το ποιος θα εκλεγεί βουλευτής.
0: Δηλαδή η κάθοδος του κυρίου Σπυρόπουλου, νομίζω διάβασα ότι από ένα χωριό κατάγει τη μητέρα του της Πρέβεζας, ενώ Ο πατέρας του είναι από την Θεσπρωτεία.
1: Ο πατέρας είναι από την Παραμυθιά και έχει μια καταγωγή, έχει μια καταγωγή από τη γιαγιά του από ένα χωριό της Πρέβεζας. Αυτό όμως δεν έχει σημασία. Θα μπορούσε και να μην έχει και καμία καταγωγή και πράγματι μετά από διαδικασίες συνεννόησης δημοκρατικής διαβούλευσης να ζητηθεί ο γραμματέας να έρθει να βάλει πλάτη στην Πρέβεζα. Γιατί όμως να βάλει πλάτη στην Πρέβεζα? Για να ανέβει τα ποσοστά ή απλά για να εκλεγεί βουλευτής? Γιατί δεν πήγε όπως...
0: Όχι, κατάλαβα και λόγω της εσωτερικής διαμάχης του Πασόκ και λόγω της εμφάνισης του κόμματος Τσίπρα, μάλλον στον Τσίπρα θα ξαναπάει η έδρα.
1: Έτσι φαίνεται, γιατί αν πράγματι στην ηγεσία του Πασόκ πιστεύανε ότι ο στόχος πρώτο κόμμα με μία ψήφο διαφορά θα ήταν εφικτός, τότε ο γραμματέας αυτό που έπρεπε να επιλέξει ήταν να πάει στη μονοεδρική Θεσπρωτεία από όπου έλκει την καταγωγή του για να κερδίσει και μία μονοεδρική περιφέρεια. Αλλά δεν το ρισκάριζε.
0: Ξέρεις και μια απόδειξη ότι το πιστεύει η ηγεσία το σύνθημά της.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω. Οι διαδικασίες βεβαίως δεν θέλω να προδικάσω, αν και εγώ έχω γράψει επισήμως ότι έχει κλειδώσει σε ό,τι αφορά τους άντρες. Μαθαίνω ότι αυτές τις μέρες έρχεται κλιμάκιο από την Επιτροπή Ψηφοδελτίων για να κάνει μια διαβούλευση. Αν και αυτό έχει κλείσει και θύμισε, Γιάννη, όταν θα βγαίνουν τα αποτελέσματα, αυτό που θα πετύχουν είναι η Πρέβεζα για μια ακόμη φορά να μην έχει κοινοβουλευτική εκπροσώπηση.
0: Βασίλη μου, τι να πω, εδώ στην Θεσσαλονίκη είναι ακόμα χειρότερα τα πράγματα. Λοιπόν, τα ξέρεις τα γεγονότα και τις εξελίξεις.
1: Τρεις πρώτες ψήφους στην Άλφα Θεσσαλονίκης δεν θα είναι καν υποψήφιοι με τον Πασόκ. Δεν χρειάζεται για να καταλάβει ο μέσος ακροατής τι μπορεί να συμβεί στη Θεσσαλονίκη. Ήρθαν οι φιλοξενούμενοι για να διώξουν τους ντόπιους. Τι να πούμε.
0: Λοιπόν, καλή δύναμη σου εύχομαι. Η συζήτησή μας πάντα είναι ενδιαφέρουσα. Και με τα νέα, με τις εξελίξεις, με τα δεδομένα, εντάξει, είσαι και έμπειρος και γνώστης, δεν το συζητώ. Και
1: έχεις
0: και το θάρρος και της γνώμης, δεν εξαρτάς από κανένα, δεν λογαριάζεις κανέναν. Βασίλη, σε ευχαριστώ, καλή συνέχεια στις
1: επιλογές. Για χαρά, χαιρετισμού στη Θεσσαλονίκη, καλό μεσημέρι.
0: Γεια σου. Φίλες και φίλοι, ολοκληρωθήκε η σημερινή που μας αφράζει, τη φιλόξενη και η συνόδο του Φλάσσα 99,4. Βασίλη Ιωάννου ήταν στην σύνδεσή μας, πρώην νομάρχης με το Πασόκ, βέβαια, αιρετός νομάρχης στην Πρέβεζα και ο τελευταίος βουλευτής του Πασόκ, αιρετός στην Πρέβεζα, όπως είπαμε και προηγουμένως. Τώρα, οι εκπομπές του Φλάσσα να δείτε από το διαδίκτυο. Τις εκπομπές του Φλάσσα μπορείτε να τις ακούτε όταν τελειώσουν, να ανεβαίνουν όλες στο YouTube και στο κανάλι του Φλάσσα, αλλά και στο δικό μου κανάλι, μας αφορά Γιάννης Μαγκριώτης. Πατάτε και ακούτε όποτε θέλετε, ό,τι θέλετε. Πάμε τώρα στο σύντομο δελτίο ειδήσεων, στις διαφημίσεις και στη συνέχεια του προγράμματος. Θα τα πούμε αύριο. Καλή συνέχεια.

0: Flash 99,4.
1: Είναι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4. Η κυβέρνηση προωθεί νέο πλαίσιο οριστικής αδειοδότησης για τα περιφερειακά τηλεοπτικά κανάλια με αιχμή την διαφάνεια, την ενίσχυση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και την αναβάθμιση της λειτουργίας των σταθμών, ενώ η αντιπολίτευση εκφράζει επιφυλάξεις για τον τρόπο εφαρμογής και της εγγύησης ανεξαρτησίας της διαδικασίας. Τις αιτήσεις τους μπορούν να καταθέσουν όσοι θέλουν να ωφεληθούν από τη δράση του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Νταντάδες της Γειτονιάς, καθώς η ηλεκτρονική φόρμα αιτήσεων είναι πλέον διαθέσιμη. Αθωώθηκε ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής Κώστας Ανεστίδης για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους 122.000 ευρώ. Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης με τίτλο «Ενίσχυση της εφαρμογής της ισότητας της αμοιβής μεταξύ ανδρών και γυναικών για εργασία ίσης αξίας». Συνεχίστηκαν και χθες τα Ισραηλινά πλήγματα στο Νότιο Λίβανο εναντίον της Χεζμπολάχ, αλλά και οι πυραυλικές επιθέσεις της φιλοϊρανικής οργάνωσης στο Βόρειο Ισραήλ. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους από τον Flash 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

και θα πάθει. Μα θες μόναχα τον καιρό σου να περάσεις, είναι καλύτερα από τώρα να το μάθεις.

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Flash 99,4.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, πατάτες Κύπρου σε δίχτυ και καρπούς για μίνι 20% φθηνότερα. Κατεψυγμένα προϊόντα Α, 1+1 δώρο. Ακόμα, μπύρα μύθος οκτάδα κουτί, τώρα μόνο 6,25.
2: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
4: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
5: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
7: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 4:30.
1: Plus 99,4.
2: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Stare EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση. Αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Star EMI. The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
4: Και ραδιοφωνικά.
0: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών. Συντονιστείτε.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Πιάνω,
4: πιάνω,
3: βάζω,
4: βάζω,
3: το κεφάλι,
4: το κεφάλι,
3: κατεβάζω,
4: κατεβάζω,
3: φτιάχνω τα χέρια μου,
4: φτιάχνω τα χέρια μου
3: και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
5: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
8: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
9: Η φωνή της υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

πέρασε η μπόρα. Δεν ξέρω, θα δείξει. Γιατί τα συννεφάκια, τα βλέπω εδώ, είναι και πυκνά στο στούντιο του Φλας. Έβρεξε μία καλή όσο ήμουν καθοδόν, έβρεξε μία άλλη όσο επίσης ήμουν καθοδόν σε κάποια άλλη υποχρέωση. Ευτυχώς αυτό που λέμε εμείς οι γυναίκες, ξέρετε ποιο είναι η χαρή το λεγόντας, ότι δεν έχω ισιώσει το μαλλί, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα ως προς αυτό. Ο καιρός λίγο πολύ μας έχει τρελάνει με τα τερτύπια του. 19 βαθμούς Κελσίου δείχνει το θερμόμετρο στο κέντρο της πόλης. Κάποια στιγμή γύρω στις 2 έφτασε τους 30 βαθμούς, μεγάλη αυξομοίωση αυτή όπως και να το κάνουμε. Σήμερα που το ημερολόγιο μας δείχνει 4 του Ιουνίου, οδεύουμε ολοταχώς να μπούμε και επισήμως το καλοκαίρι που έρχεται 21 Ιουνίου, η ανατολή του ηλίου στις 6:01. Τι ωραίο πράγμα αυτό, να ξυπνάς και να βλέπεις τον ήλιο. Η δύση του ηλίου στις 20:45, 9 παρατέταρτο δηλαδή, και θα μεγαλώσει κι άλλη ημέρα. Χρόνια πολλά στην Μάρθα που έχει σήμερα την ονομαστική της εορτή. Να πούμε ότι διανύουμε την Διεθνή ημέρα κατά της επιθετικότητας εναντίον των παιδιών, μια μέρα που σηκώνει μεγάλη συζήτηση, διότι οι στατιστικές τρομάζουν, αρκεί να πούμε ότι 2 εκατομμύρια παιδιά σκοτώθηκαν σε πολεμικές αναμετρήσεις τα τελευταία 20 χρόνια. Είναι νομίζω σοκαριστικό το νούμερο, νομίζω ότι και μόνο αυτό δεν μας αφήνει περιθώρια για να σχολιάσουμε κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό. Η μέρα του τραπεζίτη στη Μολδαβία. Χαριτωμένο αυτό, δεν το ήξερα ότι υπάρχουν και μέρες για τους τραπεζίτες. Σε μένα κάτι σε deal μου πάει, σε τηλεπαιχνίδι. Η μέρα της Εθνικής Ενότητας στην Ουγγαρία. Νομίζω ότι μια τέτοια μέρα επιβάλλεται να θεσπίσουμε εδώ στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη. Η μέρα της Ελευθερίας των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στην Πολωνία και Εθνική ημέρα του Τυριού στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αχ, και πώς μου αρέσει το τυρί. Νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν αρέσει φέτα. Δεν ξέρω, πείτε μου κι εσείς. Είναι η μέρα αυτή στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Βέβαια η φέτα εκεί είναι πανάκριβη. Και εδώ βέβαια θα μου πείτε, 12 ευρώ έχει φτάσει στην προσφορά η φέτα. Τέλος πάντων, η μέρα αγκαλιάστε την γάτα σας, επίσης στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Γι' αυτό και βγαίνουν πάρα πολλοί φωτογραφίες με τα χαριτωμένα τους τετράποδα. Εγώ αγκαλιάζω το σκυλάκι μου, φυσικά, τον αργούλι μου. Και πάντα αγκαλιάζοντας έτσι ένα ζωάκι, το ζωάκι μας, παίρνουμε πάρα πάρα πολύ αγάπη. Και φυσικά να αγκαλιάζουμε και τους ανθρώπους μας, να μην τα ξεχνάμε όλα αυτά. Είμαι η Σοφία Αποστολίδου, είναι η ώρα που φιλοσοφούμε φυσικά ραδιοφωνικά εδώ στον Φλας και στους 99,4 και μαθαίνουμε όλα τα μικρά χρηστικά και χρήσιμα που συμβαίνουν στην πόλη μας και όχι μόνο. Και σήμερα έχουμε να δούμε πολλά, να μάθουμε πολλά. Θα δούμε για το Ιπποκράτειο που αλλάζει, για το τριήμερο πάρτι, για τα εγγένεια του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλη Μελιά, για την Θεσσαλονίκη μας και για τα ακίνητα, μεγάλο θέμα προς συζήτηση, για τα νέα ηλεκτρικά λεωφορεία του ΑΣΤ που έρχονται για να αλλάξουν τη ζωή μας. Θα το δούμε όλο αυτό. Έχουμε φυσικά και μια ιστορική μέρα για τις ένοπλες δυνάμεις, καθώς για πρώτη φορά μπαίνουν ως εθελόντριες στο στρατό γυναίκες, θα τα πούμε όλα αυτά και στην πορεία. Σήμερα βέβαια στην κορυφή της επικαιρότητας βρίσκεται αθλητική είδηση. Αθλητική είδηση που γεμίζει χαμόγελα τον μπασκετικό κόσμο της Θεσσαλονίκης, τουλάχιστον τον μπασκετικό κόσμο που έχει έτσι μια προτίμηση στα κυτρινόμαυρα, όπως είμαι και εγώ άλλωστε, είναι δηλωμένο και γνωστό αυτό και δεν είναι κακό φυσικά, όλοι έχουμε μια ομάδα που αγαπάμε. Διότι ο Εθνικός Ομοσπονδιακός Προπονητής μας και ένας από τους θρύλους της Ευρωλίγκα, ο Βασίλης Πανούλης, είναι από χθες το βράδυ και επίσημα ο προπονητής του Άρη. Έρχεται λοιπόν για να κάνει και πάλι τη Θεσσαλονίκη που είναι μπασκετομάνα η Θεσσαλονίκη. Μην ξεχνάμε ότι ουσιαστικά το μπάσκετ γεννήθηκε και αγαπήθηκε και μας χάρισε τόσο σπουδαίες στιγμές εδώ στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη. Δεν πρόλαβα ουσιαστικά, αλλά εύχομαι να ζήσω τώρα αγώνες έτσι θρυλικούς ανάμεσα στον Άρη και στον ΠΑΟΚ. Εγώ θα το ήθελα πάρα πολύ, το πρωτάθλημα, η καρδιά του πρωταθλήματος να χτυπά εδώ. Πάντως είναι μια διαφορετική μέρα για τον αθλητισμό της πόλης, θα πω εγώ. Ο Βασίλης Πανούλης έρχεται επισήμως στην Θεσσαλονίκη σε ένα μεγάλο project. Ό,τι ζήτησε το πήρε ο Βασίλης Πανούλης και νομίζω δύσκολα θα ερχόταν διαφορετικά. Τα δημοσιογραφικά πηγαδάκια και οι πληροφορίες κάνουν λόγο για 3 εκατομμύρια ευρώ το έτος να αγγίζει το συμβόλαιό του. Περισσότερα από 10 εκατομμύρια ευρώ θα επενδυθούν από τον ΣΥΑΟ στον μπασκετικό Άρη, που θέλει να ξανακαθίσει και πάλι στο θρόνο του αυτοκράτορα, ενώ μεταξύ άλλων ακόμα και οι λεπτομέρειες οι οποίες έγιναν δεκτές
από τον πρόεδρο του Μπασκετικού Άρη δείχνουν ότι πρόκειται να συμβεί ένα μεγάλο project, όπως για παράδειγμα έγινε δεκτό το αίτημα του Βασίλη Σπανούλη για να υπάρχει ειδικό ιδιωτικό αεροπλάνο τσάρτερ με το οποίο θα μετακινείται η ομάδα. Τον περιμένουμε τον Βασίλη Σπανούλη, τον περιμένουμε και περιμένουμε να ζήσουμε και μεγάλες στιγμές εδώ στη Θεσσαλονίκη. Είχαμε χθες φυσικά και τον πρώτο από τους 5-3, δεν ξέρω πόσους θα χρειαστούν τελικούς στο μπάσκετ, 1-0 έγραψε το κοντέρ υπέρ του Ολυμπιακού. Επόμενο παιχνίδι στη σειρά των τελικών το Σάββατο στο γήπεδο με τον Glass Floor του Παναθηναϊκού, συναρπαστικά παιχνίδια. Λέτε να είναι συλλεκτική αυτή, λέτε την ερχόμενη χρονιά να δούμε τον Άρη να είναι στον τελικό. Γιατί όχι, να είναι ο Άρης με τον Πάκο. Εγώ σας λέω, θα το ήθελα πάρα πολύ αυτό πραγματικά να συμβεί. Στα χρηστικά της ημέρας λοιπόν, είδατε σας άλλαξα, σας έκανα γρήγορη πάσα. Στα χρηστικά της ημέρας λοιπόν σήμερα, έχετε κατά νου ότι έχουμε εργασίες συντήρησης οι οποίες συνεχίζονται και στην περιφερειακή οδό της πόλης μας, στην εσωτερική περιφερειακή και στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Εκτός από το flyover λοιπόν, θα χρειαστούμε παραπάνω χρόνο να φτάσουμε στο προορισμό μας αν επιλέξουμε και το συγκεκριμένο σημείο του οδικού δικτύου. Να σας πω ότι είναι αληθές ότι χρειαζόμαστε περίπου 17 λεπτά της ώρας παραπάνω για να φτάσουμε στον προορισμό μας όσοι κινούμαστε από την Ανατολική Θεσσαλονίκη προς το κέντρο, διότι λόγω της μη λειτουργίας του Μετρό Θεσσαλονίκης υπάρχουν πρόσθετες καθυστερήσεις. Οπότε λοιπόν θα χρειαστεί να ξεκινήσετε πολύ πολύ νωρίτερα. Να σας πω την αλήθεια, χρειάζομαι περίπου μία ώρα για να φτάσω από την Πηλαία εδώ στα στούδιο του Φλάς που είμαστε στη δυτική πλευρά της πόλης. Βέβαια, λέτε να κινούμαστε πιο εύκολα με τα αστικά λεωφορεία. Δεν ξέρω, θα δείξει ο χρόνος, πάντως ο ΑΣΤ παρουσίασε τα νέα του λεωφορεία, τα οποία έρχονται από την Κίνα. Είναι ηλεκτρικά, είναι αρθρωτά, κατασκευάστηκαν στο εργοστάσιο της Eton στην Κίνα και πλέον είναι έτοιμα να φορτωθούν σε πλοία και να φτάσουν εδώ στην χώρα μας, αλλά και στην πόλη μας, την Θεσσαλονίκη. Δείχνουν εντυπωσιακά, βέβαια, εντάξει, περιμένουμε να τα δούμε και από κοντά. Θα είναι ολοκαινούργια. Σημαντικό και αυτό, γιατί θα το αναφέρω και αυτό και μη μου πείτε ότι είμαι γκρινιάρα, γιατί συνήθως εδώ στη Θεσσαλονίκη, ξέρετε τι συνέβαινε, εμείς παίρναμε τα παλιά λεωφορεία της Αθήνας. Επομένως, κάτι είναι και αυτό, το γεγονός ότι έρχονται εξ αρχής καινούργια λεωφορεία εδώ για να τα χρησιμοποιήσουμε στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη. Να το δούμε αυτό να συμβαίνει. Το θέλουμε πραγματικά πολύ. Νομίζω ότι το έχουμε ανάγκη. Γιατί η κίνηση στους δρόμους της πόλης κάνει ακόμα και μία διαδρομή 12 χιλιόμετρων για παράδειγμα να μοιάζει ένα πραγματικό και ένα πολύ πολύ πολύ μεγάλο ταξίδι. Όσον αφορά τώρα στις βροχοπτώσεις, να σας πω ότι την ομπρέλα κρατήστε την και πάρτε την μαζί σας, διότι θα την χρειαστούμε όπως και να έχει. Προβλέπονται βροχοπτώσεις, νέες βροχοπτώσεις, περίπου 2 ώρες από τώρα θα ξεσπάσουν. Είναι αυτό ότι ο καιρός μας κάνει λίγο παιχνίδια και αυτός μας κάνει λίγο κολπάκια. Μια κρύο, μια ζέστη, μια κρύο, μια ζέστη, μια βροχή, μια ήλιος. Εντάξει, πού θα πάει, θα το συνηθίσουμε και αυτό, και πού θα πάει, θα έρθει και το καλοκαιράκι και το αγαπάμε πάρα πολύ. Έρχεται όμως ένα τριήμερο πάρτι για τα γένεια ενός πολύ όμορφου πάρκου που θα έχουμε στην πόλη μας. Και όταν μιλάμε για πάρκο, ξέρετε ότι χαιρόμαστε πάρα πολύ. Έτσι λοιπόν, το τριήμερο πάρτι αφορά στα εγγένεια του Μητροπολιτικού Πάρκου του Δήμου Παύλος Μιλάς. Θα λειτουργεί πλέον, το πάρτι αυτό θα είναι έτσι πολυπαραγωγικό, θα υπάρχει φαγητό, θα υπάρχει ο Στέλιος Ρόκος, θα υπάρχει η Μαρσό, θα υπάρχει ένα τεράστιο πίκνικ, επομένως, τι άλλο θέλουμε. Ναι, να μάθουμε πότε ακριβώς θα συμβεί. Αυτό θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Παρασκευή, 12 Ιουνίου, από τις 11 η ώρα το πρωί. Στις 12 Ιουνίου ο χώρος αυτός λοιπόν θα ανήκει οριστικά στους πολίτες. Παρουσιάστηκε και το νέο λογότυπο του Μητροπολιτικού Πάρκου. Είναι πολύ σημαντικό να δίνονται τέτοιοι χώροι. Θα υπάρχει εκεί ένα συνεδριακό κέντρο, χώροι εστίασης, χώροι ήπιας φιλοξενίας και μάλιστα το Μητροπολιτικό Πάρκο θα μπορέσει να φέρει και σημαντικά έσοδα στον Δήμο Παύλου Μελά. Σε έναν μήνα από σήμερα θα δημοπρατηθούν και τα αναψυκτήρια
τα οποία θα βρίσκονται εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου, θα μπουν σε λειτουργία. Ο κόσμος θα μπορεί να πίνει το καφέ του, να έχει θέα το λιμάνι, είναι πραγματικά πολύ όμορφη η θέα. Ενώ τα αναψυκτήρια αναμένεται να φέρουν έσοδα άνω των 100.000 ευρώ το χρόνο στον συγκεκριμένο Δήμο. Ο Δήμαρχος τόνισε επίσης ότι ο συναυλιακός χώρος που δημιουργείται μπορεί να εκτινάξει τα συνολικά έσοδα και να αποφέρει πρόσθετα χρήματα στον Δήμο. Πάντως είναι σημαντικό το να υπάρχουν τέτοιοι χώροι, να υπάρχουν χώροι πρασίνου που να δίνονται στον κόσμο. Από εκεί και πέρα, όπως σας προανέφερα, θα υπάρξει ένα μεγάλο πίκνικ με 2.500 μερίδες φαγητού που θα μοιραστούν από τον Δήμο το τρίμερο αυτό που περιμένει τους επισκέπτες. Νομίζω ότι μας αρέσει πάρα πολύ αυτή η δράση και μας αρέσει πάρα πολύ το τι γίνεται στην δυτική πλευρά της πόλης. Επίσης, μέσα στο πάρκο θα δημιουργηθούν τρεις πλατείες, η πλατεία μνήμης, η πλατεία θεάματος και η πλατεία παιχνιδιού. Εγώ και μόνο από το όνομα είμαι ενθουσιασμένη, γιατί νομίζω ότι χρειάζεται να βάλουμε το παιχνίδι στη ζωή μας. Θα δημιουργηθούν επίσης και ένα αλυσίδιο με αρωματικά φυτά, όπως τόνισε η γεωπόνος αρχιτέκτονας τοπίου και μέλος της φυτοτεχνικής μελέτης, η κυρία Φάνια Περσάκη. Οπότε θα δούμε και πολύ πολύ πολύ πράσινο. Σας υπενθυμίζω λοιπόν ότι θα γίνουν τα εγγένεια την ερχόμενη Παρασκευή 12 Ιουνίου από τις 11 η ώρα το βράδυ. Θα υπάρξει πικνίκ, θα υπάρξει μαρσό, θα υπάρξει ο Στέλιος Ρόκος και φυσικά θα έχουμε και ανθρώπους εδώ από τον Δήμο Παύλου Μελά για να μιλήσουμε για την πολύ όμορφη αυτή δράση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Μητροπολιτική Θεσσαλονίκη μας. Και είναι κάτι το οποίο μας αρέσει και αγαπούμε πάρα πολύ. Κάτι το οποίο συνέβη επίσης στην πόλη μας είναι τα εγγένεια της πρώτης οφθαλμολογικής κλινικής στο ΑΧΕΠΑ. Η τελετή εγγενείων έλαβε χώρα παρουσία του Υπουργού Υγείας, του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη, και παρουσία του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης, του Παναγίωτα, του κυρίου Φιλόθεου. Είναι ένα ολοσχερός καινούργιο νοσοκομείο, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης. Ο μέσος όρος αναμονής στα ΤΕΠ του ΑΧΕΠΑ είναι 3 ώρες 16 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα, που είναι ένας από τους καλύτερους χρόνους αναμονής της Ευρώπης, δήλωσε ο Υπουργός Υγείας. Τώρα εγώ να σχολιάσω πάνω σε αυτό ότι 3 ώρες 16 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα είναι μεγάλος χρόνος αναμονής για έναν άνθρωπο όταν έχει επίγουσα ανάγκη. Βέβαια, θέλω να πω ότι όσοι επιτοπλίστων και στο μεγαλύτερο ποσοστό οι γιατροί δίνουν πάντα τον καλύτερο εαυτό τους στα ελληνικά νοσοκομεία. Να τους στείλω και την καλησπέρα μου σε όλους τους γιατρούς και τις γιατρούς οι οποίοι είτε εργάζονται αυτή τη στιγμή είτε είναι καθοδόν, γιατί δίνουν πάντα τον καλύτερο εαυτό τους. Κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες πάρα πολλές φορές. Σημαντικό βέβαια, για να μην γκρινιάζουμε, να πούμε ότι εγγενιάστηκε η νέα πτέρυγα αυτή του νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ. Μακάρι να δούμε και άλλα τέτοια τμήματα να εγγενιάζονται. Θα το θέλαμε πάρα πολύ. Ο κύριος Γεωργιάδης ανέφερε ότι ήδη φτάσαμε μέσα στο 2026 τις μόλις 18 ημέρες αναμονής για χειρουργείο. Τώρα, για να είμαι ειλικρινής, δεν ξέρω σε ποιο νοσοκομείο, γιατί σε δικούς μου ανθρώπους που χρειάστηκε να κλείσουν ραντεβού για νοσοκομείο, η ουρά αναμονής ήταν 8 μήνες, 9 μήνες, ένας χρόνος σε κάποιες περιπτώσεις. Μακάρι αυτό να συμβαίνει από εδώ και πέρα. Είναι κάτι που το θέλουμε πάρα πολύ και θέλουμε σίγουρα να φτάσουμε σε ένα σημείο να μπορούμε να πούμε ότι η υγεία δεν θα είναι πλέον ο μεγάλος ασθενής αυτής της χώρας. Αυτό θα είναι κάτι σημαντικό να το πούμε. Για να πάρουμε έτσι μια μουσική ανάσα, να απολαύσουμε έτσι ένα αγαπημένο, λιωμένο παγωτό της πόλης μας της Θεσσαλονίκης και θα πάμε μετά στις ένοπλες δυνάμεις για να δούμε ακριβώς το τι συμβαίνει και το τι έχει αλλάξει εκεί με τις πρώτες εθελόντριες να βρίσκονται και να περνούν τις πόρτες. Θα δούμε αλλαγές που έρχονται στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη, όμορφες συναυλίες που μας περιμένουν, δωρεάν δρόμενα και φυσικά σας έχουμε και πολλές εκπλήξεις.

0: εδώ φυσικά μαζί σας, εδώ και αυτό το καλοκαίρι, μέχρι φυσικά να φύγουμε κι εμείς για τις καλοκαιρινές μας διακοπές, που σιγά σιγά έτσι τις σχεδιάζουμε. Και έτσι κοιτούσα κάτι φωτογραφίες, θέλω να σας εξομολογηθώ κατά τη διάρκεια του τραγουδιού. Κοιτούσα το φιόρο του Λεβάντε, το λουλούδι της Ανατολής δηλαδή, την πανέμορφη Ζάκυνθο. Πραγματικά θέλω να σας πω ότι είναι από τα ομορφότερα νησιά, όχι του Αιγαίου, αλλά ολόκληρου του κόσμου. Είμαστε πολύ πολύ τυχεροί που ζούμε σε αυτήν την πανέμορφη χώρα. Υπάρχει φυσικά και η παραλία το Ναυάγιο, η οποία είναι η παραλία αυτή με το διάσημο μισοβυθισμένο πλοίο στην Άμμο, που είναι η τέταρτη καλύτερη παραλία του κόσμου. Δεν είναι επισκέψιμο το Ναυάγιο ακόμα, υπάρχει μια υπουργική απόφαση η οποία απαγορεύει την πρόσβαση στο Ναυάγιο. Ωστόσο όμως μπορείτε με μικρά καραβάκια να προσεγγίσετε περίπου το σημείο και να πάτε ακριβώς παραδίπλα, που είναι μια υπέροχη παραλία με τις γαλάζιες πηλιές. Η ομορφιά της είναι, νομίζω, είναι συγκλονιστική παραλία. Είναι εντυπωσιακή και η γεωλογική σχηματισμή, αλλά και αυτά τα κρυστάλλινα, τα καταγάλατα νερά που υπάρχουν. Και ξέρετε, η παράδοση λέει ότι εκεί ζουν νεράιδες. Οπότε, όταν θα βουτήξετε από το καράβι, θα κάνετε και μία ευχή, γιατί μπορεί να βγει αληθινή αν σας συμπαθήσουν οι νεράιδες. Και θέλω να σας πω ότι στο κόλπο του Λαγανά βρίσκεται και η θαλάσσια χελώνα, η Καρέτα Καρέτα. Και αν είστε τυχεροί, μπορείτε να την δείτε την Καρέτα Καρέτα. Και φυσικά υπάρχουν και άλλα πολύ όμορφα πράγματα για την Ζάκυνθο για να κάνει κανείς. Υπάρχει το ιστορικό σημείο Λόφος του Στράνη, εκεί όπου ο Διονύσιος Σολωμός εμπνεύστηκε τον ύμνο εις την ελευθερία, τον εθνικό μας ύμνο. Υπάρχει η γραφική συνοικία του Μπόχαλη, που είναι πάρα πάρα πολύ όμορφο σημείο και μπορείτε να δοκιμάσετε και πάρα πάρα πολύ όμορφα μαντολάτα, για παράδειγμα. Αχ, αυτό το νησί είναι υπέροχο. Και το ακόμα πιο υπέροχο, ξέρετε ποιο είναι? Ότι μπορούμε να βρεθούμε Ζάκυνθο απευθείας από Θεσσαλονίκη, διότι η Aegean μας πηγαίνει απευθείας στη Ζάκυνθο 2 φορές την εβδομάδα. Οπότε σταματάω να βλέπω έτσι μόνο τις φωτογραφίες και μπαίνω μέσα στο www.aegeanair.com για να κλείσουμε τη θέση, γιατί σκεφτείτε πόσο εύκολο είναι πλέον να πάμε στη Ζάκυνθο 2 φορές την εβδομάδα. Πάμε στο αεροδρόμιο, μπαίνουμε στο αεροπλάνο της Aegean, μας κάνουν και πολύ ωραία ξυνάγηση, πρέπει να σας πω, οι πιλότοι. Κατεβαίνει και αυτό το πολύ ωραίο το καντράν που μας λέει ακριβώς πού βρισκόμαστε. Οι περισσότεροι πιλότοι είναι και εξαιρετικοί, μας εξηγούν ακριβώς τι κοιτάμε από κάτω. Και έτσι λοιπόν βρισκόμαστε απευθείας στο φιόρο του Λεβάντε. Για πείτε κι εσείς στο aegeanair.com και κλείστε θέση, γιατί φέτος το καλοκαίρι η δικαιολογία δεν έχει απευθείας πτήση για ταξιδάκι. Α, δεν ισχύει, και ευχαριστούμε πάρα πολύ την Aegean γι' αυτό, διότι η Aegean πετάει από Θεσσαλονίκη σε 43 απευθείας προορισμούς, παρακαλώ, 18 προορισμούς εσωτερικού και 25 εξωτερικού. Και τι να σας πω, μας πηγαίνει απευθείας Μύκονο, Σύρο, Μήλο, Ηράκλειο, Χανιά, υπέροχα τα Χανιά, Σαντορίνη, Ζάκυνθο που λέγαμε λίγο πριν, Ικαρία. Για πείτε λοιπόν και εσείς, τώρα που μιλάμε, μπείτε www.aegeanair.com, κλείστε θέση για να κάνετε το ταξίδι των ονείρων σας, γιατί εντάξει, εδώ που τα λέμε, σαν το ελληνικό καλοκαίρι πραγματικά δεν έχει. Για ελάτε τώρα να έρθουμε στα πιο καθημερινά και να δούμε μια ιστορική μέρα, που είναι η σημερινή ιστορική μέρα για τις ένοπλες δυνάμεις, διότι για πρώτη φορά μπαίνουν ως εθελόντριες γυναίκες στον στρατό. Παρουσιάστηκαν συνολικά 72 κυρίες. Η ορκωμοσία των εθελοντριών θα γίνει την Παρασκευή 26 Ιουνίου. Ήδη το πρώτο θέμα δημοσιεύει και σχετικά βίντεο. Υπήρχε αγωνία, υπήρχε και ενθουσιασμός στο κέντρο στη Λαμία σήμερα το πρωί, καθώς 72 εθελόντριες έγραψαν ιστορία, αφού ήταν οι πρώτες γυναίκες που κατατάχθηκαν στον ελληνικό στρατό. Οι κυρίες δεν έκλεψαν την ανυπομονησία τους. Η διοικήτρια του τάγματος νέων συλλέκτων οπλητών, η κυρία Κλονάρη Κωνσταντίνα, αναφέρθηκε, μίλησε στην ιστορική μέρα αυτή. Υπάρχει στο πρώτο θέμα η δήλωσή της, η οποία έκανε λόγο η κυρία Κλονάρη για μια ιστορική ημέρα για τις ένοπλες δυνάμεις. Είναι εντυπωσιακές οι φωτογραφίες, πραγματικά. Οι εθελεόντριες, αφού έδωσαν τα στοιχεία τους και καταγράφηκαν, πέρασαν εντός της μονάδας, όπου τους πήραν τα μέτρα, τους έδωσαν τις στολές και τις αρβίλες. Θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρχουν σε γυναικεία νούμερα, γιατί να σας κάνω και ένα παράπονο. στην ορκομοσία της Πολυτεχνικής Σχολής δεν είχαμε τίβενο σε γυναικεία νούμερα, ήταν όλες λίγο τεράστιες για εμάς τις γυναίκες. Καλή θητεία λοιπόν να ευχηθούμε στα 72 κορίτσια που παρουσιάστηκαν στον ελληνικό στρατό. Καλή θητεία λοιπόν να έχουν. Ελάτε να πάμε τώρα σε κάτι τελείως διαφορετικό. Να πάμε σε όλα αυτά τα οποία έρχονται στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη. Γιατί θα ζήσουμε πάρα πολύ όμορφες στιγμές. Μία από αυτές τις στιγμές έχει να κάνει με όπερα. Ξέρετε, δεν είναι πολλές οι φορές που μπορούμε να απολαύσουμε όπερα στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη. Η Μποέμ λοιπόν του Πουτσίνη έρχεται στο Φεστιβάλ Λεπταπυργίου. Είναι μια μεγάλη όπερα, μια μεγάλη παραγωγή. Η υπόθεση είναι λίγο πολύ γνωστή. 4 νέοι καλλιτέχνες βρίσκονται σε μια μικρή σοφίτα. Μοιράζονται τις αγωνίες, μοιράζονται τα όνειρά τους, μοιράζονται τους στόχους τους και μέσα σε αυτήν την καθημερινότητα εμφανίζεται η Μιμή και ο έρωτας γεννιέται. Αυτός είναι ο κόσμος του Μποέμ, της εκπληκτικής όπερας του Τζιάκομο Πουτσίνη, ενός έργου που εδώ και για περισσότερο από έναν αιώνα μας συγκινεί πάντα πολύ, πολύ, πολύ βαθιά. Να σας πω λοιπόν ότι θα είναι μια υπέροχη στιγμή πραγματικά που θα ζήσουμε στην όπερα του Επταπυργίου αυτή, διότι η Μποέμ παίρνει μορφή, παίρνει έτσι όμορφες στιγμές 17, 23, 25 και 29 Ιουλίου, καθώς και την 1η Ιουλίου στο εμβληματικό Τι έγινε, τι κάνεις όταν σε πιάνει η γλώσσα έτσι και μπερδεύεσαι, δεν ξέρω, φτούξε ελευθερία, έτσι τη λέμε, φτούξε ελευθερία λοιπόν, στο εμβληματικό πύργο του Επταπυργίου λοιπόν, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Επταπυργίου, υπέροχη όπερα, ο Μποέμ του Πουτσίνη, θα ζήσουμε πραγματικά μαγικές στιγμές, η προπόληση έχει ξεκινήσει στο more.com και επειδή έρχονται και εκπτώσεις, προτείνω να κάνουμε μια μικρή έτσι ραδιοφωνική βόλτα στην αγορά της πόλης και θα επιστρέψουμε για να δούμε πράγματα που έρχονται στη Θεσσαλονίκη μας και πραγματικά θα μας αλλάξουν τις στιγμές μας. Όλα αυτά σε πολύ λίγο.
1: Plus 99,4.
2: Η ώρα είναι 5:30.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Plus 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
6: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
7: Και ραδιοφωνικά.
6: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Plus 99,4.
7: Με τον Bubby Μπατσάρα.
6: Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
7: Συντονιστείτε.
8: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στον Flash και στους 99,4 και θέλω να σας πω ότι δεν είμαι μόνη. Έχω μια υπέροχη κυρία με την οποία θα μιλήσουμε για μια υπέροχη δράση η οποία έγινε στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη και η οποία αφορά σε όλες τις γυναίκες και όχι μόνο, αλλά επειδή ξέρετε εδώ στο στούντιο του Φλας έχουμε και ένα διαβολάκι που μας πειράζει λίγο τα μικρόφωνα, λίγο τα ακουστικά. Θα μας δώσετε ένα λεπτό για να μπορέσουμε να συντονιστούμε και να είμαστε έτοιμες και ερχόμαστε μαζί σας για να πούμε για όλες τις δράσεις που έγιναν από ένα υπέροχο κέντρο ενδυνάμωσης που έχουμε εδώ στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη, από την Ίασης Ιπατία.

0: Αγαπούμε πάρα πολύ τον Αντώνη Ρέμο, αλλά αγαπούμε πάρα πολύ και τις γυναίκες οι οποίες στηρίζουν τις άλλες γυναίκες, οι οποίες δίνουν δύναμη στις άλλες γυναίκες, οι οποίες δίνουν φωνή στις άλλες γυναίκες, οι οποίες δίνουν το θάρρος στις άλλες γυναίκες να προχωρήσουν και να πάνε μπροστά. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, λέω, όχι, κοντά μου την έχω, εδώ στο στούντιο του Flash, θα την ακούσετε και σε πάρα πολύ λίγο. Έχω μία κυρία η οποία, εκτός ότι είναι αγαπημένη φίλη, γιατί είναι ένα κορίτσι με τόσο θετική ενέργεια, είναι μια γυναίκα η οποία στηρίζει τις άλλες γυναίκες, στηρίζει το κέντρο ενδυνάμωσης και υποστήριξης γυναικών που έχουμε στην πόλη μας Θεσσαλονίκη, την Ίασης Ιπατία, η οποία μάλιστα χθες πραγματοποίησε μια υπέροχη εκδήλωση και απολογούμε κιόλας για το γεγονός ότι δεν κατάφερα να βρεθώ εκεί, γιατί έπρεπε να παραβρεθώ στην ημερίδα της Βεργίνας τηλεόρασης που οργανώθηκε. Αλλά χαίρομαι πάρα πολύ γιατί την έχω εδώ για να μιλήσουμε για αυτή την εκδήλωση και όχι μόνο, και για τις δράσεις της Ιπατίας. Απέναντί μου είναι η υπέροχη κυρία Στεφανία Παπαγεωργίου. Στεφανία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαι εδώ. Πάρα πολύ που είσαι εδώ.
1: Καλησπέρα, Σοφία μου. Χαίρομαι πάρα πολύ. Καταρχήν, με υποδέχτηκες με τον αγαπημένο μου Αντώνη Ρέμο και το υπέροχο αυτό αισιόδοξο τραγούδι. Σε ευχαριστώ πολύ για το χώρο και το χρόνο και την στήριξη πάντα. Και εχθές ήταν σαν να ήσουν και εκεί, γιατί η θετική σου ενέργεια, επειδή και εσύ είσαι ένας φωτεινός άνθρωπος και έχουμε ταιριάξει σε αυτό, ήσουν κοντά μου.
0: Ήθελε να είμαι κοντά σας, ήμουν εννοητά κοντά σας. Είναι αυτό ότι καμιά φορά γίνονται πράγματα στην πόλη μας ταυτόχρονα, που δυστυχώς δεν μπορούμε να είμαστε και στα δύο. Χθες όμως ήταν μια λαμπερή βραδιά, μια βραδιά γεμάτη φως, γεμάτη χαμόγελο. Τι ζήσατε λοιπόν χθες?
1: Ζήσαμε πολύ συγκίνηση. Είχαμε την χαρά να κλείνουμε τα 2 χρόνια λειτουργίας της υπηρεσίας εδώ στην πόλη. Και χωρίς να το έχουμε έτσι σχεδιάσει, εχθές ήταν και η γιορτή της Ιπατίας σαν όνομα. Αυτό έγινε τυχαία και μας το είπε, μου το έστειλε σε μήνυμα ο καλύτερος μου φίλος από Αθήνα το πρωί, για καλή επιτυχία και καλή δύναμη. Γιορτάσαμε λοιπόν τα 2 χρόνια λειτουργίας, και όταν λέω γιορτάσαμε εννοώ ότι μαζευτήκαμε εμείς, και όταν λέω εμείς εννοώ οι γυναίκες μέλη, που είναι το πιο σημαντικό, είναι ο πυρήνας του κέντρου και της υπηρεσίας, οι γυναίκες που μας εμπιστεύτηκαν, που έχουν φτιάξει την υπηρεσία, την έχουν φτιάξει σε έναν ασφαλή χώρο, και η βραδιά είχε πολύ μοίρασμα, πολύ συνέστημα, πολύ αγάπη και πολύ αλήθεια. Και κλείσαμε με ένα μήνυμα που είναι και το μήνυμα της ΑΜ και Ίασης, του φορέα αυτού που έχει επίκεντρο τον άνθρωπο, κανένας μόνος.
0: Κανένας μόνος και σημαντικό μήνυμα.
1: Κανένας μόνος. Ξεκινήσαμε, η μέρα ήταν πολύ γεμάτη, γιατί ξεκινήσαμε το πρωί στο Κιλκίς, όπου εγκαινιάσαμε τη νέα μας μονάδα για τους ανθρώπους τρίτης και τέταρτης ηλικίας που αντιμετωπίζουν την άνοια, και δεν την αντιμετωπίζουν μόνο αυτοί, αλλά και οι οικογένειές τους, βέβαια, οι φροντιστές τους, οπότε είναι ένας χώρος συνολικής υπηρεσίας και υποστήριξης και για τους ίδιους και για τα μέλη της οικογένειας, και με ιατρικό προσωπικό και με προσωπικό ψυχοκοινωνικής υποστήριξης. Και μετά το Κιλκίς, όπου το μήνυμα ήταν κανένας μόνος, πήγαμε στην Πέτρου Συνδίκα, στην Ανάληψη, στον χώρο που μας έχει δώσει δωρεάν ο Δήμος Θεσσαλονίκης, και με παρουσία και του αντιδημάρχου, και πρέπει να το πω αυτό, του κυρίου Δημήτρη Σκούτα, αντιδήμαρχος κοινωνικής πολιτικής στην πόλη μας, που είναι πολύ δίπλα μας και μας στηρίζει, και έδωσε και το παρόν. Γιορτάσαμε αυτή τη μέρα και είπαμε καμία γυναίκα μόνη.
0: Καμία γυναίκα μόνη, yeah. Και η Ιπατία το φροντίζει αυτό, γιατί εγώ θέλω να συμπληρώσω ότι είναι 2 χρόνια προσφοράς, 2 χρόνια ολιστικής υποστήριξης, ψυχολογικής, εργασιακής, νομικής, προς όλες τις γυναίκες της πόλης που έχουν ανάγκη. Και αυτό πρέπει να το λέμε και να το ξαναλέμε για όποια γυναίκα δεν γνωρίζει ακόμα την Ιπατία, ότι η Ιπατία είναι ένας φορέας ο οποίος θα σας στηρίξει ψυχολογικά, θα σας βοηθήσει αν αναζητάτε εργασία, θα σας δώσει νομική υποστήριξη.
1: Ακριβώς έτσι, και σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ που αναφέρεις και τους τρεις έτσι, πυλώνες των υπηρεσιών μας, οι οποίες είναι δωρεάν. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό να το πούμε, είναι δωρεάν και το κέντρο είναι ανοιχτό για κάθε γυναίκα άνω των 18. Δηλαδή το μοναδικό κριτήριο που υπάρχει είναι η ενηλικίωση. Βοηθάμε, ενδυναμώνουμε, ο στόχος είναι η ενδυνάμωση και παράλληλα και η πρόληψη. Γιατί είναι σημαντικό να δουλέψουμε και σε αυτό, ειδικά στον νέο κόσμο.
0: Βέβαια. Και είναι σημαντικό το ότι οι γυναίκες να αντιλαμβανόμαστε πράγματα. Να αντιλαμβανόμαστε το τι σημαίνει ψυχολογική βία, η οποία οδηγεί στα φαινόμενα της γυναικοκτονίας. Δηλαδή διάβαζα για το θέμα αυτό το τραγικό, ναι, μίας ακόμα γυναίκας που, ναι, έχασε τη ζωή της. Διάβαζα ότι η γυναίκα αυτή δεχόταν διαρκώς βία. Ναι. Αλλά πριν φτάσει στη σωματική βία, δέχεσαι ψυχολογική βία.
1: Λεκτική, είναι αυτό που λέμε εμείς το αόρατο, η αόρατη πλευρά. Εμείς λοιπόν κάνουμε καμπάνιες ενημέρωσης σε σχολεία, σε πανεπιστήμια, σε κολέγια, σε ΙΕΚ, για το νέο κόσμο και στα αγόρια και στα κορίτσια.
0: Και στα
1: αγόρια. Δεν υπάρχει έμφυλη διάκριση σε αυτό. Υπάρχει μια ποσοστιαία διαφοροποίηση των θυμάτων, ναι, αλλά πρέπει όλοι μας να το γνωρίζουμε, για να αναγνωρίζουμε τα σημάδια όσο πιο νωρίς γίνεται. Και πρέπει να το μάθουν αυτό τα παιδιά μας, τα παιδιά των φίλων μας, οι φίλες μας, όλοι και όλες.
0: Όλοι. Εγώ είδα χθες πολύ λαμπέρες και υπέροχες κυρίες και κυρίους της πόλης, γιατί μπήκα μέσα έτσι και σας έβλεπα, γιατί όπως σας είπα ήθελα πολύ να είμαι κοντά σας, που ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις, που βρίσκονται, να το πούμε για μία ακόμα φορά, στην Οδό Πέτρου Συνδίκα στον αριθμό 24. Ήρθαν σε επαφή με όλους εσάς, ενημερώθηκαν για τα προγράμματα που τρέχετε στα θέματα της έμφυλης βίας, της ενδοοικογενειακής βίας. Θέλω έτσι να μου πεις αν κάποια κυρία ή κάποιος κύριος σου είπε κάτι που σε συγκίνησε.
1: Η αλήθεια είναι ότι δεν το είπε μόνο σε μένα προσωπικά, γιατί έγινε ένα πολύ ωραίο μοίρασμα από 4 γυναίκες μέλη μας που θέλασαν οι ίδιες να πούνε την πορεία τους, πώς ξεκίνησαν και γνώρισαν το κέντρο και σήμερα πλέον είναι πλέον εθελόντριες. Έχουμε γυναίκες που ήρθαν ως ωφελούμενες να αξιοποιήσουν την υπηρεσία για οποιοδήποτε λόγο. Και δουλέψαμε μαζί τους και σήμερα είναι οι ίδιες εθελόντριες και συντονίζουν ομάδες για άλλες γυναίκες. Αυτό από μόνο τους, τα μόλις 2 χρόνια, λέει πολλά.
0: Πάρα πολλά.
1: Και εδώ θα πρέπει να πω και την εξαιρετική δουλειά που κάνουν οι συναδέλφισσες στο πεδίο, η Τωρίνα Τσεπελάκη, η ψυχολόγος, η Ελένη Τρούπη, η κοινωνική λειτουργός, που είναι στην καθημερινότητα, στην πρώτη γραμμή όπως το λέω εγώ, και έχουν τον απόλυτο σεβασμό και θαυμασμό μου.
0: Έτσι. Γιατί είναι οι γυναίκες, όταν είμαστε ενωμένες και όταν δίνουμε η μία το χέρι στην άλλη, πραγματικά μπορούμε να κάνουμε θαύματα. Και για μένα είναι πολύ εντυπωσιακό και το πρόγραμμα δράσεων, το οποίο, να πούμε ότι το βλέπετε, μπορείτε να το δείτε όλες εσείς οι κυρίες που μας ακούτε. Μπείτε απλά στο Facebook, στη σελίδα ή εσείς Ιπατία, με H το γράφετε, Ιπατία δηλαδή.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Είναι δηλαδή, να πω έτσι μερικά πράγματα ενδεικτικά. Δραματοθεραπεία που έχει γίνει, γιόγκα, καλλιτεχνικά εργαστήρια, ντεκουπάζ, πυλός. Είναι πραγματικά σεμινάρια τα οποία είναι δημιουργικά και ταυτόχρονα έχουν και μηνύματα ενδυνάμωσης πάντα.
1: Χρησιμοποιούμε την τέχνη ως θεραπευτικό εργαλείο και κάνουμε καθημερινά ομάδες, μία το πρωί και μία το απόγευμα. Βγαίνει μηνιαίο πρόγραμμα, άρα λοιπόν τώρα ήδη έχουμε ξεκινήσει το πρόγραμμα του Ιουνίου, του πρώτου έτσι μήνα του καλοκαιριού. Η χοροδία μας εχθές επίσης έτσι παρουσίασε 2 τραγούδια, τα μέλη της χοροδίας. Μη μιλάς άλλο για αγάπη, η αγάπη είναι παντού.
0: Παντού. Είναι παντού.
1: Γιατί πίσω και από κάθε δύσκολη στιγμή ας ψάχνουμε την αγάπη, είναι το κέντρο όλων.
0: Βέβαια, είναι το κέντρο όλων, συμφωνώ πάρα πολύ.
1: Και όπου υπάρχει αγάπη υπάρχει και τρόπος. Δεν επιλέχθηκε λοιπόν τυχαία από τις αγαπημένες μου το τραγούδι αυτό να το παρουσιάσουν εχθές και τραγουδήσαμε και όλοι μαζί. Και αυτό αλλάζει κάθε μήνα, ανάλογα και με τις προτάσεις που έχουμε και από γυναίκες. Χθες, ας πούμε, είχαμε τη χαρά να έχουμε προτάσεις και από νέα μέλη που θέλουν να υποστηρίξουν την Ιπατία και το κέντρο και από Σεπτέμβρη να κάνουν τις ομάδες τους. Και αυτό μας χαροποιεί πολύ. Για τα μηνύματα που με ρώτησες, είπαν ότι η Ιπατία είναι οι φίλοι που δεν έχουν, η Ιπατία είναι η φροντίδα, η Ιπατία είναι η ελπίδα.
0: Τρία και... σημαντικά πράγματα.
1: Τι άλλο?
0: Φροντίδα, ελπίδα και φίλοι μας. Ο θησαυρός, η θησαυρή αυτή της ζωής μας. Τα στοιχεία αυτά τα οποία έχουν αξία ανεκτίμητη.
1: Δεν αγοράζονται.
0: Δεν αγοράζονται και δεν πουλιούνται.
1: Έτσι.
0: Τα πράγματα αυτά.
1: Έτσι.
0: Θα ήθελα έτσι, όσο μπορείς και τηρώντας πάντα τον σεβασμό στην προσωπικότητα και στο απόρριτο, να μοιραστείς μαζί μας, αν θέλεις, κάποια ιστορία κάποιας γυναίκας που άλλαξε η ζωή της μέσα από την Ιπατία. Αν και είναι, έχει μόνο 2 χρόνια ζωής, εγώ αυτό θέλω να το υπερτονίζω, ότι είναι ένας πολύ πολύ φρέσκος φορέας. 12 Ιουνίου του 2024 ξεκίνησε να λειτουργεί, είναι δηλαδή τώρα έχει τα γενέθλιά του.
1: Ναι. Είναι 2 χρόνια και είναι όμως πολύ γεμάτα. Σίγουρα να πούμε ότι η αφετηρία της υπηρεσίας έγινε με την πρωτοβουλία του Δήμου. Γιατί υπήρξε η ανάγκη. Η ανάγκη έχει ένα αρνητικό πρόσημο λόγω του φαινομένου που ανέφερες και νωρίτερα, της έμφυλης ενδοικογενειακής βίας, που αρκετές φορές οδηγεί δυστυχώς σε καταστάσεις όπως το προχθεσινό γεγονός στη χώρα μας. Από έρευνα λοιπόν που έγινε μέσα από τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου, εντοπίστηκε ότι η περιοχή, η Ανατολική Θεσσαλονίκη, έχει ένα ποσοστό αρκετά σημαντικό και η πρώτη υπηρεσία

0: που ήρθε στην υπηρεσία απλά ως ασκούμενη, ως αφοιτήτρια ψυχολογίας και η σχολή της την έστειλε, έπρεπε να έτσι υλοποιήσει την πρακτική της άσκηση, που ακούγεται κάτι πάρα πολύ απλό, αρκετά διεκπαιρωτικό, υποχρεωτικό και βαρετό, το ξέρουμε όλοι, το ζήσαμε, το ζούμε και τώρα με νέους ανθρώπους, όμως μέσα από την καθημερινότητα και δεδομένου ότι την εντάξαμε πάντα τηρώντας όλα τα προσωπικά δεδομένα και τον κώδικα δεοντολογίας στις δράσεις μας, είδε και η ίδια ότι από αυτό γίνεται καλύτερη, γίνεται καλύτερος άνθρωπος. Δημιουργείται μπήκε σε μια μικρή κοινότητα. Και όταν ολοκλήρωσε το υποχρεωτικό πλαίσιο της πρακτικής, που είναι κάποιες έτσι, 2,5 μήνες περίπου, ήρθε με πολύ μεγάλη χαρά και είπε θα ήθελα να γίνω εθελόντρια. Και σήμερα είναι συντονίστρια στην ομάδα πλεξίματος και στην ομάδα πυλού. Και είναι ένα νέο κορίτσι. Γιατί πολλές φορές πάει το μυαλό μας σε τέτοια κέντρα, σε μεγαλύτερες σε ηλικία γυναίκες. Νομίζω συμφωνεί σε αυτό.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δεν είναι έτσι.
1: Όχι, δεν είναι έτσι. Και όση ώρα έτσι μου μιλάς, σκέφτομαι ακριβώς αυτό, ότι πόσο σημαντικό είναι να δίνουμε το χέρι μία στην άλλη. Και πόσο σημαντικό και ότι η ανάγκη υπάρχει και σε νεότερες γυναίκες, οι οποίες πολλές φορές φοβούνται να μιλήσουν. Γι' αυτό λοιπόν να πούμε μαζί, Στεφάνη, ότι αν μια κοπέλα μας ακούει αυτή τη στιγμή, που μπορεί να είναι 18, 19, 20, γιατί δεν έχει ηλικία, το πότε χρειαζόμαστε ανάγκη. Εγώ νομίζω ότι κάθε μέρα έχουμε την ανάγκη μία της άλλης.
0: Κάθε μέρα όλες.
1: Επικοινωνήστε με την Ιπατία. Υπάρχει και η Χεμήθεια, υπάρχει και. Δηλαδή και θα περάσετε πάρα πολύ όμορφα και θα μοιραστείτε στιγμές.
0: Και φυσικά υπάρχει η δωρεάν ψυχοκοινωνική υποστήριξη, δηλαδή η συμβουλευτική συνεδρία με την επαγγελματία υγείας, όπου εκεί μπορούν να δουλέψουν αυτά τα οποία η συγκεκριμένη γυναίκα έχει εντοπίσει ή θα εντοπίσει στην πορεία των συνεδριών. Και εδώ βέβαια να πούμε, που το ανέφερες και εσύ πριν, ότι στο κομμάτι της νομικής συμβουλευτικής έχουμε την τιμή να είναι επιστημονικά υπεύθυνη η κυρία Μίνα Φιλιοπούλου, δικηγόρος Παραρίο Πάγο της πόλης μας, εξειδικευμένη σε θέματα οικογενειακού δικαίου, ενδοοικογενειακής βίας, που αποτελεί ένα πολύ βασικό άξονα της υπηρεσίας, και η εργασιακή συμβουλευτική, γιατί πολλές φορές το κομμάτι της εργασιακής επανένταξης είναι, όχι πολλές, είναι βασικό για να γίνουν και κάποια επόμενα βήματα που ενδεχομένως η γυναίκα που βρίσκεται σε ενεργή βία πρέπει να τα κάνει.
1: Βέβαια, αναλαμβάνει η Ιπατία όλο το κομμάτι από το να σας στηρίξει ψυχολογικά, και το λέω γιατί ξέρω ότι υπάρχουν γυναίκες δίπλα μας, κοντά μας, φίλες μας, που ακόμα και στις φίλες τους φοβούνται να μιλήσουν.
0: Και φοβούνται και διστάζουν, και θα πούμε και τη λέξη ντρέπονται.
1: Και ντρέπονται.
0: Θα μιλήσουμε και ανοιχτά, ντρέπονται, ναι. Όπως είναι. Είναι πολύ λογικό.
1: Και ντρέπονται, ναι. Ντρέπονται δυστυχώς. Αντί να ντρέπεται ο θήτης, είμαστε σε μια χώρα που
0: απολογείται και ντρέπεται το θύμα.
1: Επομένως, αν μας ακούτε και αν ντρέπεστε να μιλήσετε στην οικογένειά σας, στις φίλες σας, στην Ιπατία υπάρχει ανωνυμία. Είναι η φίλη σας εκεί που σας περιμένει, που θα σας δώσει το χέρι για να μιλήσετε. Ξέρω ότι ετοιμάζετε και άλλες όμορφες δράσεις.
0: Ετοιμάζουμε πολλές, γιατί είναι και η εποχή που οι φορείς ψυχικής υγείας έτσι κάνουν τα φεστιβάλ, τώρα που έχει ανοίξει ο καιρός. Σήμερα το Κέντρο Υποστήριξης Εργαζομένων της ΙΑΣΙΣ, το ΙΑΣΙΣ at Work, γιορτάζει τα 3 χρόνια λειτουργίας, και έχουμε το απόγευμα μετά τις 7 ένα ωραίο event party, που και αυτοί οι συνάδελφοι έχουν ετοιμάσει πολύ ωραία πράγματα στην Βίλα Μορντόφ. Τη λέω σωστά?
1: Ναι, που είναι και είναι ένας πάρα πολύ όμορφος χώρος. Εγώ τους αγαπώ πάρα πολύ.
0: Και την παραχώρησαν δωρεάν σε εμάς σήμερα για να υλοποιήσουμε την εκδήλωσή μας. Ανοιχτή πρόσκληση, όλοι ευπρόσδεκτοι.
1: Όλοι,
0: βέβαια. Θα είμαστε όλοι από τον φορέα της ΙΑΣΙΣ στη Θεσσαλονίκη και από τις 4 υπηρεσίες φυσικά. Και το Σάββατο στα Γιαννιτσά, που έχουμε τις στεγαστικές μας δομές ως ΙΑΣΙΣ, υλοποιούμε και το φετινό Πέλα Φέστιβαλ στην πλατεία, στην κεντρική πλατεία, με το Δήμο φυσικά υποστηρικτή και συνδιοργανωτή, μαζί με άλλους φορείς, με workshops για παιδιά, μικρά και μεγάλα, και φυσικά με μια πολύ ωραία συναυλία στο τέλος για να χαλαρώσουμε και να διασκεδάσουμε όλοι. και να

0: γιορτάζουμε και την έναρξη του καλοκαιριού, Σοφία μου. Γιατί το καλοκαίρι έχει έρθει.
1: Έχετε το καλοκαίρι. Σε βλέπω λίγο, έχεις μαυρίσει.
0: Πολύ λίγο. Πολύ λίγο.
1: Το έχεις μαυρίσει λιγουλάκι. Και ξέρεις, αυτό που θα μου επιτρέψεις να πω και να υπερτονίσω είναι ότι αυτό που πάρα πολλά πράγματα αγαπώ στην Ιπατία, αγαπώ το ότι βοηθάει τις γυναίκες σε ό,τι και αν έχουν ανάγκη, στη νομική υποστήριξη, στην εργασιακή επανένταξη και στις γυναίκες μετά από μια εγκυμοσύνη. Γιατί έχουμε και αυτό το φαινόμενο ότι πολλές μανούλες αφήνουν τη δουλειά τους, μετά δυσκολεύονται να επανενταχθούν. Και εκεί η Ιπατία λοιπόν θα τις στηρίξει.
0: Σε ευχαριστώ που το αναφέρεις, γιατί από τον Σεπτέμβρη ετοιμάζουμε έναν κύκλο δωρεάν. Θα το ονομάσω σεμιναρίο ονομάδων όπως θέλουμε, με μια εξειδικευμένη έτσι, επιστημονική συνεργάτηδα η οποία εθελοντικά θα πραγματοποιήσει τρεις τέτοιες ομιλίες, ομάδες από το Σεπτέμβρη στο αποκλειστικά για τις γυναίκες που βίωσαν, βιώνουν ή είναι τώρα εγκυμονούσες και ενδεχομένως έρθουν και με αυτό έτσι συναντηθούν και με αυτό, για την πρόληψη, τη διαχείριση και την υποστήριξη.
1: Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Yeah. Εμείς θα είμαστε εδώ συνέχεια. Είναι ανοιχτή η πρόσκληση που έχεις και εσύ, Στεφανία, και η Ιπατία. Εγώ έχω δεσμευτεί. Απλά ήταν λίγο παραπάνω πιεστικό το πρόγραμμα αυτών των ημερών.
0: Είμαστε αλλά εκεί και σε περιμένουμε όποτε θέλεις.
1: Και έχω δεσμευτεί να έρθουν και τα κορίτσια εδώ να κάνουμε μια πολύ όμορφη έτσι, δράση για το ραδιόφωνο. Γιατί και το ραδιόφωνο είναι αυτό που δίνει χαρά να είμαστε εδώ. Όλη η Ιπατία δεσμεύω να έρθω και εγώ εκεί για να κάνουμε, γιατί όχι, και μια ζωντανή εκπομπή.
0: Με πολύ μεγάλη χαρά.
1: Εγώ θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν εδώ, γιατί ξέρω πόσο πιεσμένο είναι το πρόγραμμά σου.
0: Και
1: οπότε
0: εγώ
1: θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα
0: δεν
1: πολύ.
0: Δεν είναι καθόλου
1: που ήσουν
0: το
1: εδώ
0: πρόγραμμα πιεσμένο. Όταν μιλάμε για ωραία πράγματα, ο χρόνος έρχεται σε δεύτερη μοίρα, ειδικά όταν έχω να συζητήσω και να συνομιλήσω και να συναντηθώ με ανθρώπους σαν και σένα. Σε ευχαριστούμε εκ μέρους όλης της ομάδας και της Ιπατίας και της ΑΜΚΕΙΑΣΙΣ για την υποστήριξη και το χώρο που μας δίνεις να μιλάμε για τις δράσεις μας.
1: Εγώ
0: από καρδιά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ γιατί μου δίνετε τη δυνατότητα να γίνω κι εγώ μέλος και μέρος αυτής της οικογένειας και αυτής της παρέας, γιατί όλες οι γυναίκες πρέπει να είμαστε η μία στην άλλη. Να κλείσουμε μαζί λοιπόν, γιατί έχει φτάσει η ώρα να πούμε την τελευταία καλησπέρα για σήμερα. Θέλω να σας ευχηθώ κάτι, να χαμογελάτε στη ζωή και να της κλείνετε το μάτι πονηρά. Και τότε θέλω να μου είστε σίγουροι, αλλά απολύτως σίγουροι, ότι θα σας το ανταποδώσει και αυτή. Από μένα, τη Σοφία Αποστολίδου και από την υπέροχη κυρία Στεφανία Παπαγεωργίου, που ήταν εδώ εκπροσωπώντας την ΙΑΣΙΣ Ιπατία, να έχετε ένα υπέροχο απόγευμα και τα λέμε αύριο πάλι. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι, ξέρετε εσείς. Καλό απόγευμα σε όλους. Στεφανία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Η ώρα είναι 6.

0: Plus 99,4.
1: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
8: Η φωνή της υπεύθυνης. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με το Γιώργο Δίμπαλα.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Φίλες, φίλοι, καλησπέρα σας. 5η 4 Ιουνίου 2026 μπήκαμε με το δεξί στο καλοκαίρι. Πέσανε και κάποιες βροχούλες σήμερα, άρα η γη μας λίγο δροσίστηκε. Θα πάρουν μια αναπνοή και οι φίλοι του πρωτογενή τομέα. Αγρότες, ψαράδες, μελισσοκόμοι, ανθοκόμοι. Οι φίλοι της φύσης, της υπαίθρου, της αγροζωής, του αγροτουρισμού, μιας άλλης ζωής, της πραγματικής. Φλάσσα 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα και την τεχνική υποστήριξη του Δημήτρη Σχιζοδήμου. Και φυσικά όλων εσάς με τη δική σας εκπομπή, τη Φωνή της Υπαίθρου. Σήμερα θα έχουμε ένα ταξίδι πληροφοριών, γνώσεων και ενημέρωσης γύρω από τις δράσεις των πολιτιστικών συλλόγων της Υπαίθρου, κατά κύριο λόγο, γιατί Υπαίθρο σημαίνει ήθη, έθιμα, παράδοση, σημαίνει μουσική, σημαίνει χορός, σημαίνει πάνω απ' όλα πραγματική ζωή, απλοϊκή ζωή, όπου οι άνθρωποι, κατά κύριο λόγο, της γης είναι ιωμένοι με τον παλιό ελληνισμό. Και μέσα από αυτόν τον ελληνισμό θα μάθουμε και τα σημερινά όσον αφορά τα αγροτικά θέματα. Θα έχουμε κοντά μας τον Κώστα του Χατζηπαραδίση, τον πρώην πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Δρυμού. Θα έχουμε κοντά μας τον δόκτορα αγροτικής οικονομίας, ένα μέγιστο Έλληνα, τον Δημήτρη Αδαμόπουλο, από το Πανεπιστήμιο της Ιρλανδίας και του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος. Θα έχουμε κοντά μας όμως και τους ανθρώπους της παράδοσης, τους εθελοντές. Θα έχουμε την κυρία Φανή Δομουχτσή, από την γραμματέα του παραδοσιακού χορευτικού ομίλου Ζουμπάτ από τον Τρίλοφο. Θα έχουμε τον Μπροστάρη, τον πρόεδρο, τον Στέλιο του Καζάκη, του Συλλόγου Πολιτισμού και Εθελοντισμού του Κάτω Σχολαρίου. Θα έχουμε και την πρόεδρο, την Μπροστάρισα, την Όλγα Γιαννιού, από τα Βασιλικά, όπου τούτες τις μέρες συντελούνται στιγμές, μέρες θύμησης, μνήμης του ολοκαυτώματος, του χαλασμού, της θυσίας και του αγώνα των βασιλικιωτών πριν 205 χρόνια. Και φυσικά θα μας πει η πρόεδρός μας, η κυρία Όλγα Γιαννιού, και ποια είναι και τα βασιλικά. Μην νομίζετε επειδή είμαστε δίπλα ότι τα ξέρουμε, δυστυχώς. Όπως έχει γίνει η κατάσταση του απομονωτισμού και της θέασης μέσα από την οθόνη του μικρού κινητού τηλεφώνου, χάνουμε αυτή την ομορφιά του παραδείσου που είναι δίπλα μας, όπως είναι ο παλιός λαχανόκηπος και όχι μόνο του ιστορικού τόπου που λέγεται Βασιλικά. Τώρα, τα της αγροτιάς μας, τι να πω. Τουλάχιστον να ξεκινήσει πλέον να ανοίξει η πύλη του ΟΣΔΕ, να πάρετε φίλες αγρότιας, κτηνοτρόφοι, γενικότερα όλοι οι άνθρωποι του πρωτογενή τομέα να κάνετε τις δηλώσεις σας με μεγάλη προσοχή, πάντοτε εμπιστευόμενοι τους αξιόλογους συνεργάτες σας, λογιστές που τους έχετε εμπιστοσύνη. Βλέπετε τι γίνεται με αυτή εδώ την εγκληματική οργάνωση όπως έχει χαρακτηριστεί, που έχει... Τι να πω τώρα, έχει ρημάξει ό,τι ξένο, ευρωπαϊκό και δικό μας χρήμα υπήρχε από τις επιδοτήσεις. Η μία σύλληψη μετά την άλλη και δεν σταματάει. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, πρέπει να το ονοματίζουμε, είναι από τα μεγαλύτερα, το μεγαλύτερο που έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια στην πατρίδα μας. Δημήτρη μου, να ξεκινήσουμε, να ακούσουμε και να συνδεθούμε με τη Φανή τη Δομουχτσή, με ένα συρτό Μακεδονίας από την Πάντα Εντόπικα, και συνεχίζουμε πλέον την εκπομπή μας. Όλοι σας συντονιστείτε, Flash 99,4. Ξεκινάμε!

0: Αγαπητή μου Φανή, καλησπέρα, καλό μήνα.
1: Καλησπέρα κύριε Δίπαλα, καλησπέρα, καλό μήνα επίσης. Τι κάνετε?
0: Να πω δόξα το Θεό με ανηφορικά, γιατί η πατρίδα μας όλο ναι. Έχει μια συνεχή, αδιάκοπη, ασταμάτητη ανηφόρα. Όμως, όταν ακούς αυτά τα τραγούδια, τα παραδοσιακά, τα γνήσια ελληνικά, και εσείς ως γραμματέας, ως σύλλογος παραδοσιακού χορευτικού ομίλου Ζουμπάτ Τρίλοφου, πώς νιώθετε όταν πλέον χορεύετε?
1: Όχι μόνο αυτό, ακούγοντας μουσική καταρχήν, έτσι. Υπάρχει μια ψυχή η οποία αρχίζει και πάλεται, υπάρχουν πόδια τα οποία αρχίζουν και κινούνται και χέρια που ενώνονται για να συμμετέχουν στο χορό. Δεν είναι φοβερό αυτό το πράγμα?
0: Καταπληκτικό, καταπληκτικό είναι η μαγεία της κίνησης του σώματος και κυρίως σε συνδυασμό με την καρδιά και την ψυχή.
1: Έτσι ακριβώς, όπως το είπατε. Και πάνω απ' όλα ένα πράγμα, είμαστε όλοι μαζί στο χορό. Υπάρχει ο πρωτοχορευτής, σέρνει το χορό σαφέστατα, αλλά είμαστε όλοι χώρια που αλλάζουμε θέσεις και ο καθένας μπορεί να γίνει πρωτοχορευτής. Ταυτόχρονα όλοι είμαστε ίσοι και αυτή είναι η μοναδικότητα του ελληνικού χορού.
0: Είναι συγκλονιστικό. Είναι συγκλονιστικό γιατί αυτό όλο μεταλαμπαδεύεται από γενιά σε γενιά και σας αξίζουν πάρα πολλά εύγε. Γιατί στους δύσκολους καιρούς αυτού, θα έλεγα, πώς να το ονομάσω τώρα, του μουσικού έτσι τραγουδιού, χορού,
1: λέλαπα,
0: να το είπες εσύ, λέλαπα, ξενική λέλαπα, ακούς αυτά τα τραγούδια τα ελληνικά και η ψυχούλα σου φτερουγίζει. Τώρα, ο Ζουμπάτ, ποιος είναι ο Ζουμπάτ, ποιος είναι?
1: Το Ζουμπάτ λοιπόν είναι ο χορευτικός
0: ομίλος Τρίλοφου. Το Ζουμπάτ, τέλεια.
1: Ξέρετε βέβαια ποιο είναι το χωριό Ζουμπάτ, έτσι. Είναι ο Τρίλοφος ο σημερινός, ο οποίος παλιά λεγόταν Ζουμπάτες. Και είναι τόσο παλιό χωριό που έχουμε αγιορείτικο έγγραφο του 1240, να σκεφτείτε. Έτσι, είναι ένα χωριό το οποίο υπάρχει ακόμα από τα χρόνια του Μεγάλου Αλεξάνδρου και κατοικείται.
0: Πόσο σημαντικό είναι αυτό που αναφέρεις και είναι δηλαδή, αισθάνομαι και περήφανος αυτό που κάνουμε με την εκπομπή ως αίσθημα ευθύνης. Να μεταλαμπαδεύσουμε τη γνώση, τη γνωριμία, την ιστορική, τη θρησκευτική, την πολιτιστική, την πολιτισμική, τις τέχνες του παλιού ελληνισμού. Πόσα μέλη έχετε?
1: Έχουμε αυτή τη στιγμή πάνω από 35 ενεργούς χορευτές και το λέω γιατί συμπλήν συμβαίνουν διάφορες ατυχίες, οπότε όταν μπορεί ο κόσμος έρχεται, αλλά είμαστε 35 χορευτές, πάνω από 50 μέλη ενεργά χώρια της ετήσιας εγγραφές, οι οποίοι συμμετέχουν στις δράσεις μας και σαν εθελοντές και σε όποιες άλλες δράσεις θα κάνουμε. Είμαστε και ενεργούμε από το 2014.
0: Αρκετά χρόνια.
1: Δραστηριοποιούμαστε στην περιοχή λοιπόν του Τρίλοφου. Ουσιαστικά η προσπάθειά μας ήταν όχι μόνο να γνωρίσουμε την παράδοση της Ελλάδας, αλλά ένα σαφής προσανατολισμό στο χωριό μας εδώ, την τοπική παράδοση του Τρίλοφου. Ζουμπάτες παρεπιπτόντος σημαίνει, πρέχεται από την παλιά ονομασία των σταφυλιών της περιοχής, τα πολύ μαύρα ζουμερά σταφύλια.
0: Γνωστά και μοναδικά.
1: Έτσι, μπράβο. Ακόμα έχουμε παραγωγές σε αμπέλια, αλλά κυρίως σε κρασί.
0: Τώρα,
1: κρασί και τσίπουρο η περιοχή. Από εκεί και ύστερα...
0: Να πάμε λίγο, τι χορεύετε, θα έλεγα, όλων των εθνοτοπικών ομάδων, χορούς.
1: Από όλη την Ελλάδα.
0: Είναι πολύ σημαντικό. Σχολείο είστε. Αυτό που κάνετε είστε σχολείο.
1: Ναι.
0: Μαθαίνετε
1: να πω πως
0: στους υπόλοιπους, σε εμάς, δηλαδή την ελληνική παράδοση. Μέσα από τη μουσική και το χορό.
1: Ακριβώς. Γι' αυτό το λόγο και θα πω ότι μεθαύριο Κυριακή έχουμε και την εκδήλωση, την ετήσια εκδήλωσή μας στην πλατεία του Τρίλοφου στις 8.30 ώρα και θα παρουσιαστούν χώροι από το δικό μας συγκρότημα περιοχής Πογονίου και από το Ρουμλούκι.
0: Επίσης, Παναγιά
1: μου, χωρί της Μυτιλίνης της Λέσβου από το ανδρικό μας τμήμα. Οπότε Σαφέστατα υπάρχει μια πρόσκληση ανοιχτή για όλο τον κόσμο, γιατί υπάρχει ζωντανή μουσική.
0: Άρα τους καλούμε, τους καλούμε από το Φλάς, από τη φωνή της Υπαίθρου, 8.30 ώρα στην πλατεία.
1: Στην πλατεία του Τριλόφου, ανοιχτή εκδήλωση για τον κόσμο.
0: Και ξέρεις, η ιστορία του Ρουμλικιού είναι πολύ μεγάλη. Έχει να κάνει με το Μέγα Αλέξανδρο, την εκστρατεία. Έχει να κάνει με τις γυναίκες, ηρωίδες αμαζόνες της περιοχής εκεί της Αλεξανδρίας και του λεγόμενου παλιά Γιδά.
1: Και την ιδιαιτερότητα των χωρών της περιοχής αυτής. Είναι φοβερή η χορή, είναι θρησκευτική χορή πραγματικά, είναι υπέροχη χορή. Να πω λοιπόν ότι το διοικητικό μας συμβούλιο αποτελείται από 5 μέλη.
0: Και ποια είναι τα μέλη αυτά, μπορούμε να τα ονοματίσουμε?
1: Βεβαίως. Έχουμε την κυρία Σεβαστή Τσακίρη, πρόεδρο του συλλόγου μας, την κυρία Παντούσα Ευαγγελία, αντιπρόεδρο, εγώ υποφαινόμενη γραμματέας, η κυρία Βαφιάδου Αθηνά είναι η ταμείας μας και η κυρία Χατζηχανίδου Χρυσάνθη είναι η υπεύθυνη επικοινωνίας και αποθήκης υλικών μας.
0: Οι χορεύτριες είναι από όλες τις ηλικίες.
1: Είναι από όλες.
0: Νέα παιδιά.
1: Δεν λέμε
0: παιδάκια τώρα προεφηβικής ηλικίας.
1: Όχι, δεν έχουμε. Το παιδικό τμήμα δεν δόκισε, ας το πούμε έτσι, σε εμάς.
0: Αλλά όμως...
1: Και γενικά βλέπουμε μια δυσκολία των μικρών παιδιών να ακολουθήσουν, και πραγματικά είναι αξιοθαύμαστο όπου μπορούν να υπάρχουν παιδικά τμήματα και τα θαυμάζουμε. Και γιατί βλέπουμε τη δυσκολία των παιδιών να συντονιστούν, να έχουν ισορροπία, κάτι που πρέπει να το ξέρουν ότι... Αυτό δημιουργεί πραγματικά μεγάλη μυϊκή ενδυνάμωση, υψηλό φρόνημα, μια πραγματικά πανέμορφη κατάσταση για το ίδιο το νευρομυϊκό του σύστημα, ας το πούμε έτσι. Και πάνω απ' όλα μαθαίνουν χορούς. Είναι υπέροχο αυτό.
0: Μα είναι μοναδικό. Αυτό το που κάνετε σε αυτούς τους καιρούς, τους περίεργους, τους νεοταξικούς, τους μοναχικούς, τους αγχωτικούς, τους θα έλεγα στενάχωρους και επιθετικούς. Όταν τώρα εσείς μια κοινότητα αλληλεγγύης, εξωστρέφειας και κυρίως ανάτασης ψυχής, είναι το κάτι άλλο. Αυτό δηλαδή πρέπει να είναι συνεχή σκέψη του καθένα. Πώς θα έρθει εκεί κοντά σας να σας δει, να ξεκουραστεί.
1: Θα οδηγήσουν και τα παιδιά. Μα είναι και η σωστή στάση του σώματος. Είναι η μείωση του άγχους. Φανταστείτε μια εποχή όπου τα πάντα όλα σας στρεστάρουν και έρχεται εκείνο το υπέροχο βράδυ και βρίσκεσαι μαζί με την ομάδα και κάνεις αυτό που κάνεις όλοι μαζί και γελάς και ευχαριστιέσαι και προσπαθείς και συντονίζεσαι και αυτοσυγκεντρώνεσαι. Είναι υπέροχο, πραγματικά.
0: Οι δράσεις σας όλο το χρόνο ποιες είναι? Μπορούμε να τις αναφέρουμε?
1: Πέρα από την εκμάθηση των χωρών, έχουμε σαφέστατα πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή σε όλα τα δρόμενα του Δήμου Πέρμης. Είτε λέγονται εκκλησιαστικά, θρησκευτικά, είτε λέγονται ανταμώματα, είτε λέγονται συνδρομές άλλων πολιτιστικών συλλόγων. Εκδηλώσεις όπως ας πούμε είναι για παράδειγμα οι Απόκριες, όπως είναι το άναμα του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου, τα κάλαντα τα οποία λέμε μέσα στα Χριστούγεννα από πόρτα σε πόρτα, τα παραδοσιακά κάλαντα του Τριλόφου, γιατί οφείλω να πω ότι έχουν γίνει τρεις μεγάλες και σημαντικές πολιτιστικές εκδηλώσεις το 2015 με τα τραγούδια του Τριλόφου όπως είχαν καταγραφεί στην 1992-93 και έγινε πτυχιακή εργασία με τραγουδιστές οι οποίοι ελάχιστοι από αυτούς ζουν σήμερα, αλλά ήταν άντρες και γυναίκες της περιοχής που τραγούδισαν τα τραγούδια της περιοχής, του Τριλόφου στοχευμένα. Μία μελέτη η οποία είχε γίνει υπό την επιμέλεια του καθηγητή μουσικολογίας του Αθηθήτε, του Δημήτρη του Θέμελη.
0: Πολύ γνωστός, πολύ γνωστός.
1: Φυσικά. Μετά κάναμε τα έθιμα του 12ημέρου Τριλόφου. Από πόρτα σε πόρτα καταγράφηκαν τα έθιμα, γράφτηκαν συνταγές, εκδόθηκε βιβλιαράκι σε όλα. Και επίσης σε όσους γάμους και αν επήγα. Ο γάμος στον Τρίλοφο. το 2017 μια μεγαλειώδης πραγματικά εκδήλωση με τον καθηγητή, τον λέκτορα του Τμήματος Φυσικής Αγωγής, τον Γιώργο Τελικεσά, ο οποίος έκανε τη λαογραφική έρευνα γι' αυτό.
0: Εξαίρετος. Και πρέπει να σε πω και παλιός συνάδελφος διαιτής ποδοσφαίρου. Ο Γιώργος είναι μοναδικός. Είναι μοναδικός, σας δίνω αυτή την πληροφορία.
1: Υπέροχα.
0: Να κλείσουμε με ένα μήνυμα. Έχουμε ένα λεπτό στη διάθεσή μας.
1: Ουσιαστικά οι εκδηλώσεις μας έχουν τα σεμινάρια, τα ανοιχτά σεμινάρια για τον κόσμο, παραδοσιακών χωρών επίσης, για τη γνωριμία με τις περιοχές. Και από εκεί και ύστερα και του χρόνου ευελπιστούμε να είμαστε κοντά σε όλο τον κόσμο, στις εκδηλώσεις του κόσμου, στα σεμινάρια καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης για τα μέλη μας και ό,τι άλλο στα ανταμώματα τα παραδοσιακά και πάνω απ' όλα στην εκμάθηση των χωρών.
0: Εγώ
1: είμαστε
0: να
1: παρέα
0: πω
1: και είμαστε ανοιχτοί.
0: Ένα μεγάλο εύγε. Δεν είστε απλά χορευτές, χορεύτριες. Είστε πρεσβευτές της ελληνικής παράδοσης και της πατρίδας μας. Μέσα από αυτά κρατιέται όρθια η πατρίδα. Και ας μη φαίνεται, ας μη τα μεγάλα λεγόμενα συστημικά κανάλια δείχνουν αυτό το έργο του απλού Έλληνα πολίτη που δίνει ζωντάνια στην Ήπεθρο, στην πατρίδα γενικότερα και κυρίως όμως στις μικρές κοινωνίες που έχουν ανάγκη περισσότερη. Μας
1: για
0: περιμένει.
1: Αυτό ευχαριστούμε και εμείς για την προβολή.
0: Είναι τιμή μου, είναι τιμή του καναλιού και τιμή δική μου. Μας περιμένει ένας άλλος γνωστός τώρα. Τώρα θα πάμε στο σχολάρι, στο κάτω σχολάρι. Ο Στέλιος ο Καζάκης μας περιμένει εκεί.
1: Υπέροχα.
0: Οπότε,
1: καλή διαδρομή, καλή συνέχεια.
0: Ραντεβού την Κυριακή, 8.30 ώρα στην πλατεία στον Τρίλοφο.
1: Στην πλατεία του Τρίλοφου.
0: Σε ευχαριστώ. Εύγε όλες και όλους σας. Να είστε καλά. Το ζουμπάτι είναι στο λίδι. Να είσαστε καλά. Να είσαστε καλά.
1: Σας χαιρετώ και εγώ.
0: Ευχαριστώ. Δημήτρη μου, να βάλουμε ένα τραγούδι έτσι από τον Πατρίτη ο Φαλασσινό, τα Σμυρναϊκά τραγούδια και να πάμε στο Στέλιο τον Καζάκη, τον πρώτο συλλόγο πολιτισμού και εθελοντισμού στο κάτω σχολάρι.

0: Αγαπητέ μου Στέλιο, καλησπέρα από Flash 99,4 και φωνή της Υπαίθρου και φυσικά ένα υπέροχο τραγούδι αφιερωμένο σε όλους εσάς τους εθελοντές εκεί στο υπέροχο κάτω σχολάρι, τον αμπελό τόπο του νομού Θεσσαλονίκης και όχι μόνο.
1: Καλησπέρα σου Γιώργο, μπορούμε να μιλάμε στον ενικό?
0: Φυσικά στον ενικό μιλάμε, αφού μιλάμε με την ψυχή μας σε πρώτο ενικό με πολλή ευγένεια. Τα άλλα είναι για να κρυβόμαστε, δηλαδή από το δήθεν.
1: Χαιρετώ καταρχήν την εκπομπή σου, εσένα, τους ακροατές σου, σε μια εκπομπή που αναδεικνύει στον πολιτιστικό, τους συλλόγους, τους ανθρώπους του εθελοντισμού. Όλα αυτά κάνεις μια υπέροχη δουλειά. Σε ευχαριστούμε για ό,τι προσφέρεις.
0: Εμείς ευχαριστούμε, Στέλιο, όλους εσάς εκεί του Συλλόγου Πολιτισμού και Εθελοντισμού κάτω σχολαρίου. Γιατί είστε ένα σχολείο. Ένα σχολείο μεταλαμπάδευσης των ελληνικών πανάρχιων, του ελληνοορθόδοξου πολιτισμού και των κώδικων αξιών. Εθελοντής σημαίνει μεγάλη υπόθεση. Πότε ιδρύθηκε ο σύλλογος σας?
1: Ο σύλλογος ιδρύθηκε, Γιώργο, το 2013. Έχουμε γύρω στα 70 μέλη αυτή τη στιγμή, ενεργά μέλη. Προσπαθούμε να τα ανεβάσουμε, προσπαθούμε να έρθουν και άλλοι. Τους χρειαζόμαστε. Εντάξει, κάνουμε, είναι γιατί χρειάζεται ο εθελοντισμός. Είναι μια απόφαση να δίνεις χρόνο, κόπο, ιδέες και δεν περιμένεις κάποιο αντάλλαγμα. Θέλουμε να μπορέσουμε να προσφέρουμε.
0: Και αυτό είναι μεγάλη υπόθεση.
1: Δύναμη των ανθρώπων. Δηλαδή, λειτουργεί μέσα από τη δύναμη των ανθρώπων. Μέσα από τη συνεργασία, την ενότητα, τη διάθεση που έχουμε να κάνουμε το χώρο μας όμορφο, πιο ανθρώπινο.
0: Τη ζωή μας. Τη ζωή μας, Στέλιο μου, να την κάνουμε ανθρώπινη. Μας έχει πνίξει ο μεταανθρωπισμός και η μοναξιά και το εγώ.
1: Να κάνουμε τις δραστηριότητες μας, να βρισκόμαστε μεταξύ μας, να τα λέμε, να έχουμε τις επαφές μας σαν άνθρωποι, να φέρουμε καινούριο κόσμο. Βοηθάει ο καθένας οτιδήποτε χρειάζεται για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε αυτό το πράγμα. Τώρα,
0: να πάμε λίγο. Ξεκινήσατε πριν αρκετά χρόνια. Τα μέλη είναι αρκετούτσικα. Ο τόπος μας δεν είναι ένας μικρούλης τόπος το κάτω σχολάρι, είναι ζωντανότατος. Μέσα από τα όποια προβλήματα αντιμετωπίζει.
1: Πάντα υπάρχουν προβλήματα.
0: Έχουμε ένα δίλεπτο, Δημήτρη, πριν πάμε στις διαφημίσεις. Άρα να σταματήσουμε. Σε παρακαλώ, μείνε στην τηλεφωνική σου πλέον γραμμή. Ένα δίλεπτο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.
2: Plus 99,4.
3: Η ώρα είναι 6:30.
4: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
5: Πιάνω,
6: πιάνω,
5: βάζω, το κεφάλι, κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου,
6: φτιάχνω τα χέρια
5: μου και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
7: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
8: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
3: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
0: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Φλας 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
0: Αγαπητέ μου Στέλιο, ξανά να γυρίσουμε στα του συλλόγου εκεί στον υπέροχο
7: χώρο, τόπο. Το κάτω σχολάρι, λίγοι ξέρουν ότι ήταν τα παλιά χρόνια ο αμπελώνας της Θεσσαλονίκης. Σωστά τα λέω.
1: Σωστά, μια χαρά τα λες. Είχαμε πολλά αμπέλια. Γι' αυτό είναι και γνωστή η γιορτή μας που έχουμε χρόνια, εδώ και 60 χρόνια γιορτή στα Φιλιού, την οποία στηρίζουμε ακόμη και προσπαθούμε και την κρατάμε με όσα προβλήματα και αν έχουμε, είτε λόγω της θυματικής αλλαγής με τα αμπέλια που δεν έχουν ξεπατώσει. Προσπαθούμε όμως και την κρατάμε. Την κρατάμε τη γιορτή στα Φιλιού δύο μέρες κάθε Αύγουστο.
7: Οι δράσεις σας, οι άμεσες τώρα, Στέλιο μου, αυτές οι οποίες πρέπει να τις προλογίζουμε για να ετοιμαστεί ο κόσμος που θα έρθει στον υπέροχο τόπο που λέγεται κάτω σχολάρι.
1: Τον προφήτη Ηλία, είναι ο προφήτης Ηλίας, είναι η γιορτή του προφήτη Ηλία που έχουμε εκεί στο Βασάκι, στο πανέμορφο μας Βασάκι που έχουμε έξω το χωριό που είναι και ο προφήτης Ηλίας και κάνουμε και κάποιες εκδηλώσεις μας και την περιφορά και όλα αυτά, και μετά που είναι η γιορτή του Σαφιλιού. Και αυτές οι δύο σημαντικές γιορτές που έχουμε αυτή στην πορεία που έχουμε να συναντήσουμε. Τώρα,
7: η χωρή που χορεύεται είναι από όλες τις ενθροτοπικές περιοχές της πατρίδας μας ή είναι καθαρά να πω προσφυγική?
1: Όχι, εμείς τώρα στο παραδοσιακό χώρο που κάνουμε στο σύλλογο που έχουμε το τμήμα κάνουμε όλους τους χορούς από όλους τους τόπους. Κρατάμε και όλη την παράδοση και για από όλους τους τόπους της Ελλάδας.
7: Εσείς όμως δεν είστε μόνο ένας χορευτικός σύλλογος. Είστε ένας σύλλογος γενικότερα εθελοντικός με πολλές δράσεις, δηλαδή στα πλαίσια των γενικότερων δράσεων του συλλόγου. Όπως έχετε και άλλα τμήματα.
1: Έχουμε και άλλα τμήματα. Έχουμε το τμήμα εκτός, το τμήμα το Ταϊκ Βοντό που θέλουμε τα παιδάκια να είναι εδώ πέρα στο χωριό μας, μοντέρνο και μπαλέτο, κοριτσάκια, τα κοριτσάκια τα μικρά έρχονται. Έχουμε γυμναστική ανηλίκων και ενηλίκων, έχουμε θεατρικό εργαστήριο, θέατρο ανηλίκων και έχουμε και μια θεατρική ομάδα που εντάξει πάει πάρα πολύ καλά, τους όλους αρτίστας Λόκος, έχουν κάνει ήδη 5 παραστάσεις.
7: Πόσα άτομα συμμετέχουν?
1: Εκεί γύρω στα 15 άτομα είναι όλη η ομάδα.
7: Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ ευχάριστο, γιατί το να γίνει μια θεατρική ομάδα και να δίνει και παραστάσεις εντός και εκτός της Θεσσαλονίκης της Μακεδονίας είναι πολύ σημαντικό και αξίζουν πολλά εύγε. Δηλαδή υπάρχει μέσα από τον εθελοντισμό, βλέπουμε ότι έχετε απίστευτες δυνατότητες έκφρασης. Δηλαδή κάνετε πολλά πράγματα σαν μία παρέα.
1: Ναι, και ειδικά μέσα από και εμείς θα εκφράσω ένα παράπονο που έχουμε εδώ όλο το χωριό, γιατί δεν έχουμε ένα πολιτιστικό κέντρο. Μας λείπει ένα πολιτιστικό κέντρο ώστε να μπορούμε όλοι οι φορείς να μπούμε μέσα να μπορέσουμε να κάνουμε διάφορες δραστηριότητες.
7: Θα σε πειράξω λίγο, Στέλιο μου. Μου βγήκε έτσι αυθόρμητα. Θα κάνουμε όπως εκείνη την ταινία του παλιού του Μαυρογιαλούρου. Θα σας κάνουμε και πολιτιστικό κέντρο. Άρα να κάνουμε ένα υπόμνημα εκεί στον κύριο Παπαδόπουλο ότι τώρα είναι δυνατόν να μην έχουμε ένα πολιτιστικό κέντρο αφού ο τόπος ο ευλογημένος, ο παραγωγικός, ο κουλτουριάρικος τόπος.
1: Ναι, ο Δήμος Έλληνης είναι δίπλα μας, μας προσπαθεί.
7: Ναι, αλλά πολιτιστικό κέντρο δεν μας κάνει.
1: Αυτό είναι το παράπονο, το ξέρουν και είμαστε στην πορεία και πιέζουμε και εμείς. Να φανταστείτε ότι έχουμε αυτό που και κάτω, που εκεί εμείς τώρα στεγαζόμαστε στο χώρο του νηπιαγωγείου. Που είναι από
7: έχω έρθει, το γνωρίζω. Είχα κάνει την εκπομπή πριν χρόνια ο τόπος μας, στην τηλεοπτική μου εκπομπή, το γνωρίζω.
1: Ωραία, εγώ δεν σας ήξερα τότε και έχετε δει το, και τώρα δείτε και δείτε πώς το έχουμε φτιάξει και τον πάνω χώρο και τον κάτω με δικιά μας θέληση, γιατί θέλουμε και αγαπάμε αυτό που κάνουμε, γιατί θέλουμε να πηγαίνουμε, να περνάμε την ώρα μας, να είναι ευχάριστα αυτή η ώρα που είμαστε, που χορεύουμε, που είναι τα παιδιά, που τα κρατάμε τα παιδιά μέσα στο χωριό, τις παραστάσεις που κάνουμε, ό,τι μπορούμε και προσφέρουμε. Αλλά έχουμε το ένα παράπονο μεγάλο.
7: Αυτό το παράπονο θα το κάνουμε όλοι μαζί παράπονο και θα παραπονεθούμε στον κύριο δήμαρχό μας εκεί στη Θέρμη, τον κύριο Παπαδόπουλο, αξιολογότατος και παραγωγικότατος, ότι δήμαρχε, η τέχνη είναι η ψυχή του ελληνισμού. Αν οι σύλλογοι δεν έχουν μια στέγη ένα κεραμίδι θα μαραζώσουν. Και αν μαραζώσουν, μαραζώνει βήμα-βήμα, μέρα-μέρα, χρόνο-χρόνο ο Ελληνισμός. Τώρα, ένα κάλεσμα που θα ήθελες να κάνεις σε όχι μόνο τους κατοίκους του κάτω σχολαρίου, οι οποίοι είναι στο πλευρό σας. Γενικότερα, γιατί το σχολάριο από τη Θεσσαλονίκη δεν είναι ούτε μισή ώρα. Είναι ουσιαστικά μια συνοικία της Θεσσαλονίκης. Και έχει τα πάντα. Το σχολάριο έχει τα πάντα. Δηλαδή για μια βόλτα, για ένα καφέ, για μια ταβέρνα, εκεί την υπέροχη εκκλησία. Έχει τόσα να δείξει. Ποιο είναι το κάλεσμά σου στους ανθρώπους που θέλουν να έρθουν ή δεν ξέρουν πολλά για το σχολάρι, το κάτω σχολάρι του Δήμου Θέρμης?
1: Έχουμε το φράγμα που εκεί έχουμε κάνει κάποιες δραστηριότητες, κάποιες εκδηλώσεις πριν COVID που προλάβαμε, γιατί μετά κάπως άρχισε το πράγμα και μας πήρε και μας πίσω. Και έχουμε κάνει πολλές διδροφητεύσεις εκεί, δηλαδή ένας όμορφος τόπος που προσπαθούμε να τον καθαρίζουμε, τον κάνουμε όσο μπορούμε να τον κρατήσουμε. Έχουμε μετά το βασάκι του προφήτη Λέα που σας είπα πιο μπροστά, που είναι το βασάκι που έχει το εκκλησάκι εκεί μέσα.
7: Να έρθουν να γνωρίσουν το χωριό. Να βγουν έξω, να βγουν οι Θεσσαλονικείς και όχι μόνο, να έρθουν να σας γνωρίσουν. Και μπορούν κάποια στιγμή, αν έρθουν σε επαφή μαζί σας, να τους κάνετε και μια επίδειξη μέσα εκεί στο σχολείο των χορευτικών, όχι ικανοτήτων, θα έλεγα των ταξιδιών της παράδοσης του ελληνισμού. Μπορεί να γίνει και αυτό. Μια μέρα που έχετε δηλαδή τις πρόβες σας.
1: Όποτε θέλουν. Εμείς τώρα το κάνουμε. Εδώ τώρα προχθές καλέσαμε το σύλλογο της Νέας Γωνιάς και κάναμε ένα αντάμωμα, χορέψαμε και δύο μαζί, ήρθανε, περάσαμε καλά. Δηλαδή είμαστε πρόθυμοι και φιλόξενοι στο να έρθουν όποιος θέλει για να μπορέσουν να...
7: Να ταξιδέψετε να... μουσικά, χορευτικά όλοι μαζί και πάνω απ' όλα ελληνικά.
1: Ελληνικά, γιατί είπαμε κρατάμε την παράδοση και θέλουμε να συνεχιστεί η παράδοση και θέλουμε να τα αποδώσουμε στους νέους την παράδοση. Αυτό είναι λίγο το, όπως είπε και η κυρία τον Τρίλοφο.
7: Είναι η Φανή, η Δανή Δομουκτσή. Η Φανή Δομουκτσή.
1: Πρόβλημα στα παιδιά ότι δεν. Εκεί θέλουμε τους νέους να τραβήξουν.
7: Όσο αντέχουν οι παλιοί, θα εκπαιδευτούν και οι νέοι. Ο σπόρος πέφτει και κάποια στιγμή θα δυναμώσει ο σπόρος. Εγώ να πω ένα μεγάλο μπράβο, ένα μεγάλο έργο όλους, όλες.
1: Και έχουμε κι άλλο να πω και ένα μεγάλο από αυτό. Εγώ το στηρίζω έπρακτα γιατί το αγαπώ εγώ αυτό. Έχουμε μια τράπεζα, την τράπεζα αίματος.
7: Μα αυτό είναι, θα έλεγα, το ήμαρ, είναι το κερασάκι της τούρτας του ανθρωπισμού.
1: Ναι, δηλαδή μια φορά το χρόνο έρχονται σε συνεργασία με τον Άγιο Παύλο το νοσοκομείο, έρχονται εδώ, κάνουμε τις εξορμήσεις, κάνει την εξόρμηση, στηρίζουμε, είμαστε πάντα πρόθυμοι, δίνουμε, κάνουμε, δηλαδή...
7: Άρα καλούμε, Στέλιο μου, καλούμε και άτομα να γίνουν μέλη πλέον της ομάδας αιμοδοσίας του πλέον Συλλόγου Πολιτισμού και Εθελοντισμού του Κάτω Σχολαρίου, όπου ηγείσαι, Στέλιο μου, εσύ.
1: Ναι, εγώ είμαι.
7: Σε ευχαριστώ.
1: Ωραία.
7: Στέλιο μου, θα τα ξαναπούμε. Έχουμε και είπαμε, την εκδήλωση τη μεγάλη του προφήτη Ηλία, της 20 του Ιούλη.
1: Και μετά ακολουθεί 19, εμείς κάνουμε παραμόνη 19 είναι ο προφήτης Ηλίας, και μετά ακολουθεί η γιορτή στα Φιλίου που εκεί καλούμε τον κόσμο, 21-22 Αυγούστου, στην αυλή του σχολείου, εκεί γίνεται, δηλαδή είναι γνωστή. Αυτές οι δύο εκδηλώσεις
7: είναι οι κορυφαίες, είναι οι κορυφαίες σας. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Στέλιο μου, έβγεσε όλους σας.
1: Ωραία. Και εμείς ευχαριστούμε για το κάλεσμα, που μιλήσαμε.
7: Πάντοτε το ΦΛΑΣ... Πάντοτε ο σταθμός, Στέλιο μου, ο ΦΛΑΣ, πάντοτε ο σταθμός του ΦΛΑΣ είναι ανοιχτές σε όλες σας όλες τις ημέρες. Είναι δικές σας να εκφράζετε αυτό το οποίο δημιουργείται, γιατί είναι κάτι το οποίο πολύ σημαντικό. Και φυσικά η φωνή της Υπαίθρου, που είναι η δική σας απόλυτα εκπομπή των ανθρώπων της παραγωγής, των ανθρώπων της αγροτιάς, του πολιτισμού και του ελληνισμού γενικότερα. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Ευχαριστούμε.
7: Να είσαι καλά, Στέλιο μου, να είσαι καλά, να είσαστε όλοι καλά. Δημήτρη μου, να ακούσουμε και ένα τραγουδάκι από την Χαλκιδική μας παραδοσιακό Μήλο μου κόκκινο και να συνδεθούμε με την κυρία Όλγα τη Γιαννιού, την πρόεδρο των Βασιλικών, να μας μεταφέρει το κλίμα, τις ετοιμασίες για την μέγιστη, θα έλεγα, εκδήλωση της θύμησης και της μνήμης της θυσίας των Βασιλικών πριν 205 χρόνια στον ξεσηκωμό γενικότερα της Χαλκιδικής και όχι μόνο, για την απελευθέρωση πατρίδας μας από τους Τούρκους.

0: Καλή μου Όλγα, αγαπητή μου πρόεδρε, προεδρίνα, πρόεδρος του ιστορικού τόπου που λέγεται Βασιλικά.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Είναι μεγάλη μας χαρά και τιμή που σε έχουμε κοντά μας.
1: Και
0: αυτό γιατί, καλή μου Όλγα, σε μιλάω σε πρώτο ενικό με μεγάλο σεβασμό, γιατί όταν γνωριζόμαστε μεταξύ μας, τότε αρχίζει και έρχεται μια άβρα θετική γύρω από τη λέξη αλληλοσεβασμός. Όταν δεν γνωριζόμαστε, η ασπίδα πλέον του αγνώστου βγάζει μόνο κακά, δεν βγάζει καλά συναισθήματα. 205 χρόνια πριν οι ήρωες του τόπου σου, του τόπου μας, της πατρίδας μας, πρόταξαν τα στήθη τους σαν άλλοι, θα έλεγα, λακεδαιμόνοι, σαν άλλοι Λεωνίδας, και είπαν όχι με τις μικρές δυνάμεις αλλά με την πελώρια ψυχή ενάντια στον Μπαϊράμ Πασά, στους ανθρώπους δηλαδή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όπου πήγαιναν να καταπνίξουν τον ξεσηκωμό των Ελλήνων στην Πελοπόννησο. Τι σημαίνουν όλα αυτά για σας εκεί, στα Βασιλικά?
1: Όπως ακριβώς είπατε, φέτος θα γιορτάσουμε την 25η επέτειο από τη μάχη και το ολοκαύτωμα των Βασιλικών. Εδώ η περιοχή γνωρίζει το πόσο σημαντική ήταν η συμβολή των Βασιλικών στην επιτυχία της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Τα Βασιλικά, αν και η συμμετοχή του παρόλη την τιμή και τη δόξα έχει καταγραφεί ως μελανή σελίδα στην ιστορία του τόπου μας βάσει της εξέλιξης που είχε λόγω του μικρού δυναμικού και έναντι του μεγάλου πληθυσμού του εχθρού, παρόλα αυτά δεν αναιρείται το πόσο σημαντική υπήρξε. Η επέτειος του ολοκαυτώματος και της μάχης των Βασιλικών αποτελεί μία από τις σημαντικότερες στιγμές ιστορικής μνήμης για τον τόπο μου και με βαθύ σεβασμό τιμούμε τους προγόνους μας που αγωνίστηκαν, θυσιάστηκαν για τα ιδανικά της ελευθερίας, της αξιοπρέπειας, της θρησκείας και της πατρίδας.
0: Τα ύψιστα ιδανικά.
1: Τα ύψιστα ιδανικά.
0: Που σήμερα δοκιμάζονται. Όμως υπάρχει το μέταλλο, το DNA, υπάρχετε εσείς, ο καθένας, η καθεμιά ξεχωριστή και θυμίζεται κυρίως στα νέα παιδιά, στις νέες γενιές, ότι η Ελλάδα μας δεν είναι μία χώρα από το πουθενά, από το μηδέν.
1: Ακριβώς.
0: Έχει σταθεί, έχει ζήσει με χιλιάδες τόνων αίματος. Τώρα, είσαι πρόεδρος της κοινότητας, άρα έχουν δρομολογηθεί κάποιες εκδηλώσεις. Πιο συγκεκριμένα, μπορούμε να πούμε το πρόγραμμα, πώς έχει?
1: Βεβαίως. Ξεκινάμε δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Βασιλικών.
0: Μιλάμε για την Κυριακή.
1: Για την Κυριακή, 7 Ιουνίου. Αμέσως μετά γίνεται επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο του Ολοκαυτώματος στην κεντρική πλατεία των Βασιλικών, στην πλατεία Χάνια. Εκεί πραγματοποιείται εκφώνηση πανηγυρικού από τον πατέρα της ενορίας μας, του Αγίου Γεωργίου, κατάθεση στεφανιών από επισήμους και τοπικούς εδώ φορείς, ο εθνικός μας ύμνος και άλλα πολλά. Ανοιχτό κάλεσμα και σε εσάς και σε όλους τους ακροατές σας να έρθουν να μας θυμίσουν την παρουσία τους και να συμβάλλουν σε αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε στην ανάδειξη της ιστορίας του τόπου μας.
0: Περάσαν τόσα χρόνια και όμως η θύμηση, η μνήμη, η ψυχή του τόπου αυτού είναι ολοζώντανη. Δεν άλλαξε τίποτε. Ό,τι γινόταν δηλαδή από τους παππούδες, από τους γονείς, τους σημερινούς ηγέτες όπως εσύ, συνεχίζει την παράδοση. Όσο και οι καιροί να είναι κάπως θολοί έτσι και ανεμοδαρμένοι προς το πουθενά που μας βαδίζουν κάποιες ξενικές, θα έλεγα, συμπεριφορές, ο ελληνισμός κρατάει θερμοπύλες.
1: Εμείς εδώ όσον αφορά τα βασιλικά έχουμε το πλεονέκτημα να κατοικούνται από ντόπιο πληθυσμό. Ο ντόπιος πληθυσμός δεν ξεχνά την ιστορία του από που ξεκίνησε και αυτό που έχει μέσα στην ψυχή του είναι να το συνεχίσει και να το μεταδώσει και να το διαδώσει. Και σας ευχαριστώ πολύ για το βήμα αυτό που μου δώσατε σήμερα να μιλήσω για τον τόπο μου.
0: Μα είναι καθήκον μας. Είναι καθήκον του κάθε μέσου μαζικής ενημέρωσης και ιδιαίτερα της πόλης Θεσσαλονίκης, της πρωτεύουσας της Μακεδονίας μας, να προβάλλει αυτά τα γεγονότα που μας κάνουν να αισθανόμαστε πιο, θα έλεγα, έτσι άνθρωποι. Γιατί δεν ξεχνάμε τους δικούς μας ανθρώπους. Εδώ, αυτούς που μας έδωσαν το δικαίωμα να μπορούμε σήμερα εμείς να μιλάμε ελεύθερα.
1: Εδώ αξίζει να τονίσουμε ότι κατά τους επαιτειακούς εθνικούς εορτασμούς για την Ελλάδα 200 χρόνια τα βασιλικά ήταν μία από τις 53 κοινότητες που χρηματοδοτήθηκε με το μεγαλύτερο πανελλαδικά ποσό για τον αγώνα και την προσφορά στην Ελληνική Επανάσταση και με αυτό το ποσό έγινε το έργο της ανάπλασης της πλατείας Χάνια, της πλατείας του Ολοκαυτώματος.
0: Που είναι ένα κόσμημα. Και εγώ δηλαδή έχω κάνει εκπομπή εκεί την τηλεοπτική μου, ο τόπος μας, και είχα συγκινηθεί με όλα αυτά που έμαθα, που γνώρισα, που ένιωσα. Ως πρόεδρος της κοινότητας, ο τόπος είναι μεγάλος. Είναι ουσιαστικά μια συνοικία της Θεσσαλονίκης. Ο παλιός λαχανόκηπος της Θεσσαλονίκης.
1: Όχι ο παλιός.
0: Και ο νυν. Και τώρα.
1: Και ο νυν.
0: Και ο νυν. Εγώ το πάω από πιο πίσω για να πάμε στην παράδοση. Σήμερα, η εικόνα ποια είναι ενασχόλησης με τον πρωτογενή τομέα των κατοίκων?
1: Η κύρια ενασχόληση των κατοίκων και το συγκριτικό πλεονέκτημα των βασιλικών σε σχέση με τις υπόλοιπες κοινότητες του Δήμου Θέρμης είναι ο πρωτογενής τομέας. Με κύρια ενασχόληση την γεωργία σε σχέση με την κτηνοτροφία. Όπως είπατε, ο έφορος κάμπος των βασιλικών είναι ο λαχανόκηπος της Μακεδονίας, θα τολμούσα να πω εγώ. Ήταν, είναι και ευελπιστώ να συνεχίσει να είναι. Παρ' όλα αυτά όμως έχουμε και άλλα δύο εξαιρετικά τοπικά παραδοσιακά προϊόντα.
0: Όπως?
1: Το χωριάτικο ψωμί βασιλικών. Άρα υπάρχουν αρκετά αρτοποιία στα βασιλικά εξαιτίας αυτού του ποιοτικού προϊόντος που προμηθεύουν σχεδόν όλη την Ανατολική Θεσσαλονίκη, το παραδοσιακό χωριάτικο λουκάνικο βασιλικών, και αυτό είναι ξεχωριστό προϊόν μας, και τα τελευταία χρόνια αρχίζει και εξαπλώνεται το μέλι βασιλικών καθώς και το κρασί βασιλικών.
0: Αυτά είναι πολύ ευχάριστα. Είναι πάρα πολύ ευχάριστα που αναφέρεις.
1: Έχουμε ένα εξαιρετικό εινοποιείο της οικογένειας Μπακάλι με εξαιρετικό προϊόν αναγνωρισμένο και ευρωπαϊκά, και τώρα χαιρόμαστε ιδιαίτερα που βρίσκεται υποκατασκευή και το δεύτερο εινοποιείο στην κοινότητα βασιλικών.
0: Σχολιά έχετε τα πάντα.
1: Σχολιά, να ξεκινήσουμε ότι το γυμνάσιο

0: να ζήσει σαν άνθρωπος. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
1: Υπάρχει δυνατότητα και το δικό μου το ρητό όσον αφορά τον τόπο μου είναι βασιλικά τόπος να δεις, βασιλικά τόπος να ζεις.
0: Είναι καταπληκτικό αυτό που λες.
1: Εμείς τώρα δόθηκε μια ευκαιρία με το έργο των τοπικών πολεοδομικών να βασιλικά στερούνται τοπικού πολεοδομικού σχεδιασμού. Τώρα δίνεται μια μεγάλη ευκαιρία στον τόπο μου και είναι σίγουρο γιατί με τη συνένωση των Δήμων όλα τα κεφαλοχώρια και οι πρώην έδρες των πρώην Δήμων όπως ήταν τα βασιλικά του πρώην Δήμου Βασιλικών ένιωσαν μια παρακμή μιας και το τωρινό μοντέλο που παρατηρεί τους περισσότερους
0: έχει καταστρέψει την Ελλάδα.
1: Είναι ακριβώς, είναι οι διοικητικές συνενώσεις και η συγκέντρωση των υπηρεσιών και των διοικητικών λειτουργιών στις έδρες του Δήμου. Ευελπιστούμε τώρα με το τοπικό πολεοδομικό να θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για μας, αφού καθορίζονται χρήσεις γης, ζώνες ανάπτυξης, δυνατότητες επενδύσεων και αν σχεδιαστεί σωστά, σίγουρα θα είναι αναζωογόνηση για εμάς τους μικρούς οικισμούς.
0: Άρα, να κάνουμε ένα κάλεσμα πρώτα για την Κυριακή, τη τόσο σημαντική εκδήλωση, να τους καλέσετε.
1: Ναι, βεβαίως. Εγώ θα καλώ όσους μας ακούνε να δώσουν το παρόν στις εκδηλώσεις τιμής της κοινότητας βασιλικών και να τιμήσουμε όλοι μαζί τους ήρωές μας που έγραψαν με τη θυσία τους μια από τις πιο σημαντικές σελίδες όχι μόνο της τοπικής μας ιστορίας αλλά και της εθνικής μας ιστορίας.
0: Και στους κουρασμένους Έλληνες των πόλεων, της πόλης, πρωτεύουσας εδώ της Μακεδονίας μας, τι έχεις να πεις, να έρθουν. Να ψάξουν, να σας γνωρίσουν, να μιλήσουν μαζί σου, με τους φορείς. Και γιατί όχι να έρθουν εκεί, να έρθουν εκεί να μείνουν.
1: Χαρά μου, τώρα πραγματικά όσο χρόνο και να μου δώσετε δεν φτάνει να πω τι μπορεί κάποιος να δει εδώ από ιστορικά σημεία. Είμαστε πολύ κοντά στη Μονή Αγίας Αναστασίας, τα βασιλικά είναι η τύχη των βασιλικών και της Μονής
0: ένας αιματοβαμμένος τόπος, ένα αιματοβαμμένο μοναστήρι.
1: Πάντα τα βασιλικά βρίσκανε απάγγιο και καταφύγιο στη Μονή Αγίας Αναστασίας και αντίστοιχα σε κάθε δυσκολία του μοναστηριού οι μοναχοί του μοναστηριού βρίσκανε καταφύγιο στους κατοίκους των βασιλικών. Να μιλήσω για τον Βυζαντινό πύργο που έχουμε του Πισιώνα, για το εξοκλήσι της Αγίας Παρασκευής στην αρχαιολογική εκεί τούμπα που έγινε και η πρώτη μάχη εδώ τότε με τον καπετάν Χάψα. Να μιλήσω για το φράγμα των βασιλικών που είναι σημείο, σημείο συνάντησης των τηλεκατευθυνόμενων νηστιοφόρων. Να μιλήσω για τον προφήτη Ηλία Βασιλικών που είναι σημείο συνάντησης, διαθέτει πίστα με τέτοια γεωθερμικά πεδία. Είναι στιγματισμένο σε όλη την Ευρώπη σαν σημείο συνάντησης των αεροπτεριστών. Δεν ξέρω πραγματικά.
0: Με συγκινείς. Και με συγκινείς και αισθάνομαι και λίγο άβολα, ενώ ξέρω τον τόπο, δεν τον ξέρω καλά. Μέσα από αυτό καταλαβαίνω.
1: Φεύγουν πολλά ακόμα.
0: Μέσα από αυτό καταλαβαίνω πόσο δεν ξέρουμε την πατρίδα μας, πόσο δεν ξέρουμε την γειτονιά μας. Γιατί τα βασιλικά είναι ένας τόπος πολυτάλαντος, παραγωγικός, ιστορικός, πάνω απ' όλα ανθρώπινος που αξίζει να το μάθουμε γιατί όλα αυτά τα οποία λες είναι η Ελλάδα μας και αυτή η Ελλάδα μας είναι δίπλα μας. Να πω έβγε.
1: Το τελευταίο τώρα στολίδι που έχουμε στο αγρόκτημα βασιλικών και είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι γι' αυτό είναι το Ήπος Κλαμπ. Είναι ένα σημείο υποδρομιών όπου διεξάγονται οι βαλκανικοί αγώνες. Και αυτό στο αγρόκτημο βασιλικών. Τα λουτρά Θέρμης και αυτό στο όριο της δικής μας.
0: Θα κάνουμε κάποια στιγμή μια συζήτηση για τα λουτρά Θέρμης. Και όλα αυτά τα οποία λες, γιατί είναι στολίδια. Και κυρίως καλή μου όλο, επίτρεψέ μου να σε αποκαλέσω έτσι με πολύ σεβασμό. Πρέπει να μάθουμε την Ελλάδα, όλοι μας και κυρίως τα νέα παιδιά. Όλα αυτά τα οποία λες είναι ένας χάρτης γνώσης, στολίδι του ελληνισμού και πρέπει να το μάθουμε και κυρίως να γίνονται και οργανωμένα εκδρομές σχολικές, να πούν θα πάμε στα βασιλικά, Εσύ είσαι εκεί, θα τους ξεναγήσεις.

0: τους αγκαλιάσετε, θα τους ταξιδέψετε.
1: Εννοείται, είναι όλοι ευπρόσδεκτοι, όλοι ευπρόσδεκτοι.
0: Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, να πω Εύη για όλες αυτές τις προσπάθειες και φυσικά για τη συγκινητική μνήμη, θύμιση των αγώνων των κατοίκων των Βασιλικών πριν 205 χρόνια όπου αιματοκυλίστηκαν για την ανεξαρτησία της πατρίδας μας.
1: Εγώ ευχαριστώ από καρδιάς για το βήμα που δώσατε στην κοινότητα Βασιλικών.
0: Είναι καθήκον μας. Να είσαστε καλά, να είσαστε καλά.
1: Και εσείς.
0: Σας ευχαριστούμε.
1: Ευχαριστώ.
0: Δημήτρη μου, να πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα διαφημίσεων. Έχουμε και εδώ, η Αιτζίαν τι μας λέει, θα μας ταξιδεύσει φέτος το καλοκαίρι που ήδη ξεκίνησε αυτό, ήδη είναι 4 του μήνα, σε τόπους μοναδικούς ελληνικούς με τα γαλαζοπράσινα νερά και τα, θα έλεγα, μοναδικά καλντερίμια των νησιών μας. Δημήτρη μου.
2: Η ώρα είναι 7.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
4: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
5: Και ραδιοφωνικά.
4: Κάθε Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ. Στον Flash 99,4.
5: Με τον Μπάμπη Μπατσάρα.
4: Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
5: Συντονιστείτε.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
7: Και φέτος το καλοκαίρι η δικαιολογία δεν έχει απευθείας πτήση για να πας ταξιδάκι, δεν πιάνει. Η Aegean πετάει από Θεσσαλονίκη σε 43 απευθείας προορισμούς. 18 προορισμούς εσωτερικού και 25 εξωτερικού. Ειλικρινά, το δύσκολο δεν είναι να βρεις που θα πας, είναι να διαλέξεις μόνο ένα προορισμό. Μπες στο aegeanair.com και κλείσε το επόμενο ταξίδι σου. Είναι Ιούνιος πια. Μυρίζει καλοκαίρι, το μυαλό ταξιδεύει και εγώ ήδη φαντάζομαι ένα τραπέζι δίπλα στη θάλασσα. Φέτος η Aegean σε πετάει από Θεσσαλονίκη προς 18 αγαπημένους προορισμούς σε όλη την Ελλάδα. Μήλος, Σύρος, Ζάκυνθος, Ικαρία και πολλά άλλα νησιά που κάθε καλοκαίρι λέω φέτος θα πάω. Μάλλον ήρθε επιτέλους αυτή τη στιγμή. Μπες τώρα στο aegeanair.com και κλείσε τη θέση σου. Μύκονος είναι αυτό το φεύγα για λίγο που τελικά γίνεται το καλύτερο Σαββατοκύριακο του καλοκαιριού. Βραδινές βόλτες στα σοκάκια, ηλιοβασίλεμα δίπλα στη θάλασσα και νύχτες που ξεκινούν χαλαρά, αλλά ποτέ δεν ξέρεις πού θα καταλήξουν. Η Aegean πετάει απευθείας από Θεσσαλονίκη 3 φορές την εβδομάδα. Μπες τώρα στο aegeanair.com και κλείσε τη θέση σου. Σύρος, ένα από αυτά τα νησιά που δεν τα φωνάζεις, αλλά όποιος πάει, ξαναπάει. Νεοκλασικά, καντερίμια, χαρακτήρα που δεν το βρίσκεις σε άλλο νησί. Φέτος η Aegean πετάει απευθείας από Θεσσαλονίκη έως 4 φορές την εβδομάδα. Οπότε νομίζω ήρθε η ώρα για να την ανακαλύψεις και να ξαναπάς. Μπες στο aegeanair.com και κλείσε τη θέση σου. Εγώ πρώτη φορά είδα φωτογραφία από Μήλο. Είπα αυτό είναι φίλτρο. Δεν είναι φίλτρο. Έτσι μοιάζει στα αλήθεια. Ξέρεις αυτές οι φωτογραφίες με τα χρωματιστά σπιτάκια και τις παραλίες που μοιάζουν σαν τοπίο από το φεγγάρι είναι πιο κοντά από ό,τι φαντάζεσαι. Τώρα η Aegean πετάει απευθείας από Θεσσαλονίκη έως 4 φορές την εβδομάδα. Μπες στο aegeanair.com και κλείσε τη θέση σου. Δημήτρη μου, να πάμε και σε ένα υπέροχο τραγούδι του Νίκου Ξυλούρη, «Θα μεγαλώσει ο Θεός», να συνδεθούμε με τον καλό φίλο, τον πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταισμού Δρυμού, τον Κώστα του Χατζηπαραδίση, ερχόμενος από Βουλγαρία. Πιστεύω ότι δεν θα μας δημιουργηθεί πρόβλημα στη σύνδεση. Ο Κώστας είναι πλέον προς Θεσσαλονίκη για να μας ταξιδέψει ανηφορικά για τα θέματα που απασχολούν σήμερα τους αγρότες, όχι μόνο της περιοχής του Δρυμού, γενικότερα της πατρίδας μας.

0: Αγαπητέ μου Κώστα, καλησπέρα, καλό μήνα.
1: Καλησπέρα Γιώργο.
0: Συναντιόμαστε τηλεφωνικά, ερχόμενος εσύ από το εξωτερικό.
1: Ήμασταν σε μία έκθεση στη Βουλγαρία, Σπάρα Ζαγόρα, και είχαμε κανένα δύο ραντεβού με συνεργάτες, οπότε ευκαιρία ήταν, μια και ο καιρός δεν έχει φέρει ακόμη τα χωράφια για θερισμό. Ήταν ευκαιρία να πάμε αυτή τη μέρα να κάνουμε και αυτές τις δουλειές μας και να επιστρέψουμε.
0: Έκθεση αγροτική.
1: Ναι, ναι.
0: Βουλγαρία. Κάποτε την περιγελούσαμε. Σήμερα ποια είναι η εικόνα της?
1: Ποια είναι η εικόνα της? Χαριτολογώντας, επειδή γυρνάμε με τον αδερφό μου μαζί με το αυτοκίνητο, χαριτολογώντας λέγαμε ότι μέχρι πριν καμιά πενταετία αγοράζαμε μεταχειρισμένα γεωργικά μηχανήματα από τη Γερμανία. Τώρα θα αρχίσουμε να αγοράζουμε από τη Βουλγαρία. Αρχίζουν, εκτοξεύονται, οργανώνονται, οικονομία κλίμακας, άλλες παραγωγικές βάσεις, άλλο μικροκλίμα και απλά φεύγουν μπροστά.
0: Κάτι που δεν κάνουμε εμείς.
1: Αφού πυροβολούμε τα πόδια μας. Όταν οι επιδοτήσεις γίνονται εργαλείο κομματικής ψήφου, επιρροής και με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, αλλά όχι να προωθηθεί η γεωργική παραγωγή και να στηριχθεί μαζί, αυτή την κατάληξη.
0: Κώστα μου, είσαι πολύπειρος. Είσαι άνθρωπος που σμιλεύει στη γη επί πολλά χρόνια, όλη η οικογένεια, εκεί γενικότερα οι άνθρωποι του Δρυμού, είναι μπαρουτοκαπνισμένοι μέσα στις λάσπες της γης. Σήμερα υπάρχει ελπίδα ότι μπορεί ένας νέος άνθρωπος, ένας παραγωγός, να φτιάξει τα όνειρά του δουλεύοντας έντιμα, ηθικά, δίκαια και αγωνιστικά.
1: Καταρχήν θα πρέπει η πολιτεία να φροντίσει να βάλει το μαχαίρι στο κόκαλο, αν θέλει τελικά, και να διορθώσει όλα αυτά τα κακώς κείμενα, είτε λέγεται νομοθετήματα, είτε λέγεται διαχείριση των δηλίων, είτε λέγεται αποφάσεις, είτε λέγονται τρικλοποδιές, όλα αυτά. Όταν το περιβάλλον είναι εχθρικό, για κανέναν δεν είναι βιώσιμο και αυτό φαίνεται να εξελίσσεται. Και αυτό ζούμε βασικά. Τώρα από εκεί και πέρα, αν ένας νέος θέλει να επενδύσει, ο μόνος δρόμος για μένα, τουλάχιστον έτσι όπως το βλέπω, είναι πρώτα απ' όλα τεχνογνωσία, δεύτερο συνεργατισμός και τρίτο ποιοτική παραγωγή που θα έχει και τη μεταποίηση πιθανόν. Γιατί καλώς ή κακώς είμαστε μια χώρα ποιότητας και όχι ποσότητας.
0: Είπες τη λέξη μέσα σε όλα αυτά που αναφέρεις και είναι πραγματικά πάρα πολύ χρήσιμα, τη λέξη συνεργατισμό. Είναι τελικά η αχίλιος πτέρνα των Ελλήνων παραγωγών, αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων, όλων των ανθρώπων του πρωτογενή τομέα?
1: Είναι μία από τις ευαίσθητες, ας το πούμε, φτέρνες που έχουμε, φτέρνες. Είναι πολλές, αλλά σίγουρα και αυτή έχει το μερίδιο ευθύνης που αναλογεί στον αγροτικό κόσμο. Και δεν έχει να κάνει με πολιτικές καταβάσεις, όσο με το...
0: Η κουλτούρα.
1: Αντιλήψεις που περάσανε από γενιά σε γενιά, θα έλεγα εγώ. Δεν υπάρχει η κουλτούρα, ούτε και το πνεύμα συνεργατισμού έχει χαθεί. Μην ξεχνάμε ότι οι πρώτοι συνεταιρισμοί ξεκίνησαν από την Ελλάδα, απελάκια, ιστορίες και πάει λέγοντας. Συνεχίζουμε να έχουμε παραδείγματα από συνεταιρισμούς και συνεργατικές ομάδες οι οποίες μεγαλουργούν με εξαγωγές σε ποιοτικά προϊόντα, αλλά είναι σταγόνα στον ωκεάνο. Αν δεν βρούμε τον δρόμο μας, το πλήρωμα του χρόνου απλά θα περάσει από πάνω μας.
0: Φταίει η κακή μας, πώς να το πω τώρα, οι κακές μας οι συνήθειες, το μόνο σου χόρευε και όσο θέλεις χοροπίδα, δεν εμπιστευόμαστε το εμείς, έχουμε ένα υπερυψωμένο εγώ, δεν μας το δίδαξε η πολιτεία μας εδώ και πολλά χρόνια. Φαντάσου τώρα αν γυρίσουμε πολλά χρόνια πίσω, πάμε στον αείμνηστο, θα έλεγα, άνθρωπο, μεγαλοσυνεταιριστή, τον Μπαλτατζή, Γίναν τότε μέσα με τα κάρα, με τα ζωντανά, γινόταν έργο, γινόταν παραγωγές, γινόταν το εμείς, γινόταν το όλοι μαζί για ένα. Δηλαδή τόσο πολύ άλλαξε η κουλτούρα του Έλληνα και να παλεύει μόνος του, ή τελικά έγινε σχεδιασμένα, θα έλεγα, από όλες τις κυβερνήσεις, ή λαθεμένες ενέργειες και από τις κυβερνήσεις.
1: Εγώ απλά θα σου δώσω ένα στίγμα, ένα νούμερο που μας ακούν και οι ακροατές, ότι τα τελευταία 30 χρόνια είχαμε 27 υπουργούς αγροτικής ανάπτυξης. Αυτό δείχνει την επιμέλεια, την προσοχή, το όραμα, την τακτική που είχαν διαχρονικά οι κυβερνήσεις για το πώς πρέπει να γίνεται το αγροτικό επιχειρήν και πόσο μάλλον η αυτονομία της χώρας και η επάρκεια της χώρας στις τροφές. Οπότε καταλαβαίνεις ότι αφέθηκε με έναν αυτόματο πιλότο να γίνεται αγροτική και γεωργική πολιτική. Ποτέ δεν συνδέθηκε η επιδότηση με την παραγωγή, ποτέ δεν υπήρξαν γεωργικά σχολεία όπου αυτός που θα ασχοληθεί με το αγροτικό επάγγελμα θα έχει ένα πτυχίο, όπως είναι στη Γαλλία για παράδειγμα. Από εκεί μέσα θα βγαίναν πολλά και θα υπήρχε μια σταθερότητα και στο κομμάτι την αντίληψη του συνεργατισμού, αλλά και στο κομμάτι της τεχνογνωσίας και του προβληματισμού και της σκέψης επάνω στη δουλειά.
0: Άρα όλα τούτα δηλαδή φέραν αυτό το αποτέλεσμα. Ο συνεργατισμός να είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο σε όλη την πατρίδα μας. Τώρα, να πάμε λίγο, να σκαλίσουμε και λίγο τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Όλη αυτή η ιστορία, όλο αυτό το σκάνδαλο έχει πληγώσει τον έντιμο αγωνιστή αγρότη κτηνοτρόφο Μελισσοκόμο. Βλέπουμε και την κατάργηση ήδη τώρα δηλαδή των οικοσχημάτων, των βιολογικών δηλαδή για την κτηνοτροφία, για τη μελισσοκομεία. Όλο αυτό το κλίμα, όλη αυτή η κατάσταση, πού οδηγεί τους αγωνιστές παραγωγούς?
1: Καταρχήν οι πρώτοι που πλήττονται είναι αυτοί που είχαν μάθει να παράγουν μέχρι και χτες. Γιατί οι πρώτοι που θίγονται είναι αυτοί, γιατί έχουν μια μεγάλη περικεφαλαία ότι ήταν λάθος τέλος πάντων αυτό που κάναν. Εν μέρει δηλαδή πολλοί το αντιλαμβάνονται έτσι, ότι δεν συμμετείχαν σε όλο αυτό γιατί το κομμάτι της ηθικής δεν τους άφηνε. Και το ότι όλα αυτά τα χρόνια προσπαθώντας να γίνουμε καλύτεροι και παραγωγικοί και να προσφέρουμε πραγματικά στον τόπο, κάποιοι άλλοι εκμεταλλευόταν αυτό το τίτλο δηλαδή του αγρότη και οικονομούσαν λεφτά στις πλάτες τους παράγοντας το απόλυτο τίποτα. Δηλαδή αυτός που ξόδευε και μόχθο και κεφάλαια και επενδύσεις έφτασε σε σημείο να μην παίρνει αυτά που δικαιούται. Γιατί το να λέμε οι επιδοτήσεις, πολλοί κόσμοι νομίζουν ότι οι επιδοτήσεις δίνονται για κάποιο λόγο. Οι επιδοτήσεις δίνονται σε όλο τον κόσμο. Δίνονται και στην Αμερική, δίνονται στην Ευρώπη. Στη Λατινική Αμερική δεν υπάρχουν φυσικά, επειδή η εκτάσεις εκεί είναι αχανής και υπάρχει άλλη πολιτική λόγω του εύκρατου κλίματος που έχουν.
0: Και υπάρχουν και εταιρείες, υπάρχουν και εταιρείες που πλέον διαχειρίζονται την αγροτική παραγωγή. Ξεφεύγουν από τα στενά όρια του ιδιώτη παραγωγού ή του συνεταιριστή παραγωγού. Είναι άλλα τα δεδομένα εκεί.
1: Ναι, είναι καμία σχέση.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Φύγονται, για να γυρίσω στο ερώτημα, οι πρώτοι που φύγονται είναι αυτοί που παρήγαγαν, γιατί ποτέ δεν πληρωθήκαν αυτά που πραγματικά δικαιούταν. Αυτό έχει οδηγήσει σε μια αρνητική ψυχολογία του κόσμου και με τους περισσότερους παραγωγούς που γνωρίζω από τον κύκλο μας και είναι σε αυτή την παραγωγή και όχι απλά αγρότες, είναι ότι δεν έχουν διάθεση να πάνε στο χωράφι. Πόσο μάλλον όταν βλέπουν ότι και όλη η συγκυρία με τις τιμές των προϊόντων σε παγκόσμιο επίπεδο, όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο, είναι τραγικές για τα αγροτικά, για τις αγροτικές παραγωγές. Οπότε όλο αυτό έχει οδηγήσει πολύ κόσμο εκτός επαγγέλματος ή να κάνουν και μια παράλληλη άλλη δουλειά.
0: Τώρα να έρθουμε λίγο στα του οίκου μας, του Δήμου, του Δρυμού πιο συγκεκριμένα. Δήμος Ωραιοκάστρου έχει το αστικό κομμάτι, έχει όμως και το, θα έλεγα, το αγροτικό. Ο Δρυμός σημαίνει παραγωγή, σιτοπαραγωγή, σιτοβολώνας, από τους μεγαλύτερους της πατρίδας μας. Οι παραγωγές, οι καλλιέργειες, σε ποιο στάδιο βρίσκονται σήμερα?
1: Τα σιτηρά είναι πριν την ορίμανση. Μιλάμε για μια εβδομάδα με 10 μέρες maximum για να βγουν οι θετιζοαλεγγυστικές για να μαζέψουν την παραγωγή. Είναι ένα δύσκολο δεκαήμερο καιρικά μπροστά μας, γιατί έχουμε μέχρι τις 16-17 του μήνα φαίνεται ότι θα έχουμε αρκετές σκαμπανεβάσματα με τον καιρό. Αυτό ανεβάζει το ρίσκο του χαλαζοπτώσεων, όπως είδαμε και προχθές δυστυχώς στην περιοχή του Ασκού. Οπότε ο κίνδυνος είναι πάντα στην άκρη του μυαλού. Από εκεί και πέρα καλλιέργειες ελαιοκράμβη είναι αρκετά όψιμες, επειδή ήταν πολύ ευνοϊκές καιρικές συνθήκες. Υπάρχουν μεγάλες διακυμάνσεις στον κάμπο του Δρυμού, δηλαδή υπάρχουν όψιμες φορές σε σιτηρά που τα χωράφια είναι ακόμη στο γέμισμα του καρπού. Υπάρχουν πρώιμες φορές οι οποίες είναι σε φάση πριν το θερισμό, το παραπέτε. Οπότε δηλαδή βλέπω οι κουμπίνες να είναι στον κάμπο για κανένα μήνα, θεού και καιρό επιτρέποντος.
0: Τώρα,
1: από εκεί και πέρα οι υπόλοιπες καλλιέργειες, η καλλιέργεια του ηλίανθου είναι σε καλό στάδιο, τα βαμβάκια έχουν πάρει το δρόμο τους, γιατί αυτές οι άνοδοι της θερμοκρασίας είναι καλά. Το μεγάλο πρόβλημα φαίνεται να είναι στα σιτηρά, τα οποία οι παρατεταμένες βροχές, οι χαμηλές θερμοκρασίες, δεν μπόρεσαν τα ζυζανιοκτώνα που κάναν οι αγρότες εφαρμογή να έχουν το επιστημικό αποτέλεσμα. Δηλαδή τεράστιο κόστος, γιατί χρειάστηκε να γίνουν 2 και πιθανόν 3 φορές επεμβάσεις με ζυζανιοκτώνα, αλλά οι καιρικές συνθήκες δεν ήταν ευνοϊκές για να δουλέψουν δραστικές, οπότε έχουμε μεγάλη πίεση από ζυζάνια και σε συνδυασμό με τις χαμηλές τιμές που θα διατηρηθούν δυστυχώς, γιατί τα παγκόσμια αποθέματα φαίνονται να είναι τεράστια, δεν δημιουργούν και τις ευνοϊκότερες συνθήκες για το εισόδημα των αγροτών.
0: Τώρα ακριβώς εκεί θα ερχόμουν, αγαπητέ μου Κώστα. Η παραγωγή ξεκίνησαν τις σπορές. Ήδη φτάνουμε και προς τη συγκομίδη, στο θερισμό κάποιων από αυτών με πρώτη του σταριού. Οι τιμές είναι ικανοποιητικές, σαν μια πρώτη εικόνα, έστω θεωρητική, γιατί είπαμε, εσείς ξέρετε να μιλάτε με τον αέρα, με το χώμα, με τη βροχή, να μιλάτε με τα σπαρτά, όμως κάπου εκεί στο θέμα της πώλησης, κάπου θα το πω εντός εισαγωγικών, τα μπερδεύετε. Το πάνω χέρι το έχουν οι άλλοι, οι έμποροι. Τι γίνεται εκεί με τις τιμές? Θα βγει δηλαδή η χρονιά με τα αυξημένα λειτουργικά έξοδά σας?
1: Αν συνεχίσουν τα σιτηρά που φαίνεται δυστυχώς να κινούνται στις τιμές των 22-23 λεπτών του ευρώ ανά κιλό, όχι, δεν βγαίνει με τίποτα η χρονιά στο σκληρό σιτάρι. Το μαλακό σιτάρι είναι 18 λεπτά, 19, όπως επίσης και το κρυθάρι. Δεν καλύπτουν που δεν είναι το κόστος παραγωγής, είτε λέγεται καύσιμο αυτό, είτε λέγεται τιμές λιπασμάτων, είτε λέγεται συντήρηση μηχανημάτων, η οποία παίζει και αυτή το ρόλο της, έχει εκτοξευτεί. Οπότε όχι, δεν βγαίνει. Οικονομικά δεν βγαίνει.
0: Οι πληρωμές...
1: Ο λογαριασμός είναι...
0: αρνητικός.
1: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς.
0: Οι πληρωμές...
1: Όλα από τα αποθητήρια ξεκινάμε.
0: Οι πληρωμές πηγαίνουν πίσω, όλες από το Υπουργείο. Αυτές οι καθυστερήσεις σας δημιουργούν πρόβλημα επιβίωσης, ακόμα και μιας σχέσης στεναχώριας, παύλα... αρνητικής συνεργασίας με τους προμηθευτές σας. Να το πω με τα υγρά καύσιμα, με τα λιπάσματα, με τα φυτοφάρμακα, γεωπόνους, εμπορικά καταστήματα που είναι άμεσα συνδεδεμένοι με εσάς και θα έλεγα ακόμα με την τοπική κοινωνία. Οι σχέσεις μπορούν να χαλάσουν, δηλαδή να χαρακτηριστούν κακοπληρωτές άνθρωποι νοικοκυρέοι που τόσα χρόνια ήταν μπροστάριδες στον αγώνα και είχαν μια σειρά μέσα από την παραγωγή την αγροτική.
1: Ναι, εννοείται. Αυτό ήδη συμβαίνει και θα φανεί ακόμη περισσότερο μετά το θερισμό και το τέλος, όταν τα τευτέρια δεν θα μπορέσουν να βάλουν μηδέν. Δηλαδή όταν οι παραγωγοί θα παραδώσουν παραγωγές στους εμπόρους, οι οποίοι ναι, βάλαν πλάτες, δώσαν εφόδια είτε λέγονται κάψιμο ή οτιδήποτε, αλλά το τευτέρι θα γράψει πάλι μείον, ούτε καν μηδέν. Οπότε τα πράγματα θα είναι ακόμη χειρότερα, γιατί και αυτή τη συζήτηση είχαμε σήμερα, φαντάσου ότι η τιμή της ουρίας εμπορικά.
0: Πού έχει φτάσει, Κώστα μου, η ουρία τώρα, να τόνω.
1: Έπιασε χιλιάρικο. Πέρσι τέτοιες μέρες μιλούσαμε για μια τιμή γύρω στα 450 ευρώ, τόνος 480.
0: Και φέτος.
1: Και σήμερα που μιλάμε είναι 960.
0: Παναγία μου. Και πώς θα βγείτε.
1: Μιλάμε για 500 ευρώ. Μιλάμε για...
0: Και είναι το κύριο λείπασμα. Και είναι το κύριο λείπασμα.
1: Ναι, είναι η ουρία, είναι το πιο συμπυκνωμένο, η πιο συμπυκνωμένη μορφή αζότου που υπάρχει. Και αξία ανά μονάδα αζότου ήταν η οικονομικότερη.
0: Ναι, αυτό δεν θα φέρει τώρα όμως δυσκολία στο να πει ένας γεωργός. Δυστυχώς τα χρήματα που δικαιούμαι δεν μου τα δίνουν. Χρωστάω εγώ στους διαφόρους συνεργάτες. Και οπότε για να μπορέσω να μην χάσω την αξιοπρέπειά μου, θα ρίξω δηλαδή λιγότερο λείπασμα, άρα θα έχω κακή παραγωγή. Αν λέω κάτι λάθος, σε παρακαλώ, συμπληρώσέ μου και βοήθησέ με.
1: Όχι, είναι ορτά αυτά που λες. Εγώ θα συμπληρώσω αυτά που λες, ότι την επόμενη σεζόν, δηλαδή ο αντίκτυπος για την ελληνική οικονομία και σε τοπικό επίπεδο και σε εθνικό επίπεδο, είναι ότι του χρόνου δεν θα έχει σιτάρια να φερήσει. Και τι εννοώ με αυτό. Όταν, παράδειγμα, σε μια ενεργοβόρα και συνεργή καλλιέργεια, όπως είναι το σιτάρι, το οποίο έχει την αβεβαιότητα, γιατί δεν έχει συμβόλαιο στην τιμή. Έχει μεν σε κάποιες εταιρείες το σκληρό σιτάρι, αλλά γενικότερα είναι ελεύθερο εμπόριο. Όσο πάει η αγορά, ο κόσμος δεν θα βάλει σιτηρά. Όταν βλέπω ότι η τιμή είναι καθυλωμένη για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, το κοστολόγιο που ξέρετε 40 και 50% πάνω, γιατί η ουρία μπορεί να έχει μεγάλη διαφορά, τα υπόλοιπα είναι κατητής κάτω, αλλά δεν συνεχίζουμε να μιλάμε για 50% αύξηση της παραγωγής, δεν θα βάλει σιτηρά. Θα βάλει οτιδήποτε άλλο, αλλά όχι σιτηρά. Αυτό θα έχει αντίκτυπο και στην εθνική παραγωγή, αλλά και στις τοπικές κοινωνίες. Θα προσπαθήσουν να βάλουν κάτι το οποίο δεν έχει ισροές, κάτι που θα τους δώσει μόνο μια επιδότηση, ακόμη και οι παραγωγικοί άνθρωποι, γιατί απλά δεν πηγαίνουν οικονομικά.
0: Μα Κώστα μου, δεν θα δημιουργηθεί μια διατροφική επισφάλεια. Δηλαδή ένα πρόβλημα επισιτιστικό. Κάτι συμβαίνει εδώ, αναμπουμπούλα έχει όλος ο πλανήτης. Και εμείς δεν είμαστε και στην καλύτερη γειτονιά.
1: Ναι, εννοείται. Φυσικά, ναι, αυτό είναι ο αντίκτυπος. Και η πίεση θα είναι ακόμη περισσότερη, γιατί με τους συνεργάτες μας που μιλήσαμε σήμερα εδώ στην Βουλγαρία μιλάνε ότι αν εξελιχθεί καιρικά τον επόμενο μήνα, έχουν μια καλή άνοιξη, παύλα καλοκαίρι, όπως εξελίσσεται μέχρι στιγμής, μιλάνε για τρομερά ρεκόρ παραγωγής στα σιτήρα, κάτι που θα πιέσει ακόμη περισσότερο την εγχώρια παραγωγική οικονομία.
0: Να κλείσουμε.
1: Γιατί
0: με αυτό...
1: οι παραγωγές θα είναι πολύ μεγαλύτερες.
0: Κώστα μου, να κλείσουμε αυτό που το ερώτημά μου. Νέοι αγρότες, νέα παιδιά, από έναν ιστορικό τόπο, από ένα σιτοβολώνα της πατρίδας μας που λέγεται Δρυμός, εισέρχονται στον πρωτογενή τομέα.
1: Πλέον όχι. Για ποιο λόγο να έρθουν? Είναι σαν να έχεις αυτοκτονικές τάσεις σε αυτό το περιβάλλον. Γιατί να ασχοληθεί?
0: Άρα...
1: Πόσο μάλλον όταν βλέπει ότι ακόμη και σήμερα το ελληνικό κράτος, να μην αναφέρω κυβέρνηση και ακούγεται κάπως, το ελληνικό κράτος αθρηστικά σε τα προηγούμενα χρόνια και τα τελευταία 10 χρόνια, 15 ακόμη πιο έντονο, σε αυτό το βαθμό, οδηγεί σε πλήρη απαξίωση στον αγροτικό κόσμο.
0: Άρα...
1: Και η λάθος εντύπωση που έχει δημιουργηθεί στον κόσμο, ότι εσείς γυρνάτε με τρακτέρ των 100.000 και των 200.000, είναι μηχανήματα και τα εργαλεία της δουλειάς μας. Πρέπει να επενδύσουμε υποχρεωτικά αν θέλουμε να το κάνουμε. Ο άλλος, αν είχε ένα κεφάλαιο τέτοιο διαθέσιμο σήμερα που μιλάμε, θα πήγαινε και θα έπαιρνε δύο γκαρσονιέρες Airbnb για να εισπράττει. Δεν θα πήγαινε να πάρει ένα τρακτέρ να δουλέψει σε ένα τέτοιο περιβάλλον.
0: Και να παλεύει με τις λάσπες.
1: Οπότε εννοείται ότι οδηγείται σε απαξίωση.
0: Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Καλή επιστροφή στην πατρίδα. Η ελπίδα να μην χαθεί. Είστε πρωτεργάτες, είστε αγωνιστές. Όλοι εκεί στον Ιδρυμό. Παναγιά να είναι κοντά. Και καλόν αγώνα.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε. Και μια παρένθεση μόνο, Γιώργο.
0: Σ' ακούω, Κώστα μου, κλείνοντας.
1: Η παραγωγή σώζει. Οι επιδοτήσεις, βλέπουμε τώρα ότι γίνανε ένα εργαλείο, μπορεί να εκμεταλλευτήκαν και κομματικά εξαγορά ψήφων και πάει λέγοντας, μοιράζοντας τα χρήματα σε άσχητους ανθρώπους, αλλά μόνο η παραγωγή σώζει.
0: Μετά από
1: και
0: σένα.
1: Να πει το εμείς μπροστά από το εγώ.
0: Από το εγώ. Αυτό εδώ είναι η κατάρα του ελληνισμού, Κώστα μου. Είναι η κατάρα του ελληνισμού. Το εγώ. Το εγώ. Το εγώ. Μετά από σένα, έχουμε έναν πολύ σημαντικό άνθρωπο του πρωτογενή τομέα, τον δόκτορα Δημήτρη Αδαμόπουλο. Ο οποίος είναι λαμπρός επιστήμονας αγροτικής οικονομίας του Πανεπιστημίου της Ιρλανδίας και για πολλά χρόνια εδώ του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος. Θα αναφερθούμε σε αυτά, δηλαδή όσον αφορά τι παίρνουμε τελικά, επιδοτήσεις με πρωταγωνιστές, φραπέδες και χασάπιδες, ή παίρνουμε μέσα από δίκαιο και επιμορφωμένο αγώνα από το εμείς για την πατρίδα μας, να χαιρόμαστε που έχουμε τον πρωτογενή τομέα με Έλληνες να σκαλίζουν τη γη, να προσφέρουν στον εθνικό πλούτο. Κώστα μου, καλή επιστροφή. Να είσαστε καλά. Να είσαστε καλά. Δημήτρη, να κάνουμε ένα διάλειμμα για τις απαραίτητες πληροφορίες και διαφημίσεις μας και να συνδεθούμε με τον καθηγητή μας, τον δόκτορα Δημήτρη Αδαμόπουλο, ακούγοντας ένα τραγούδι, έτσι να το βάζουμε τακτικά, τακτικά, τακτικά, να βγει, θα έλεγα, εθνικός ύμνος «Αχ, Ελλάδα, σ' αγαπώ» με τον Νίκο Παπάζογλου, και να ολοκληρώσουμε την σημερινή μας παρουσία στη Φωνή της Ιππέθρου, το αγροτικό ταξίδι κοντά στην Ιππέθρο.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Plus 99,4.
4: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
5: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Βλάς 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
6: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
7: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Αγαπητέ μου Δημήτρη,
1: ορίστε.
0: Καλησπέρα, καλό μήνα.
1: Καλησπέρα Γιώργο.
0: Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που είσαι κοντά μας.
1: Γιατί... Και εγώ ευχαριστώ που με έχετε.
0: Και αυτό γιατί έχεις να μας μεταφέρεις, θα πω, επιστημονικές εμπειρίες ετών, είτε από το Πανεπιστήμιο της Ιρλανδίας, είτε του Διεθνούς εδώ στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη.
1: Όσο μπορώ Γιώργο, όσο μπορώ.
0: Και τα έχουμε ανάγκη και κυρίως θα έχουν ανάγκη η παραγωγή μας, όπου βρίσκονται σε ένα μετέχμιο γκρίζο.
1: Μάλιστα.
0: Ελπίδας και στεναχώριας.
1: Μάλιστα.
0: Αγροτική οικονομία. Η σπουδή σου,
1: ναι,
0: η επιστημοσύνη σου, η εμπειρία σου σε Ιρλανδία και Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Τι σημαίνει?
1: Κοίταξε Γιώργο, τα τελευταία χρόνια και ειδικότερα από τότε που η ΕΟΚ λεγόμενη, η Ευρωπαϊκή Οικονομική Ένωση, έγινε Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλα τα επίπεδα της οικονομίας, χαράχτηκε η κοινή αγροτική πολιτική. Εντάξει, και τα μέλη κράτη ήταν υποχρεωμένα να μπουν κάτω από τις οδηγίες της κοινής αγροτικής πολιτικής, η οποία ήταν τότε η μόνη κοινή πολιτική που υπήρχε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι στόχοι που τέθηκαν στη δεκαετία του 80 ήταν τρεις οι βασικοί στόχοι. Ήταν η συγκράτηση του πληθυσμού στην επαρχία, ωραία, η εξασφάλιση του αγροτικού εισοδήματος και η προστασία του περιβάλλοντος. Λοιπόν, αναλογιζόμενοι τους στόχους αυτούς και προβαλλόμενοι οι στόχοι αυτοί στην ελληνική πραγματικότητα, θα διαπιστώσουμε εδώ και 4 δεκαετίες περίπου, κατά κανόνα, πρώτον, ο πληθυσμός δεν συγκρατήθηκε στην επαρχία, αλλά συνέρευσε στις πόλεις σωριδών. Το αγροτικό εισόδημα δεν εξασφαλίστηκε με υποδομές και παραγωγικές επενδύσεις, παρά μόνο ενισχύθηκε εξωγενώς και διοχετεύτηκε σε καταναλωτικές δαπάνες, και η προστασία του περιβάλλοντος παρέμεινε σε νηπιακό στάδιο και μέσα στο πλαίσιο ενός δυσνόητου για τους παραγωγούς καθεστώτους, του λεγόμενου της πολλαπλής συμμόρφωσης και στο τέλος της καθόλου συμμόρφωσης. Λοιπόν, είμαστε σε ένα οριακό σημείο και μετά τα σχετικά σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα λοιπά, όπου θα πρέπει να επαναπροσδιοριστούν οι ανάγκες του κοινωνικού συνόλου και οι στόχοι της αγροτικής παραγωγής. Οι ανάγκες καθορίζονται από τον πληθυσμό και από τις μοντέρνες τάσεις διατροφής. Η Ελλάδα υποφέρει αυτή τη στιγμή από φοβερή ακρίβεια στα τρόφιμα. Μήπως φταίει και η παραγωγή? Μήπως φταίει η παραγωγή που είναι σε άλλη κατεύθυνση από την κατεύθυνση της αυτάρκειας και της εξασφάλισης μέσα σε καιρούς χαλεπούς, ένας όρος τέλος πάντων πολύ τετριμένος αλλά πραγματικός, μέσα στο αβέβαιο γεωπολιτικό και οικονομικό περιβάλλον που διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή σε όλο τον κόσμο. Θα πρέπει να ξανασκεφτούμε, θα πρέπει να ξανασκύψουν οι όποιες κυβερνήσεις επάνω στον αγροτικό τομέα, διότι αιμορραγούνε οι αγροτικές κοινότητες, εξαφανίζονται τα χωριά, γερνάει ο πληθυσμός επικίνδυνα, κλείνουν σχολεία, οι εκτάσεις μένουν ακαλλιέργητες, οι έφορες εκτάσεις συγκεντρώνονται όλες σε λίγα χέρια, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Η προστασία του περιβάλλοντος έχει αφαιθεί στη διαχείριση των ανθρώπων οι οποίοι χειρίζονται τα φωτοβολταϊκά, και αυτό μπορούμε να το αναλύσουμε, και το αγροτικό εισόδημα συρρυκνώνεται όλο και περισσότερο, ενώ εμείς πληρώνουμε πολύ μεγαλύτερες τιμές από πριν για τα αγροτικά προϊόντα. Παράλληλα οι τιμές από τον παραγωγό συρρυκνώνονται.
0: Τώρα να έρθουμε λίγο στο θέμα πλέον Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Ναι.
0: Να δούμε δηλαδή περίοδο μνημονίων.
1: Ναι.
0: Να πάμε στην Ιρλανδία, όπου στη χώρα αυτή έχεις διδάξει ως δόκτορ πλέον αγροτικής οικονομίας.
1: Ναι.
0: Είναι μεγάλη περηφάνεια για την Ελλάδα, για τον κάθε Έλληνα, ένα ελληνόπαιδο να πάει αυτή τη στιγμή να διδάσκει σε μια χώρα δοκιμαζόμενη όπως η Ελλάδα μέσα από τα μνημόνια, η οποία στάθηκε. Τι κάναν αυτοί σωστά και με τις δικές σου, δηλαδή στο κομμάτι, στο μέγεθος που αναλογεί επιστημονικά, και τι δεν κάναμε εμείς εδώ και είμαστε μεταξύ, θα έλεγα, θωράς και αυθαρσίας.
1: Θωράς και αυθαρσίας. Κοίταξε Γιώργο, το 2010, μάλλον το 9 σε αυτούς, ξέσπασε και εκεί η κρίση, η οποία οφειλότανε στα υπερβολικά στεγαστικά δάνεια που είχαν πάρει, τα οποία ήταν βασισμένα βασικά σε κεφάλαια της Lehman Brothers. Αυτοί έχουν μεγάλη σύνδεση με τις Ηνωμένες Πολιτείες και μεγάλη μετανάστευση στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν. Λοιπόν, τι κάνανε οι άνθρωποι? Κάνανε όλο και όλο μια συγκέντρωση διαμαρτυρίας. Εγώ ήμουν εκεί παρόν εκείνο τον καιρό και μίλησε και ο Πρωθυπουργός της χώρας στη συγκέντρωση αυτή. Και τους είπε, αγαπητοί συμπολίτες, έγινε ό,τι έγινε. Μείναμε πολλοί από εμάς εκτεθειμένοι σε στεγαστικά δάνεια. Θα προχωρήσουμε με πολλή δουλειά, με συνέπεια και όλοι μαζί. Δεν θα ξεχωρίσουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι ανήμποροι και θα βρεθούν τα φαντς να τους φάνε τα σπίτια. Δεν θα επιτρέψουμε να γίνουν τέτοιες καταστάσεις. Θα πορευτούμε όλοι μαζί, ενωμένοι και μονιασμένοι. Ξανά δεν είδα εγώ άλλη απεργία να γίνει, στο Δουβλίνο τουλάχιστον, ούτε διαμαρτυρία. Το βάλαν κάτω οι άνθρωποι, βάλαν ένα πρόγραμμα, εντάξει, το οποίο πρόγραμμα το ενστερνίστηκαν και το υιοθέτησαν. Το υιοθέτησαν, δηλαδή αυτό που μας ζητούσε εμάς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι να υιοθετήσουμε το πρόγραμμά μας. Εμείς δεν είχαμε να παρουσιάσουμε κανένα πρόγραμμα. Οπότε το κενό το κάλυψε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σου λέει, αυτό είναι το πρόγραμμά σας. Ακολουθήστε το, αφού δεν μπορείτε εσείς να μας προτείνετε κάτι.
0: Ναι, μα και αυτό δεν ακολουθήθηκε.
1: Και αυτό δεν ακολουθήθηκε, δυστυχώς. Τώρα, και η ειδοποιώς διαφορά ποια είναι τώρα, στο γεωργικό τομέα. Στο γεωργικό τομέα, οι άνθρωποι της Ιρλανδίας, οι αγρότες της Ιρλανδίας, που αποτελούν το 6 με 7% του αγροτικού πληθυσμού και έχουν μικρό γεωργικό κλειρό, όπως και εμείς. Δεν είναι τσιφλικάδες. Δεν έχουν χιλιάδες στρέμματα. Λοιπόν, τι κάνουν? Δουλεύουν όλοι μαζί. Δουλεύουν κάτω από την τετριμένη έννοια του συνεργατισμού και του συνεταιρισμού. Δεν είναι διαιρεμένοι. Έχουν συλλογική σκέψη και δράση. Τόσο απλά. Πώς να το πούμε? Εδώ οι συνεταιρισμοί μας ξεκινήσαν κάποτε τη δεκαετία του 60. Πολλοί από αυτούς θριαμβεύσαν και από τη δεκαετία του 70 και του 80 και μετά διαλυθήκαν και γίναν χίλια κομμάτια, μπήκαν μέσα ο κομματισμός, μπήκε μέσα το συμφέρον.
0: Και δυστυχώς αμαυρώσανε και την ιδέα, τη λέξη, την κουλτούρα του συνεργατισμού.
1: Ναι. Δεν έχει να προτείνει τίποτα άλλο αυτή τη στιγμή η αγροτική παραγωγή. Δεν μπορεί, δεν έχει βρεθεί κάτι άλλο μαγικό. Σου λέει, είσαι μικρός παραγωγός, θα συνεταιριστείς. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Δεν μπορεί. Είναι ισχύει σε εντυενώση ένα ρητό το οποίο ισχύει από την αρχαιότητα μέχρι τώρα. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Δηλαδή το να καθίσουμε να κατηγορούμε ένα στον άλλον. Και να σας φέρω και απτά παραδείγματα. Στον Άγιο Παντελεήμονα Αμιντέο Φλωρίνης, της μάνας μου το χωριό. Λοιπόν, πήραν αυτοί οι άνθρωποι σαν συνεταιρισμός που ήταν τη δεκαετία του 80 αρκετά λεφτά και ιδρύσανε ένα οινοποιείο. Το οινοποιείο αυτή τη στιγμή μετά από 3-4 δεκαετίες έχει πουληθεί σε ιδιώτη οι εγκαταστάσεις του. Το καταλαβαίνετε, και έχουν γίνει και άλλα 2 οινοποιεία από ιδιώτες. Λοιπόν, τι να πούμε τώρα, και τα λεφτά εκείνα ήταν όλα σχεδόν δωρεάν. Να πούμε για το Αγνό που είναι κοντά μας και είναι πολύ, πολύ πρόσφατο παράδειγμα η γαλακτοβιομηχανία Αγνώ. Ποιος ξέρει ότι η γαλακτοβιομηχανία του Αγνώ ήταν συνεταιριστικό εργοστάσιο. Η γαλακτοβιομηχανία
0: του κορυφαίο.
1: Αγνώ, κορυφαίο. Και έφτασε να κάνει και ζωοτροφές, παρακαλώ. Σε ένα σημείο, σε ένα χρονικό σημείο. Έφτασε να κάνει και ζωοτροφές. Και παρόλα αυτά, βάλε προσωπικό από διάφορα μέσα. Να, εκείνος βουλευτής είπε το τάδε, βάλτον μέσα. Ο άλλος, ο νομάρχης, είπε το τάδε, βάλτον και αυτόν μέσα. Έφτασε να έχει 800 άτομα προσωπικό, ενώ μπορούσε να δουλέψει με 200.
0: Τελικά, αγαπητέ μου κύριε καθηγητά, αγαπητέ μου φίλε Δημήτρη.
1: Και είναι κλειστό,
0: συγγνώμη
1: Γιώργο, είναι κλειστό. Όποιος θέλει να το δει, τώρα δεν ξέρω, πάλι έκανε μια παραγωγή, δεν ξέρω ποιος το ανέλαβε, ένας ιδιώτης. Και έμεινε κλειστό 10 χρόνια. 10 χρόνια έξω από το Λαγκαδά, καινούριο εργοστάσιο.
0: Τελικά, οι Ιρλανδοί μπήκανε στα μνημόνια, σκύψαν το κεφάλι κάτω, το παράδειγμα το δείξανε πρώτιστα ο κυβερνήτης τους και το πολιτικό σύστημα όλο, δουλέψαν και βγήκαν από αυτή την κρίση και σιγά σιγά αρχίζουν και μεγαλουργούν. Σε μας η κατάπτωση, η ηθική κατάπτωση είναι... Τι να πω τώρα, είναι ασύνορη. Πού θα οδηγηθεί η χώρα μας μέσα από αυτές τις συμπεριφορές και των εκάστοτε κυβερνώντων παύλα πολιτικών και φυσικά των απλών Ελλήνων, εμάς των ιδίων. Γιατί και εμείς έχουμε τεράστιες ευθύνες.
1: Βεβαίως. Αν πάρουμε το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και δούμε πόσοι εμπλέκονται, έτσι πέρα από τους υπουργούς και τις υπουργούς και τους γενικούς γραμματείς, άμα δούμε πόσοι παραγωγοί εμπλέκονται, δικαιολογεί τον όρο κανονικότητα. Δηλαδή, τόσες εκατοντάδες από Μακεδονία, τόσες εκατοντάδες από Κρήτη. Άσε η Κρήτη.
0: Εκεί είναι χιλιάδες.
1: Άσε η Κρήτη, είναι χιλιάδες. Λοιπόν, άρα τι συμβαίνει, κάτι συμβαίνει ριζικά στο κοινωνικό σύνολο. Πρέπει να αναλογιστούμε, πρέπει να ξεκινήσουμε από το δημοτικό ενδεχομένως να διδάσκουμε πάλι ηθική όπως κάναμε παλιά εμείς στα γυμνάσια, τα εξατάξια. Λοιπόν, πρέπει, δεν ξέρω τι να πω, δηλαδή πρέπει ακριβώς αυτή τη στιγμή να αναλογιστούμε μήπως φταίει γενικότερα το κοινωνικό σύνολο και έχει εντάξει στην κανονικότητα την
0: έτσι ακριβώς, δηλαδή να πυροβολάμε τώρα εμείς λέμε τους πολιτικούς, ναι. Αλλά και εμείς οι ίδιοι δηλαδή είμαστε μέρος του συστήματος αυτού.
1: Βέβαια.
0: Να πάμε λίγο σε παρακαλώ στο εκπαιδευτικό κομμάτι, να πάμε στην Ιρλανδία, σε νέους ανθρώπους, σε φοιτητές, δίδασκε στην αγροτική οικονομία. Το ίδιο και εδώ στην πατρίδα μας, σε ένα από τα σημαντικά πανεπιστήμια όπως είναι αυτό το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη. Η κουλτούρα των νέων ανθρώπων, των νέων αυτών παιδιών, παύλα φοιτητών, διέφερε από χώρα σε χώρα.
1: Βεβαίως διέφερε Γιώργο, εκεί η εκλογή της επιστήμης την οποία θα ακολουθήσει το παιδί είναι τελείως φυσική. Τι σημαίνει αυτό? Ότι το παιδί μέσα από γνωριμία με τις επιστήμες κατά τη διάρκεια του λυκείου έρχεται σε μια απόφαση η οποία είναι ομαλή και ηθελημένη. Έτσι, δεν είναι μια απόφαση η οποία εκπορεύεται ή υπαγορεύεται από τους γονείς ή από το κάθε περιβάλλον κοινωνικό ή πολιτικό ή οτιδήποτε άλλο. Δηλαδή, εκεί ο γεωπόνος είναι συνειδητά γεωπόνος. Σπουδάζει γεωπόνος και γίνεται γεωπόνος. Εδώ μπορεί να σπουδάσει γεωπόνος και να μην γίνει ποτέ γεωπόνος. Καταλάβατε. Γιατί όταν διδάσκει ο άλλος από πάνω και βλέπει έλλειψη ενδιαφέροντος από κάτω, μειώνεται και το δικό του ενδιαφέρον. Όταν εδώ έχεις μια τάξη η οποία, ξέρω εγώ, είχε 15η επιλογή στο μηχανογραφικό την γεωπονία και επειδή περνούσε εκεί είπε άντε να τη βγάλω, ναι, αλλά αυτά είναι 5 χρόνια χαμένα τη ζωή σου σε κάτι που δεν το θέλεις τελικά. Βλέπω έρχονται παιδιά μέσα από τις πόλεις. Από πού είσαι αγόρι μου? Από την Καλαμαριά. Πώς βρέθηκες στην γεωπονία? Ένα κύριε, εκεί πέρασα και είπα να πάω. Με είπαν και οι γονείς μου, με πίεζαν και εγώ να πάρω ένα χαρτί τέλος πάντων πανεπιστημίου. Και έτσι βρέθηκα εδώ. Δηλαδή πράγματα τα οποία ή αφήνονται στην τύχη του καθενός ή στην απροθυμία. Και όταν υπάρχει απροθυμία υπάρχει έλλειψη ενδιαφέροντος και όταν υπάρχει έλλειψη ενδιαφέροντος δεν γίνεται μάθημα. Ο πομπός που είναι ο καθηγητής δεν μπορεί να ληφθεί από έναν δέκτη όπως πρέπει. Αγκαρία έρχονται τα παιδιά τα περισσότερα δυστυχώς και αγκαρία κάνουν και μετά. Τώρα, σαν επαγγελματική αποκατάσταση, βλέπουμε όλοι μας ότι το δημόσιο φθήνει. Το δημόσιο μικραίνει ή το δημόσιο είναι υποδιωγμόν ή οτιδήποτε άλλο. Δεν αποτελεί αυτή τη στιγμή προτεραιότητα στην επαγγελματική αποκατάσταση. Άρα λοιπόν θα πρέπει να γίνεις επαγγελματίας γεωπόνος. Επαγγελματίας γεωπόνος σημαίνει ότι δοκιμάζεσαι από τους παραγωγούς, δοκιμάζεσαι από τις εταιρείες φαρμάκων, δοκιμάζεσαι από τις εταιρείες γεωργικών μηχανημάτων. Άρα πρέπει να έχεις γνώσεις πραγματικές και όχι πληροφορίες μόνο. Έτσι. Λοιπόν, πέστε μου εσείς αυτή τη στιγμή πού γίνεται αυτή η μυσταγωγία, ας πούμε, της μεταφοράς των γνώσεων και όχι των απλών πληροφοριών από τον καθηγητή στους φοιτητές.
0: Στην αγροτική οικονομία παίζει ρόλο και η εκπαίδευση των υπαρχόντων αγροτών.
1: Βεβαίως παίζει ρόλο. Βεβαίως παίζει ρόλο. Να σας πω κάτι. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, όπως λέγεται και παλαιότερα γεωργίας, και καλά που λέγεται αγροτικής ανάπτυξης, γιατί αυτό θέλουμε, λοιπόν, και θα εξηγήσουμε τον όρο αγροτική ανάπτυξη. Τι γίνεται. Είχε παλιά τη Διεύθυνση Γεωργικών Εφαρμογών. Τι ήταν η Διεύθυνση Γεωργικών Εφαρμογών. Ήταν η μεταλαμπάδευση των αποτελεσμάτων της έρευνας από την εκπαίδευση και από τα ερευνητικά κέντρα προς τους αγρότες. Αυτή έχει συρρυκνωθεί στο βαθμό που δεν ξέρω αν υπάρχει καν σαν γραφείο μέσα στο Υπουργείο. Έχει τελειώσει. Δεν υπάρχουν γεωπόνια γεωργικών εφαρμογών αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχουν γεωπόνοι οι οποίοι θα πάρουν τη γνώση και θα τη μεταφέρουν στους αγρότες. Οι αγρότες αντλούνε τις πληροφορίες τους, γιατί δεν μπορώ να μιλήσω για γνώσεις, τις πληροφορίες τις από τους τοπικούς γεωπόνους, οι οποίοι οι άνθρωποι θέλουν να πουλήσουν φάρμακα, θέλουν να πουλήσουν μηχανήματα, θέλουν να πουλήσουν οτιδήποτε, έτσι. Λοιπόν, και έχουν μια κατεύθυνση α. Λοιπόν, και από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν πάνε οι γεωπόνοι να δουν τι ανάγκες έχουν οι παραγωγοί. Έτσι, μέσω των προγραμμάτων γεωργικών εφαρμογών ή μέσω των γραφείων αγροτικής ανάπτυξης, όπως θέλετε πέστε τα, δεν υπάρχει αυτός ο σύνδεσμος. Δυστυχώς. Δυστυχώς δεν υπάρχει. Τα καίγε τα λεγόμενα τα παλιά που υπήρχαν, τα κέντρα εκπαίδευσης γεωργικών εφαρμογών, είναι ανύπαρκτα.
0: Διαλυμένα. Είναι διαλυμένα. Τα βλέπεις και πονάει η ψυχή.
1: Μπράβο,
0: σου.
1: Γιώργο. Είναι
0: ακριβώς κτήματα υδρότας, αίμα του ελληνικού λαού. Είναι δηλαδή κατασπαραγμένα. Είναι απίστευτο αυτό που σημαίνει με τη δημόσια περιουσία του ελληνικού λαού.
1: Μπράβο.
0: Δηλαδή συμβαίνει κάτι αδιανόητο. Αυτό, μπράβο. Δημήτρη μου, είσαι πολυτριγυρισμένος μέσα στην επιστήμη σου. Παγκόσμια. Έχεις

0: Υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης. Το Extension Service λοιπόν είναι το ακριβώς το αντικείμενο των γεωργικών εφαρμογών. Εμείς δεν το έχουμε πια. Εμείς θεωρούμε ότι τα ξέρουμε όλα. Ή οι αγρότες τα ξέρουν όλα, ή οι γεωπόνοι είναι ελλιπούς, ας το πούμε, κατάρτισης και γίνονται αντικείμενο χλεβασμού όταν πάνε στην επαρχία και γίνεται ένα πράγμα το οποίο δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτή η επικοινωνία.
1: Τελικά ή στραβός είναι ο γυαλός, ή στραβά αρμενίζουμε εμείς, οι πολιτικοί μας, οι πολίτες, όλοι μαζί είμαστε δηλαδή για το χορό του, για το χορό του Ζαλόγκου.
0: Πολύ φοβάμαι ότι είναι και τα δύο, αγαπητέ Γιώργο.
1: Για το χορό του Ζαλόγκου είμαστε, όλοι μαζί.
0: Να σας πω τώρα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Και να κλείσουμε, έχουμε δύο λεπτά.
0: Ναι, λοιπόν, στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έγινε μόνο ένα έγκλημα της παραβατικής, ας το πούμε, καταβολής των επιδοτήσεων. Το άλλο έγκλημα που θα έπρεπε να σχολιαστεί και εκείνο είναι ότι παίρνεις τις επιδοτήσεις, αγαπητέ αγρότη, έτσι. Τι τις κάνεις? Πας και αγοράζεις διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα και το κάνεις Airbnb? Όχι, αγαπητέ. Αυτό το δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να κάνεις παραγωγικές επενδύσεις στο αγρόκτημά σου, στην αγροτική σου εκμετάλλευση, στο στάβλο σου, στη γεώτρησή σου, έτσι, στον αχυρώνα σου, στα γεωργικά μηχανήματά σου. Εσύ το παίρνεις λοιπόν και παίρνεις και μια τζιπάρα 4x4 και κάνεις βόλτες, ή παίρνεις ένα μαγαζάκι στην Τζιμισκή, άντε στην Τζιμισκή δεν μπορείς να το πάρεις, στην Ολύμπου, λοιπόν, και το νοικιάζεις και νομίζεις ότι είσαι και πολύ έξυπνος. Περνάει ο καιρός και μένεις χωρίς επενδύσεις και μένεις πίσω στην αγροτική σου εκμετάλλευση. Ενώ ο σκοπός των επιδοτήσεων είναι ακριβώς η επένδυση, η παραγωγική επί των επιχειρήσεων των αγροτικών. Εντάξει. Κανένας δεν το σχολίασε μέχρι τώρα αυτό.
1: Το σχολιάζεις εσύ, θα μας το ξανασχολιάσεις με την ευχή και την υπόσχεσή σου ότι θα σε έχουμε πάλι κοντά μας, διότι είναι τιμή του ελληνικού κράτους, της πολιτείας μας, της πατρίδας μας, της Ελλάδας μας, άνθρωποι όπως εσένα, σπουδαγμένοι σε τούτα τα σχολιά, τα δημόσια σχολιά, να βγαίνουν έξω, να φωτίζουν με την επιστημονισύνη τους άλλους λαούς, άλλα κράτη, αλλά πάντοτε παραμένετε θησαυρή, δεν θα πω ανεκμετάλλευτη, ζωτική εδώ στην πατρίδα μας. Και αυτά πρέπει να ακούγονται, πρέπει να λέγονται, γιατί είπαμε, ή όλοι μαζί σωνόμαστε ή όλοι μαζί πλέον βουλιάζουμε. Αυτό να το έχουμε κατά νου. Σωστά. Όσο και κάποιοι επιτίδη, φραπέδες και χασάπιδες.
0: Και μια συμβουλή τελείως πρακτική πριν τελειώσουμε είναι το εξής προς τους αγαπητούς αγρότες: μην βασίζεστε μόνο στις καλλιέργειες, βάλτε ζώα. Και μάλιστα όχι αγελάδες, δεν συμφέρουν οι αγελάδες, βάλτε μικρά ζώα, γιδοπρόβατα, χοιρινά, κουνέλια και πουλερικά. Εκεί είναι τα λεφτά καθημερινά, όποιος προσπαθεί με τα ζώα.
1: Αλλά όμως λέμε να έχουμε και συνεργάτη και θα λέγαμε και συνοδοιπόρο την πολιτεία, το κράτος, την κυβέρνηση, το Υπουργείο. Άμα έχουμε εχθρούς, τι ζώα εδώ, τα σκοτώνουν τα ζώα εδώ. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να σταθεί ο κτηνοτρόφος από μόνος του.
0: Θέλω να πω ότι δεν υπάρχει αγρόκτημα, δεν υπάρχει αγροτική εκμετάλλευση στην Ευρώπη και στην Αμερική που να μην διαθέτει και ένα ζωικό κεφάλαιο. Εδώ τα θεωρήσαμε ότι είναι βρωμιά. Τα εξωστρακίσαμε, ξέρω εγώ, και 500 μέτρα από τους οικισμούς, ξέρω εγώ, 1 και 1,5 χιλιόμετρο καμιά φορά, και ούτε να τα βλέπουμε θέλουμε, ούτε να... από αγροτικές περιοχές, εδώ γύρω στη Θεσσαλονίκη, γιατί δρυμός μελισσοχώρη, με τη μεγαλύτερη γαλακτοπαραγωγή που τροφοδοτούσε το Αγνό, στην Ελλάδα, αυτά τα τρία χωριά.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Τώρα ζήτημα... άμα υπάρχουν 5 κουπάδια.
1: Σε ευχαριστώ για όλα αυτά τα πολύτιμα που μας ανάφερες. Θα τα ξαναπούμε όμως με την υπόσχεσή σου, γιατί έχεις να προσφέρεις πολλά εκπαιδευτικά σε κυρίως νέους ανθρώπους που θέλουν να μπουν στον χώρο του πρωτογενή τομέα.
0: Σε ευχαριστούμε, Γιώργο, ευχαριστώ καρδιακά. Και συγχαρητήρια για την εκπομπή σου και να είσαι γερός να αγωνίζεσαι.
1: Σε ευχαριστώ πολύ. Δημήτρη μου, φτάσαμε στο τέλος. Να πούμε με μεγάλο ευχαριστώ στη Φανή την Δομουχτσή, την γραμματική γραμματέα από το ΖΟΥΜΠΑΤ, από τον Τρίλοφο, το χορευτικό όμιλο, τον Στέλιο το Καζάκη, τον πρόεδρο του Συλλόγου Πολιτισμού και Θελοντισμού του κάτω σχολαρίου στην

0: αξιαγάπητη, αξιόλογη πρόεδρο των Βασιλικών, την Όλγα τη Γιαννιού, τον αγρότη, τον παραδειγματικό από το Δημό, τον Κώστα τον Χατζηπαραβή, τον πρώην πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού, και φυσικά τον καθηγητή μας, τον Δόκτωρ Δημήτρη Αδαμόπουλο, όπου σε Ελλάδα και Ιρλανδία σπέρνει προϊόντα αξίας, και αυτά είναι της γης του κάθε τόπου. Ευχαριστώ, Δημήτρη, για το ταξίδι το σημερινό. Λάζαρος Λαζάρου συνεχίζει. Αν έχουμε κανένα ένα λεπτό, δεν έχουμε να ακούσουμε το Θωμά του Μαχαζή. Δεν πειράζει. Καλό υπόλοιπο εβδομάδας. Συν Θεό, και είπαμε όλοι μαζί, αγωνιζόμαστε για το εμείς, για να σταθεί η πατρίδα στα πόδια τους και να την αλλάξουμε την πατρίδα μας μέσα από το εμείς. Να είστε καλά. Φωνή Πέθρου, Γιώργος Δίμπαλας και Φλάς 99,4.
1: Η ώρα είναι 8.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Καλησπέρα σας, πολύ καλησπέρα σε όλους. Καλώς ορίσατε στον Flash. Καλώς ορίσατε στη συχνότητα της ενημέρωσης. Είναι 5η, είναι 4 Ιουνίου. Είμαι ο Λαζαρός ο Λαζάρου και θα είμαστε μαζί μέχρι νεότερας. Όπως κάθε μέρα αυτήν εδώ την ώρα. Θα το κάθε μέρα, κύριε Πανάρετε. Ναι, ξέρω, χθες αποουσιάσαμε. Ενηλυμένες υποχρεώσεις του Πανάρετου, όχι δικές μου. Γιώργης Πανάρετος στη ρύθμιση του ήχου όπως πάντα. Ο ένας και μοναδικός σου ανεπανέλειπτος ραδιοσκηνοθέτης της εκπομπής μας.

ηλιοφάνεια, ζέστη, βροχές και καταιγίδες ήταν η σημερινή πρόβλεψη από την πλευρά των μετεωρολόγων για τη σημερινή μέρα στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Θα ήθελα να πω ότι επιβεβαιώθηκαν ούτε λίγο ούτε πολύ. Αργά το μεσημέρι είχαμε μια καταιγίδα, μια μέτρια καταιγίδα μέσα στην πόλη. Η θερμοκρασία ανέβηκε λιγάκι, έμεινε στους 21 όπου βρίσκεται αυτή την ώρα. Αύριο στους 28 είναι οι μετεωρολόγοι, με ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Το Σαββατοκύριακο τα τριαντάρια θα παραμείνουν, 30 το Σάββατο και 32 την Κυριακή για την πρωτεύουσα της Μακεδονίας.

Μια πάρα πολύ σημαντική είδηση. Θα ξεκινήσω με αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, ο Άριος Πάγος δημοσίευσε την απόφαση του, η οποία δικαιώνει τους δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη. Για τον τρόπο υπολογισμού των τόκων. Σύμφωνα λοιπόν με την απόφαση αυτή της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, το πλήρες κείμενο της οποίας θα αναρτηθεί μέσα στην ημέρα, ο υπολογισμός των οφειλόμενων τόκων για τα κόκκινα δάνεια θα υπολογίζεται πλέον στη μηνιαία δόση και όχι στο σύνολο του ποσού. Ειδικότερα, η Ολομέλεια αποφάσισε ότι ο υπολογισμός των τόκων των δανειοληπτών που έχουν υπαχθεί στο νόμο Κατσέλη πρέπει να υπολογίζεται στην μηνιαία δόση, όπως είπαμε, και όχι στο σύνολο του δανειακού ποσού. Ενώ, όπως είναι γνωστό, οι εταιρείες διαχείρισης, τα γνωστά funds, επιδίωκαν ο υπολογισμός των τόκων των δανείων να γίνεται στο σύνολο του οφειλόμενου ποσού, κάτι το οποίο επιβάρυνε σημαντικά

που το πολιτικό θερμόμετρο βεβαίως και ανεβαίνει όσο πάει. Είναι ένα κλίμα το οποίο το καλλιεργεί κυρίως η πλευρά της αντιπολιτεύσεως, των κομμάτων της αντιπολιτεύσεως, είτε των νέων είτε των παλαιότερων. Δεν ξέρω κατά πόσο το ακολουθεί αυτό το κλίμα το κυβερνών κόμμα. Σενάρια κυκλοφορούν διαρκώς. Τη μία μέρα ο πρωθυπουργός σκέφτεται πρόωρες εκλογές, την άλλη μέρα δεν σκέφτεται. Αλλά αυτά όλα βεβαίως είναι σενάρια. Επιστήμονας ο πρωθυπουργός, αυτό το οποίο έχει ξεκαθαρίσει και αυτό το οποίο λέει πάντα, είναι ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους. Σε κάθε περίπτωση, αυτό το οποίο από ό,τι φαίνεται έρχεται να επιβεβαιώσει και το ρεπορτάζ το δικό μας είναι ότι όντως ο Αντώνης Σαμαράς ετοιμάζει κόμμα. Το πότε θα το ανακοινώσει βεβαίως είναι καθαρά στο δικό του χέρι. Εμείς εδώ πέρα δεν είμαστε ούτε προφήτες, ούτε τα χαρτιά ρίχνουμε, ούτε προσπαθούμε να πιάσουμε ατάκες από στενούς συνεργάτες, αν είναι στενοί συνεργάτες, οι οποίοι λένε, ξέρω εγώ, θα τα ανακοινώσουν την άλλη εβδομάδα. Αυτό το οποίο έχουμε καρατσεκάρει στο ρεπορτάζ της εκπομπής μας είναι ότι όντως ο Αντώνης Σαμαράς ετοιμάζει κόμμα. Αυτό φαίνεται ότι επιβεβαιώνεται. Ουδής γνωρίζει καλύτερα από τον ίδιο τον Αντώνη Σαμαρά. Και από εκεί πέρα θα δούμε τι αποτύπωμα θα έχει αυτό στο ποσοστό το οποίο θα λάβει στις επερχόμενες εκλογές η Νέα Δημοκρατία. Να θυμίσω, κυρίες και κύριοι, ότι οι δημοσκοπήσεις είναι καλά εργαλεία για την αποτύπωση της στιγμής, για την ενημέρωση της κοινής γνώμης. Δεν είναι εργαλεία διαμόρφωσης της κοινής γνώμης. Δεν είναι καν εργαλεία διαμόρφωσης ρεύματος σε καμία των περιπτώσεων. Τώρα βέβαια, οπωσδήποτε κάποιοι τα αντιμετωπίζουν έτσι. Οπωσδήποτε πολλοί από εσάς που με ακούτε ενδεχομένως και να τα αντιμετωπίζετε έτσι. Αυτά τα εργαλεία της δημοσκοπήσης δηλαδή. Σε κάθε περίπτωση πάντως, το έχουν αποδείξει οι δημοσκοπήσεις ότι δεν μπορούν να διαμορφώσουν τάσεις. Δεν μπορούν. Οι δημοσκοπήσεις είναι για να αποτυπώσουν τάσεις. Αυτό το κάνουν. Ως εκεί όμως. Μη δίνουμε περισσότερη αξία από αυτή την οποία έχουν ή θα έπρεπε να έχουν. Για όνομα του Θεού.

μέχρι νεότερα εδώ στον Flash 99,4. Λάζαρος Λαζάρος στο μικρόφωνο, Γιώργης Πανέρετος στη ρύθμιση του ήχου. Μέσα από όλα τα άλλα, τα οποία θα τα πούμε βεβαίως στη συνέχεια, μην ανησυχείτε, δεν τα γλιτώνουμε. Έχουμε την έναρξη της διαδικασίας για τη συνταγματική αναθεώρηση, την οποία ανακοίνωσε σήμερα ο αντιπρόεδρος της Βουλής, ο κύριος Πλακιωτάκης. Ουσιαστικά κηρύσσεται η εκκίνηση της συνοβουλευτικής διαδικασίας, η οποία οδηγεί στην αναθεώρηση του συντάγματος. Πλέον τα κόμματα πρέπει να ορίσουν τους εκπροσώπους στην ειδική επιτροπή, η οποία θα συσταθεί και θα επεξεργαστεί τις υποαναθεώρηση διατάξεις. Θα αποτελείται από 42 μέλη και θα έχει διακομματικό προεδρείο. Την ερχόμενη Τετάρτη η Ολομέλεια σε ειδική συνεδρία θα επικυρώσει τη συγκρότηση της Επιτροπής και αμέσως θα εκκινήσουν οι εργασίες. Η Επιτροπή έχει περιθώριο τώρα 2 μηνών προκειμένου να ολοκληρώσει το έργο. Της έπειτα το λόγο έχει η Ολομέλεια, όπου θα διεξαχθούν 2 ψηφοφορίες. Με απόσταση τουλάχιστον 1 μηνός μεταξύ τους, πληροφορίες τοποθετούν την πρώτη συνεδρίαση, ναι, και εγώ έτσι το υπολόγιζα ημερολογιακά, στις αρχές του Αυγούστου και τη δεύτερη στις αρχές Σεπτεμβρίου. Στις ψηφοφορίες αυτές θα ληφθεί απόφαση για το ποια άρθρα θα κριθούν αναθεωρητέα. Αυτό σημαίνει ότι ούτε λίγο ούτε πολύ η διεθνής έκθεση θα ξεκινήσει και υπό την αίρεση της συνταγματικής αναθεώρησης, η οποία θα έχει ήδη αρχίσει να παίρνει σάρκα και οστά. Όσα άρθρα λάβουν 151 θετικές ψήφους σε αφότερες τις ψηφοφορίες, θα περάσουν στη φάση της αναθεώρησης, η οποία θα επικυρωθεί βεβαίως από την επόμενη Βουλή που θα προκύψει μετά τις εθνικές εκλογές. Οπότε και πρόκειται να λάβει και η τρίτη και καταληκτική ψηφοφορία, επαναλαμβάνω, μόνο για τα άρθρα τα οποία πέρασαν με 151 ψήφους από τις 2 πρώτες ψηφοφορίες. Σε ό,τι αφορά όμως την υπάρχουσα Βουλή, υπάρχει περίπτωση να κριθούν άρθρα από τώρα αναθεωρητέα, εφόσον λάβουν 180 και πλέον ψήφους.

Αυτά τα οποία θα λάβουν από 180 και πλέον ψήφους μπορούν να κριθούν αναθεωρητέα με μία απλή πλειοψηφία της 151. Αυτά τα οποία θα πάρουν μία φορά απλή πλειοψηφία και όχι δύο, στην τρίτη ψηφοφορία από την επόμενη Βουλή δηλαδή, χρειάζεται αυξημένη πλειοψηφία 180 και πλέον βουλευτών.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Plus 99,4.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα! Όχι και μπάζα! Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή!
3: Μπάζα βέβαια! Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
6: Και ραδιοφωνικά.
5: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
6: Με τον Bubby Μπατσάρα.
5: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
6: Συντονιστείτε.
7: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Βλάς 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
8: Φλάς 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
9: Είναι 5η, είναι 4 Ιουνίου. Μέχρι νεοτέρας εδώ στον Φλάς. Γιώργη Σπανάρετο στη ρύθμιση του ήχου. Πάμε να καλησπερίσουμε τώρα τον καλό μου συνάδελφο, δημοσιογράφο τον Δημήτρη τον Κωνσταντινίδη, ο οποίος είναι μαζί μας. Θα κάνουμε μια πολιτική κουβέντα, να μιλήσουμε για τις τελευταίες εξελίξεις. Καλησπέρα, καλησπέρα στον συνάδελφο.
10: Καλησπέρα, Λάζερε. Καλησπέρα σε όσους μας ακούνε.
9: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, από πού θέλεις να ξεκινήσουμε τώρα?
10: Από πού θέλεις.
9: Από...
10: Η γκάμα είναι μεγάλη.
9: Η γκάμα είναι τεράστια. Λοιπόν, εγώ δεν βλέπω να επηρεάζονται και πάρα πολύ τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας από το κλίμα το οποίο προσπαθούν ή εν πάση περιπτώσει το καταφέρνουν να καλλιεργήσουν τα κόμματα της αντιπολιτεύσεως. Και μιλάω για τα περισσότερα, μιλάω και για τα καινούργια και για τα παλαιότερα.
10: Η Νέα Δημοκρατία κρατά μια σταθερή στάση. Υπάρχει κάποια στελέχη, θα έλεγα ακόμα, ότι είναι, θα έλεγα, και λίγο υπερφύαλα όταν βγαίνουν. Έχουν μια σιγουριά ότι θα κερδίσουμε. Εγώ θα ήμουν πολύ πιο, στη θέση τους αν ήμουν, θα ήμουν πολύ πιο προσεκτικός, διότι υπάρχει μια κοινωνία που δεν ξέρουμε πώς θα αντιδράσει την όταν θα έρθει η εκλογική αναμέτρηση. Αλλά από την άλλη πλευρά, εάν δεν δείχνει σιγουριά για τον εαυτό σου, δείχνεις αδυναμία. Οπότε γι' αυτό και βγάζουν μια σιγουριά, δεν θέλουν να δείχνουν ότι είναι σίγουροι, ότι είναι πρώτοι, ότι είναι αυτή η σταθερότητα.
9: Και πολύ ωραία το είπε και η κυρία Διαμαντοπούλου από το ΠΑΣΟΚ εχθές σε τηλεοπτική της συνέντευξη, ότι άμα πάμε στον πόλεμο λέγοντας ότι θα χάσουμε, δεν υπάρχει περίπτωση να κερδίσουμε.
10: Ναι. Λοιπόν, ήταν πολύ έξυπνο αυτό που είπε η κυρία Διαμαντοπούλου. Εγώ νομίζω
9: ότι πρέπει να τα ακούσουν όλοι αυτό και όχι μόνο τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Όλοι πρέπει να τα ακούσουν.
10: Ναι,
9: και
10: ναι, είναι για...
9: ουσιαστικά είναι και η τακτική την οποία διατηρούν και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, ενδεχομένως και σε επίπεδο υπερφύαλο ώρες. Δεν θα διαφωνήσω μαζί σου σε αυτό.
10: Ναι,
9: αλλά είναι γεγονός.
10: Οπότε κανείς δεν ξέρει πώς θα αντιδράσει η κοινωνία με τα προβλήματα που έχει, ή κομμάτι της κοινωνίας με τα προβλήματα που έχει. Εγώ νομίζω ότι θα έχουμε μια διαδικασία, ήδη μπαίνουμε σε μια προεκλογική εκστρατεία και θα ξεκινήσει ουσιαστικά το Σεπτέμβριο.
9: Ναι.
10: Τώρα πάμε στα περίφημα μπάνια του λαού. Θα έχουμε μια αναταραχή τώρα μέχρι το 15 Ιουλίου και μετά θα πάμε λίγο ήρεμα στα μπάνια του λαού και μετά το Σεπτέμβριο ξεκινάει η κανονική προεκλογική εκστρατεία.
9: Λοιπόν, επειδή είπες, ανέφερες τη φράση κλειδί. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κόσμος, μέρος του κόσμου, όχι όλος ο κόσμος, αλλά μέρος του κόσμου, και εγώ θα σου πω και μεγάλο μέρος του κόσμου αντιμετωπίζει προβλήματα επιβίωσης καταρχήν, έτσι, για να το συμπληρώσω αυτό το οποίο είπες. Θεωρώ ότι αυτό ήθελες να πεις. Γι' αυτό και το συμπληρώνουμε με αυτόν τον τρόπο. Το θέμα είναι ότι κατά πόσο ο κόσμος ο οποίος αντιμετωπίζει τα συγκεκριμένα αυτά προβλήματα, αγαπητέ Δημήτρη, θα θεωρήσει ότι μπορεί να βρει διέξοδο στις υπάρχουσες προτάσεις από τα κόμματα. Είτε από το κυβερνών κόμμα, είτε από τα κόμματα της αντιπολιτεύσεως, είτε από τα κόμματα τα καινούργια, είτε από τα κόμματα τα παλαιότερα.
10: Πολλές φορές στη μεταπολιτευτική ιστορία της χώρας μας,
9: ναι,
10: δεν έχουμε θετική ψήφο. Έχουμε ψήφο αρνητική. Να φύγει αυτός.
9: Να μην σου πω τις περισσότερες φορές κιόλας. Είχαμε...
10: Εάν το προσέξουμε, οπότε έχουμε αλλαγή κυβέρνηση από το 1974 μέχρι σήμερα, αν εξαιρέσουμε το 1981, όπου είναι θετική ψήφος, όλες τις άλλες αλλαγές κυβερνήσεων που έχουμε είναι να φύγει αυτός που ήταν.
9: Άρα δεν ψηφίζαμε, καταψηφίζαμε.
10: Καταψηφίζαμε. Λοιπόν, κάτι το οποίο το κυβερνών κόμμα θα πρέπει να το λάβει υπόψη του. Από την άλλη πλευρά όμως και τα κόμματα της αντιπολίτευσης θα πρέπει και αυτοί να λάβουν υπόψη τους, διότι όταν καταψηφίζουν ένα κόμμα για τον ΑΒ λόγο ο καθένας και φέρουν εσένα πιο μπροστά, θα πρέπει εσύ να ανταποκριθείς, γιατί θα καταψηφιστείς και εσύ εάν δεν ανταποκριθείς στις προσδοκίες του λαού. Είναι ένας φαύλος σύκλος που γυρνάει αυτός, και νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να κάτσουν όλοι και επιτέλους να συζητήσουμε πολιτικά, να συζητήσουμε τις πολιτικές προτάσεις, τι μπορεί να γίνει στη χώρα, πώς μπορεί να γίνει, πώς μπορεί να στηριχτούν οι αδύναμες ομάδες της κοινωνίας μας, πώς μπορεί να στηριχθεί ο μικρομεσαίος επιχειρηματίας, γιατί οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες είναι η ναχοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, δεν είναι οι 10 και 20 μεγάλες εταιρείες. Ναχοκαλιά της ελληνικής οικονομίας είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Λοιπόν, εκεί δεν έχουμε δει να γίνεται κάτι σημαντικό για αυτούς. Άρα όλα αυτά πρέπει να συζητηθούν και πρέπει τα κόμματα να κάνουν προτάσεις πάνω σε αυτά, στο πώς η χώρα θα βγει από τα διέξοδα. Δηλαδή, εγώ φοβάμαι πάρα πολύ το μέλλον και το φοβάμαι γιατί υπάρχει το εξής. Μπήκαμε στα μνημόνια με 320 δις χρέος. Σήμερα το χρέος έχει φτάσει 420. Αλλά το χειρότερο δεν είναι αυτό, γιατί το χρέος έχει ρυθμιστεί με τον ΑΒ τρόπο. Από το 32 και μετά βέβαια θα έχουμε προβλήματα έτσι όπως είναι, με τη ρυθμίση, έτσι όπως είναι τα πράγματα. Αλλά έχει ρυθμιστεί. Εκείνο το οποίο είναι το επικίνδυνο στη χώρα είναι η τρομακτική αύξηση του ιδιωτικού χρέους, για το οποίο δεν μιλά κανείς και για το οποίο δεν προτείνει κανείς κάτι.
9: Το οποίο το ξέρει ο καθένας μας ξεχωριστά, ναι, αγαπητοί.
10: Αλλά είναι τρομακτική η αύξηση του ιδιωτικού χρέους. Και αυτό θα πνίξει την οικονομία. Θα πνίξει την ελληνική οικονομία. Με δεδομένο ότι οι τράπεζες δεν στηρίζουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, δεν δίνουν ρευστότητα για τον ΑΒ λόγο. Λοιπόν, ενδιαφέρονται μόνο για μερίσματα και για τίποτα παραπάνω. Η αύξηση του ιδιωτικού χρέους νομοτελειακά θα πνίξει την ελληνική οικονομία. Mm-hmm. Και η χώρα οδηγείται με αυτή τη λογική, οδηγείται σε νέα μνημόνια. Άμα δεις,
9: ξέρεις άμα κάτι, έχεις απόλυτο δίκιο. Απόλυτο και δίκιο έχεις.
10: Και θα προσθέσω και κάτι
9: αναφορικά
10: ακόμα
9: με τη συμπεριφορά των τραπεζών. Κάτσε λίγο να μείνουμε σε αυτό. Γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον. Ενώ έχεις απόλυτο δίκιο αναφορικά με τη συμπεριφορά των τραπεζών απέναντι στις οικογένειες και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν έχουμε δει ωστόσο κανενός είδους πολιτική παρέμβαση από τις κυβερνήσεις που πέρασαν από τον τόπο αυτό από την αρχή της οικονομικής κρίσεως, δηλαδή από το 2008-2009 και μετά. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
10: Ίσα-ίσα
9: όσο περνάει ο καιρός γίνονται όλο και πιο κερδοσκοπικές οι τράπεζες.
10: Εδώ πες με τις κουμπάρες.
9: Άλλο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.
10: Εγώ θα
9: άλλο κερδοσκοπικό ίδρυμα όμως.
10: Ναι. Εγώ θα είμαι και επιθετικός. Πίσω από τα funds ποιοι είναι. Αυτά τα funds, τα περίφημα που πήραν τα δάνεια των Ελλήνων. Ποιοι είναι. Είναι οι ελληνικές τράπεζες. Αυτές πίσαν τα funds. Δικά τους είναι. Όλοι το ξέρουν αυτό και κανένας δεν μιλάει. Είναι γνωστό ότι σπάσει. Ότι πίσω από τα funds, τα περισσότερα ιδιωτικά funds τα οποία εμφανίζονται, τα οποία έχουν πάρει τα σπίτια του ελληνικού λαού και έχουν αγοράσει bit παρά υποτίθεται τα δάνεια του ελληνικού λαού, είναι οι ελληνικές τράπεζες. και κανείς δεν μιλάει. Όλοι παριστάνουν τους ανήξερους.
9: Υπάρχει μια πολύ ενδιαφέρουσα ζήτημα. Απόφαση του Αρείου Πάγου σήμερα. Δεν ξέρω αν την έχεις υπόψη σου.
10: Ναι, την είδα. Σχετικά με τους Δανιελίτες οι οποίοι είχαν υπαχθεί στον Αμοκατσέλη.
9: Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα.
10: Εδώ όμως αυτές οι τράπεζες με αυτό που κάνανε τόσα χρόνια απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους που είναι εκατοντάδες χιλιάδες είναι αυτοί, δεν είναι λίγοι. Τους πίνανε το αίμα κυριολεκτικά με τα πανωτόκια που είχαν. Και αυτό το οποίο κάνανε ήταν παράνομο, αλλά δεν μιλούσε κανείς.
9: Όπως σου είπα και πριν, δεν υπήρξε σοβαρή πολιτική παρέμβαση στη λειτουργία των τραπεζών όλα αυτά τα χρόνια. Και δεν υπάρχει. Και να σου πω και κάτι, και δεν ακούω και στις ρητορικές των, όπως διαμορφώνονται οι ρητορικές των κομμάτων που διεκδικούν αύριο μεθαύριο την εξουσία αυτού του τόπου, ότι κοίταξε να δεις, Έλληνα πολίτη, εγώ θα κάνω παρέμβαση στις τράπεζες. Εγώ δεν το έχω δει αυτό το πράγμα. Και να σου πω κάτι, και δεν νομίζω ότι θα το δω κιόλας.
10: Δεν ξέρω θα το δω. Εγώ δεν θέλω να γίνω μάντης για το μέλλον ή μάντης κακών, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να ρυθμιστεί αυτή η αγορά.
9: Δεν το δάμε, Δημήτρη. Δεν το δάμε.
10: Ούτε
9: στις προεκλογικές ρητορικές των προηγουμένων εκλογών και των προπροηγουμένων το είδαμε αυτό το πράγμα. Κανένας δεν βγήκε να πει ότι κοιτάξτε, εγώ θα τους βάλω χέρι τους τραπεζίτες. Δεν βγήκε κανένας το πει αυτό το πράγμα.
10: Εδώ υπάρχει και κάτι ακόμα. Οι τράπεζες είναι ιδιωτικές εταιρείες. Λοιπόν, τις σώσαμε εμείς, ο ελληνικός λαός. Έδωσε 60 δις, τα οποία θα τα πληρώνουν και τα εικόνια μας τα πληρώνουν αυτά τα χρέη. Και τα δισεγγονά μας τα πληρώνουν. Τις σώσαμε εμείς, ο ελληνικός λαός τις έσωσε. Έχουν υποχρέωση ηθική να στηρίξουν τον ελληνικό λαό. Όχι να του παίρνουν τα σπίτια για 5 ψωροχιλιάρικα και για 10 ψωροχιλιάρικα. Θα πρέπει να βρουν έναν τρόπο να λύσουν αυτά τα ζητήματα. Διότι επειδή ακριβώς, και εδώ θα πω και το εξής, επειδή έχουμε και καπιταλισμό, εφόσον έχουμε καπιταλισμό και είναι ιδιωτική επιχείρηση, αν δεν πάει καλά να...
9: Ο καπιταλισμός μας μάραν, αλλά τον έχουμε.
10: Εδώ έχουμε το εξής τραγελαφικό. Οι τράπεζες όταν έχουν κέρδη είναι καπιταλιστές και όταν έχουν ζημιά θέλουν να γίνουν σοσιαλιστές να πληρώσουμε εμείς τη ζημιά τους. Θέλουν ενίσχυση από εμάς. Αλλά όταν έχουν κέρδη είναι καπιταλισμός. Όταν έχουν ζημιά θέλουν σοσιαλισμό. Να πληρώσουμε εμείς τη ζημιά τους. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα το τραπεζικό, αλλά για να γυρίσω στο προηγούμενο θέμα, να. Υπάρχουν δύο πολύ βασικά σημεία. Είναι το ιδιωτικό χρέος, το εξωτερικό χρέος που ανέβηκε της χώρας, το ιδιωτικό χρέος που είναι πάρα πολύ σοβαρό, πιο σοβαρό από όλα, και αν δούμε και τους δείκτες των τρέχουσων συναλλαγών, τις αγωγές, εξαγωγές, είμαστε ακριβώς στα ίδια επίπεδα προμνημονίων, λίγο πρωτού μπούμε στα μνημόνια. Καταγράφουμε τους ίδιους δείκτες. Είναι πολύ περισσότερα αυτά που εισάγουμε με αυτά που εξάγουμε. Έχουμε αρνητικό ισοζύγιο. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Πρέπει να υπάρξει παραγωγικότητα στη χώρα. Δεν υπήρξε καμία σοβαρή.
9: Και ποιος μιλά για αύξηση παραγωγικότητας? Ποιος έχει την αύξηση της παραγωγικότητας στη ρητορική του αυτό τον καιρό που μιλάνε?
10: Όλοι λένε για
9: να σου πω, ποιοι μιλάνε για αύξηση παραγωγικότητας. Για αύξηση παραγωγικότητας μιλάει ο Κασελάκης και ο Βελόπουλος. Δεν έχω ακούσει κανέναν άλλο να μιλάει για αύξηση της παραγωγικότητας, της εγχώριας. Δεν το έχω ακούσει, ρε παιδί μου, πώς το λένε. Ούτε από τον Αλέξη Τσίπρα, ό,τι έχει πει ως τώρα δεν έχω ακούσει κάτι, ούτε τα υπόλοιπα κόμματα δεν ακούω κάτι. Δεν σημαίνει ότι στηρίζω τους δύο που προανέφερα, απλά σου λέω τι έχω καταγράψει στο ρεπορτάζ.
10: Εσύ καταγράψεις το ρεπορτάζ, δεν σημαίνει κάτι αυτό. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό για τη χώρα και για το επόμενο διάστημα είναι να λυθούν αυτά τα προβλήματα, τα δύο, του ιδιωτικού χρέους και οι δείκτες του τρόχου συναλλαγών, όπου είναι αρνητικοί. Αν αυτά τα δύο δεν λυθούν, η χώρα οδηγείται απευθείας σε μνημόνια. Θα τα λένε κάπως αλλιώς, δεν θα τα ετοιμάσουν μνημόνια, αλλά οδηγούμαστε σε νέα δεινά. Δεν βάλαμε μυαλό από αυτά τα οποία κάναμε νωρίτερα και συνεχίζουμε σήμερα να κάνουμε τα ίδια και χειρότερα.
9: Για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, τι έχεις να πεις και για το πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στην αριστερά? Προφανώς και θα πήγαινα εκεί την κουβέντα. Γνωρίζω ότι παρακολουθείς το χώρο στενά, οπότε θα σε ρωτήσω.
10: Κοιτάξτε,
9: νομίζω ότι θα πηγαίνει, θα πήγαινε εκεί την κουβέντα έτσι κι
10: αλλιώς. Αυτή τη στιγμή ο χώρος αυτός είναι σε έναν αναβρασμό. Υπάρχει πιθανότητα διάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, η αναστολή του θα υπάρξει το Σάββατο που μας έρχεται. Υπάρχει, θα υπάρξει μια κόντρα μεταξύ του κόμματο του κύριου Τσίπρα και του ΠΑΣΟΚ. Γενικότερα θα υπάρξει ένας αναβρασμός. Όσον αφορά τώρα για το κόμμα του κύριου Τσίπρα. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια εξαγγελία κόμματος. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Δεν έχουμε ούτε ποιο θα το πλαισιώσει αν εξαιρέσουμε τα 5 άτομα τα οποία έχουν οριστεί ως γραφείο τύπου, ως εκπρόσωποι τύπου. Δεν έχουμε ούτε τι προτείνει ως θέματα, ποιες είναι οι προτεραιότητες του. Και δεύτερον, με ποιους θα τα κάνει αυτά. Πρέπει να τα δούμε αυτά, να περιμένουμε, να δούμε και μετά να κρίνουμε. Εκτιμώ ότι όλο αυτό το κύμα των δημοσκοπήσεων τώρα, το κόμμα του κ. Τσίπρα βρίσκεται στο μήνα του μέλητος. Αυτό το έχουμε παλιότερα, το έχουμε δει και με τον Κουβέλη, δεν είχε κάνει κόμμα πόσο ψηλά ήταν, και με τον Αβραμόπουλο παλιότερα, που χτυπούσαν 18 και 20% στις δημοσκοπήσεις. Και μετά πέσανε. Θα περιμένουμε να δούμε. Εγώ εκτιμώ ότι θα αρχίσουμε να έχουμε ένα καλύτερο κλίμα για το πώς διαμορφώνεται ο χώρος και με τις προτάσεις που έχουν και με ποια πρόσωπα από το Σεπτέμβριο και μετά, μετά την έκρηξη της Θεσσαλονίκης, θα αρχίσει πλέον να καταγράφεται καλύτερα και στην κοινωνία όλο τι αντίκτυπο έχει το κόμμα Τσίπρα.
9: Χθες βράδυ η Ζωή Κωνσταντοπούλου είπε κάτι το οποίο θα σου πω εγώ τώρα ότι το έχει πει και, το έχει πει και εδώ στη δική μας την εκπομπή Ζωή Κωνσταντοπούλου. Απλά δεν ξέρω γιατί επελέγει. Και δεν είναι ότι το είπε και πρώτη φορά ούτε εδώ, ούτε χθες βράδυ. Το έχει πει πολλές φορές ότι ο Αλέξης Τσίπρας διάβαζε κείμενα παρακολουθήσεων από την ΕΕΠ. Το έχει πει πολλές φορές αυτό.
10: Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ.
9: Δεν μπορώ να καταλάβω, μισό λεπτό Δημήτρη να τελειώσω, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί επελέγει η συγκεκριμένη χρονική στιγμή για να δοθεί δημοσιότητα σε αυτή την καταγγελία της Ζωής Κωνσταντοπούλου, την οποία την έχει κάνει εδώ και τουλάχιστον 2 χρόνια, μπορώ να σου πω. Έλα.
10: Ξέρεις, αυτό είναι μια σοβαρή καταγγελία, η οποία πρέπει να ερευνηθεί. Εγώ δεν ξέρω πράγματι τι έγινε, έτσι το γεγονός, τι έγινε αλλιώς, το τι ακριβώς έγινε μεταξύ του Τσίπρα και της κυρίας Κωνσταντοπούλου. Αυτό το οποίο λέω είναι το εξής, ότι δεν είναι όμως αυτό το θέμα που απασχολεί την κοινωνία.
9: Οπωσδήποτε δεν είναι, οπωσδήποτε δεν είναι. Αλλά σε κάθε περίπτωση όμως έρχεται και υπογραμμίζει. Έρχεται και υπογραμμίζει και την...
10: τη λειτουργία.
9: Και τη λειτουργία του Αλέξη Τσίπρα στη διάρκεια της πρωθυπουργίας του.
10: Ναι, αυτό είναι,
9: έτσι,
10: ένα,
9: αυτό είναι δεδομένο.
10: Ένα θέμα πρέπει να
9: και όχι μόνο αυτό, και οι υπόλοιπες αποκαλύψεις που χωρέα θέλει στο φως της δημοσιότητας. Από τα ντοκιμαντέρ Δενδρινού και... δεν θυμάμαι το όνομα της άλλης συναδέλφου, τώρα μου διαφεύγει.
10: Της κυρίας Βαρβιτσιώτη.
9: Της κυρίας Βαρβιτσιώτη. Λοιπόν, βέβαια, καλά, αυτά θα σου πω εγώ ότι δεν επειδή δημοσιεύονται, έχουν ήδη δημοσιωθεί και έχουν ήδη, δηλαδή το βιβλίο είναι που γίνεται ντοκιμαντέρ, δηλαδή έχουν ήδη δημοσιευθεί. Και δυστυχώς δεν έχει δοθεί υπρέπουσα δημοσιότητα όταν είχε πρωτοδημοσιευτεί το βιβλίο. Βλέπω ότι αυτή η τακτική ακολουθείται και τώρα. Εν πάση περιπτώσει όμως, χώρος υπάρχει για όλα. Έλα.
10: Λάζαρε, δεν μπορούμε να κρυφτούμε και πίσω από το δάχτυλο μας. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν μεγάλο συμφέροντα που έχουν επιλέξει και έχουν πάρει στρατόπεδα. Και υπάρχει και μια σύγκρουση μεγάλων συμφερόντων, η οποία
9: πάντα
10: εκφράζεται
9: υπάρχει
10: μέσα από κόμματα. Τώρα μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Να τα λέμε. Και έχουμε και ευθύνη και εμείς οι δημοσιογράφοι σε όλη αυτή την ιστορία. Το πώς διαμορφώνεται, το πολιτικό κλίμα στη χώρα.
9: Μάλιστα. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα σήμερα. Θα τα πούμε τις επόμενες ημέρες.
10: Και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
9: Αυτό το καλοκαίρι, να ξέρεις, εδώ θα το περάσουμε. Δεν βλέπω να φεύγουμε.
10: Εγώ θα λείψω ένα διάστημα για διακοπές. Αλλά θα το περάσουμε εδώ.
9: Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
10: Καλά.
9: Καλό βράδυ.

0: Λοιπόν, πάμε να πούμε καλησπέρα στην ελληνική ομογένεια. Πάμε στο Σικάγο. Είναι ο Αντώνης ο Παπαδόπουλος μαζί μας. Αυτή την εβδομάδα με την αργία της, με την αργία που είχαμε του Αγίου Πνεύματος, λιγάκι πήγαμε λίγο πίσω το πρόγραμμά μας, κύριε Παπαδόπουλε. Να πω όμως την επόμενη εβδομάδα θα πούμε κανονικά την Τρίτη όπως κάθε εβδομάδα. Καλησπέρα σας. Δεν σας άκουσα.
1: Λέω, αστείευομαι. Καλή δικαιολογία έχουμε, λέω, για το Άγιο Πνεύμα.
0: Ναι, το Άγιο Πνεύμα, βεβαίως. Τώρα, καλά, μην... Λοιπόν. Λοιπόν, είχαμε τον κύριο Δένδια εδώ πριν από δύο μέρες στην διάσκεψη των αρχηγών των Γενικών Επιτελείων Ενόπλων Δυνάμεων των Βαλκανικών Χωρών, όπου συμμετείχαν και τα Σκόπια, πρέπει να σας πω, ως βαλκανική χώρα, θέλω να πιστεύω, και δεν είναι και κάτι άλλο εκ των πραγμάτων. Μάλιστα τα Σκόπια τα εκπροσώπησε ο υποστράτηγος Σάσκο Λαφίσκι. Δεν ξέρω να σας λέει κάτι το...
1: Μακεδόνας με τα ούλα του, με ένα τέτοιο όνομα που κλείται.
0: Ναι, είναι Μακεδόνας αυτός, είναι γέννημα θρέμα.
1: Εκατομμυρίων ετών.
0: Εκατομμύριο πριν από την ύπαρξη της γης. Λοιπόν, αυτό το οποίο τόνισε ο κύριος Δένδια στην ομιλία του είναι ότι η έναρξη των περιφερειακών κρίσεων και η επανεμφάνιση αναθεωρητικών αντιλήψεων δοκιμάζουν ευθέως τη διεθνή τάξη ασφαλείας. Εκ των πραγμάτων, εμείς θα πάμε σήμερα και θα σταθούμε περισσότερο στην κατάσταση στη Μέση Ανατολή, αλλά ήθελα ένα σχόλιο και γι' αυτό. Όπως είπε ο κ. Δένδια, δοκιμάζουν το διεθνές δικαίωμα της λογικής της επιβολής δια της ισχύως. Υπενθυμίζουν ότι η κυριαρχία προϋποθέτει την ικανότητα να υπερασπιζόμαστε τον εαυτό μας με αξιόπιστο τρόπο. Η ασφάλεια, είπε, στα Βαλκάνια δεν είναι υπόθεση ενός μόνο κράτους. Τώρα, ό,τι και αν αυτό σημαίνει, έτσι. Και σίγουρα δεν σημαίνει καμία άτυπη διαφορά.

0: ο Υπουργός Άμυνας της Δημοκρατίας τάδε αντί για το Μακεδόνας. Θα ήταν μια ευκαιρία λοιπόν να κάνει αυτή τη διάκριση, αλλά βέβαια βάσει της Συμφωνίας των Πρεσπών, όπως γνωρίζουμε, εμείς, σκεφτείτε, είμαστε υποχρεωμένοι να δεχτούμε τον όρο Μακεδόνας εθνολογικά για τους Σλάβους ως Σκοπία. Δεν ξέρουμε λοιπόν πώς.
1: Τώρα δεν ξέρω ποιος είναι υποχρεωμένος και, ποιος είναι υποχρεωμένος και γιατί. Εγώ δεν είμαι πάντως, ούτε θεωρώ τον εαυτό μου υποχρεωμένο και ούτε πρόκειται να χρησιμοποιήσω τον όρο.
0: Επίσημα. Εννοείται. Εννοούμε για το επίσημο κράτος. Επίσημη θα χρησιμοποιούν το συνταγματικό όνομα. Είμαστε επίσης και εμείς. Είναι υποχρεωμένοι, σκεφτείτε, επίσημα μιλάω, να αναφέρονται σε εμάς, σε εσένα και σε μένα, στους Έλληνες Μακεδονίας ως Μακεδόνες πολιτιστικά. Και εμείς, μιλάμε για το επίσημο κράτος τώρα, μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, σε αυτούς σαν Μακεδόνες εθνολογικά. Με πάμε στους για τη συμφωνία και βρει κανέναν εκτός από σένα που γνωρίζει ότι υπάρχουν δύο Μακεδόνες στη Συμφωνία των Πρεσπών και αυτοί και εμείς έχουμε το δικαίωμα να χρησιμοποιούμε τον όρο Μακεδόνα αυτοί εθνολογικά και εμείς πολιτιστικά. Τώρα όσο φορά το άλλο που μιλάει για το την ασφάλεια στα Βαλκάνια, η οποία δεν είναι θέμα μίας μόνο χώρας, ας δούμε λοιπόν τι συμβαίνει στα Βαλκάνια. Έχουμε την Ελλάδα που είναι στο ΝΑΤΟ και στήριξε την Αμερική του Τραμπ στον πόλεμο με το Ιράν και στηρίζει την Ουκρανία. Έχουμε τη Βουλγαρία. Προσέξτε τώρα, θυμάστε ότι είχα πει πρόσφατα ότι είναι μια πάρα πολύ προβληματική κατάσταση το ότι έχει αυτή συνάντευξη πρωθυπουργό, τον πρωθυπουργό. Αυτός λοιπόν τι έκανε. Έκανε μια κίνηση πάρα πολύ πονηρή. Ζητείτε από τους Αμερικανούς να είναι οι Βούλγαροι πολίτες στο Visa Waiver Program, δηλαδή να μην χρειάζονται visa για να ταξιδεύουν στην Αμερική, γνωρίζοντας ότι με το σημερινό καθεστώς, τον τρόπο που βλέπει ο Τραμπ τα Βαλκάνια, θα έλεγε όχι. Ζήτησε λοιπόν κάτι που ήξερε ότι η Αμερική όχι. Τα είπε, επειδή είπατε όχι, εμείς δεν θα σας αφήσουμε από τον επόμενο μήνα να χρησιμοποιείτε την Αμερική διασμό και τα λοιπά. Θα το λέει. Θα πει φορά, ως ο άνθρωπος πρόσκειται στη Ρωσία, η οποία η Ρωσία είναι βέβαια στο Ιράν. Είναι το πρώτο δείγμα γραφής και μάλιστα πολύ πιο γρήγορο και πολύ πιο έντονο από ό,τι περίμενα μιας αντιαμερικανικής και φιλορωσικής στάσης. Παραπάνω έχουμε τη Ρουμανία, η οποία είναι στο ΝΑΤΟ και στηρίζει την Αμερική και τα λοιπά. Δυτικά έχουμε τη Σερβία, η οποία στηρίζει τη Ρωσία και δεν μπλέκεται στο θέμα του Ιράν. Πιο δυτικά έχουμε την Αλβανία, η οποία είναι στο ΝΑΤΟ, θέλει να μπει στην Ευρώπη. Τη Βοσνία, η οποία είναι ένα χάος, ένα μπάχαλο, ότι κανένας δεν ξέρει πραγματικά ποια είναι η κυβέρνηση και ποιος είναι. Επομένως, όταν ο Δένδιας μιλάει για τις προκλήσεις και ότι όλοι μαζί πρέπει να δουλεύουμε για την ασφάλεια, γνωρίζει βέβαια αυτό το πράγμα, όταν κάνει ένα πάντα και από τόσο διαφορετικές τάσεις, λαούς, θρησκείες, ιστορίες και μάχες, βέβαια η Σκοφιανία είναι το.
1: Τώρα δεν έχετε καλό σήμα, κύριε Παπαδόπουλε, λίγο μετακινηθείτε γιατί δεν έχετε καλό σήμα και σας χάνουμε. Κάνετε σας ακούμε με διακοπές και...
0: Δεν έχω καλύτερο ίντερνετ. Συγγνώμη, ναι, έχω πρόβλημα το ίντερνετ, αύριο θα βελτιωθεί, αλλά λέω ότι υπάρχουν τόσες...
1: Τι δεν μας καλέσετε, δεν αφήσετε να καλέσουμε στο τηλέφωνο τότε, κύριε Παπαδόπουλε. Είναι κρίμα να μην σας καταλαβαίνουμε. Να τερματίσουμε την κλίση και να καλέσουμε στο τηλέφωνο, σας παρακαλώ, γίνεται. Μ' ακούτε?

0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τον Αντώνη του Παπαδόπουλο. Ελάτε, τώρα σας ακούμε πάρα πολύ καλά. Ελάτε.
1: Εντάξει, ευχαριστώ. Δεν ξέρω πόσο από αυτά που είπαμε τα ακούσατε. Μήπως μπορείς να μου πεις που διακόπτει.
0: Συζητούσαμε για την διασφάλιση των Βαλκανίων από τα ίδια τα κράτη τους.
1: Ακριβώς, και είπα ότι αυτά τα κράτη έχουν πάρα πολύ μεγάλη διαφορά με τον τρόπο που βλέπουν, παραδείγματος χάρη, το θέμα της Ουκρανίας, βλέπουμε τη Σερβία, το θέμα της Αμερικής. Παίρνει αυτή τη στιγμή καινούργια κυβέρνηση της Βουλγαρίας μια αντιαμερικανική στάση εντονότατη, όπως είπα, δεν ξέρω αν αυτό ακούστηκε πριν. Απαγορεύουν στους Αμερικανούς να χρησιμοποιούν τις βουλγαρικές βάσεις για ανεφοδιασμό για τη Μέση Ανατολή κτλ. Και βέβαια αυτός ο Ράντεβ, ο πρόεδρος, πρώην πρόεδρος της Βουλγαρίας που έγινε τώρα πρωθυπουργός, είναι γνωστός ότι πρόσκειται στη Μόσχα. Βρήκε λοιπόν ένα πρόσχημα για να δημιουργήσει τεράστια προβλήματα στην σχέση με την Αμερική. Απ' την άλλη μεριά έχουμε τα Σκόπια, την Αλβανία, διαμάχες μεταξύ τους, η Βοσνία, ο Χωπίνα, τα χάος, και η Σερβία είναι με τη Ρωσία. Οπότε το πώς υποτίθεται ότι θα υπάρχει μια βαλκανική συμμαχία κάποιου είδους, εγώ προσωπικά δεν μπορώ ούτε καν να το διανοηθώ. Υπάρχουν πάρα πολύ διαφορετικά συμφέροντα. Έχουμε τη Σερβία και την Βουλγαρία, προσέξτε, αυτή τη στιγμή, η οποία στρέφεται εναντίον της Αμερικής. Και επομένως, όταν μιλάμε για ΝΑΤΟ, χωρίς Αμερική είναι σχεδόν τίποτα. Γιατί εγώ βλέπω ότι έχουμε μια χαώδης κατάσταση και δεν βλέπω πού μπορούν αυτά τα κράτη να συνεργαστούν μεταξύ τους. Αυτά.
0: Μάλιστα, πάντως είχαμε τη συνάντηση με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, με τον νέο Βούλγαρο ομολογό του. Θα δούμε πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία, αγαπητέ κύριε Παπαδόπουλε. Διότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, το έχουμε πει άλλωστε τόσες φορές, ότι ουσιαστικά η ευρωπαϊκή πορεία των Σκοπίων περνά από τη Βουλγαρία. Ξεκάθαρο αυτό.
1: Ναι, αλλά υπάρχει όμως και ένα άλλο θέμα. Όπως είπα, ο σημερινός πρωθυπουργός και οπωσδήποτε θα βάλει ομοειδεάτες του σε Υπουργείο Άμυνας και Εξωτερικών, δεν θα θέλει καθόλου να μπουν τα Σκόπια στην Ευρώπη, όχι μόνο διότι τα Σκόπια αποτελούν μια απειλή για την Βουλγαρία, αλλά γιατί δεν θέλει να ισχυροποιείται η Ευρωπαϊκή Σκοπία. Ενδεχομένως θα ήθελε τα Σκόπια όχι μόνο να βουλγαροποιηθούν, αλλά και να ακολουθήσουν μια πολιτική εναντίον της Αμερικής. Όπως ο ίδιος έχει μια πολιτική αυτή τη στιγμή εχθρική προς την Αμερική, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα θέλει αυτός να μπουν τα Σκόπια στην Ευρώπη. Γιατί? Διότι από τη στιγμή που τα Σκόπια μπουν στην Ευρώπη, κατά κάποιον τρόπο απομακρύνονται από την δυνατότητα να βουλγαροποιηθούν. Έτσι δεν είναι? Και επιπλέον δεν θα μπορέσει αυτός σαν Βουλγαρία να τους επηρεάζει, εκβιάζει κτλ. Για την πολιτική τους. Και έτσι δεν υπάρχει κανένας λόγος για όλους αυτούς τους λόγους να θέλει ο φιλορώσος Ράντεβ να μπουν οι Σκοπιανοί, όπως είπα, στην Ευρώπη. Το παιχνίδι που παίζεται είναι τεράστιο. Το άλλο πρόβλημα, το οποίο είναι επίσης τεράστιο, είναι ότι εγώ βλέπω τον Ράντεβ σαν ένα άτομο φιλορωσικό, κάτι σαν τον Όρμπαν, μιας άλλης κάποιας παραλλαγής του Όρμπαν. Ο Όρμπαν έκανε ό,τι μπορούσε για να κάνει κακό στην Ευρώπη και να αυξήσει βέβαια την συνέχεια της Ουγγαρίας όσο αφορά την εξάρτηση από τη Ρωσία. Αυτό που κάνει η Ελλάδα με την Αλεξανδρούπολη και το λεγόμενο κάθετο διάδρομο είναι τεράστιο πρόβλημα για τη Ρωσία, διότι ουσιαστικά έρχεται αμερικανικό φυσικό αέριο από τον νότο προς τον βορρά και στη Βουλγαρία, προσέξτε, και στη Βουλγαρία. Επομένως η Βουλγαρία τελικά θα μείνει έξω από την εξάρτηση και τη σχέση που έχει με τη Ρωσία. Και αυτός ο άνθρωπος δεν το θέλει αυτό. Ό,τι κάνει λοιπόν η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, στήριξη της Αμερικής εναντίον του Ιράν, στήριξη της Ουκρανίας, αυτός δεν το θέλει. Να διακόψει η Ευρώπη τη σχέση της με τη Ρωσία του χρόνου όσο αφορά την ενέργεια, δεν το θέλει. Εμείς δίνουμε την ευκαιρία στη Βουλγαρία, Ρουμανία και άλλες χώρες να γίνουν ανεξάρτητοι από τη Ρωσία. Δεν το θέλει. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν είναι ένα τεράστιο πρόβλημα όσο αφορά τα δυτικά συμφέροντα και το ΝΑΤΟ και την Αμερική και την Ευρώπη. Είναι ο καινούριος Όρμπαν με ένα άλλο όνομα και ίσως πιο προβληματικός όσο αφορά τα συμφέροντα της Δύσης. Εγώ δεν βλέπω πού θα τα βρούμε με αυτόν. Όχι ξαφνικά να γίνει πρωθυπουργός και να πει, ξέρετε, εμείς θα μείνουμε χωρίς αέριο, επειδή εγώ δεν θέλω αμερικανικό αέριο, δεν μπορεί να μείνει χωρίς αέριο. Αλλά μπορεί να κάνει ό,τι έκανε ο Όρμπαν και να αρχίσει να λέει ότι ξέρουμε υπάρχει αυτή τη στιγμή οικονομικό πρόβλημα, είμαστε φτωχοί κτλ. Και είναι. Και επομένως εγώ, όπως έλεγε ο Όρμπαν ακριβώς, θέλω να συνεχίσω να παίρνω αέριο από τη Ρωσία. Το ερώτημα είναι, μα πώς θα το πάρει το αέριο από τη Ρωσία? Το παίρνει μέσω Τουρκίας. Υπάρχει το Turk Stream, το οποίο φέρνει αέριο από τη Ρωσία στην Τουρκία και από εκεί στη Βουλγαρία. Υπάρχει λοιπόν η διαμάχη όσο αφορά τα βουλγαρικά συμφέροντα. Του συμφέρει να παίρνουν μέσω Τουρκίας ρωσικό αέριο ή του συμφέρει να παίρνουν αμερικανικό ακριβό αέριο μέσω Αλεξανδρούπολης? Είναι λοιπόν ένα τεράστιο δίλημα, και όταν έχεις ένα πρόεδρο ο οποίος φιλοσοφικά ήταν παλιότερα πιλότος Μινκ αεροπλάνων, τόσο ο Ράντεβ, φιλοσοφικά είναι με τη Μόσχα στην πραγματικότητα, θα είναι εμείς και η Βουλγαρία. Δεν έχουμε τίποτα πλέον κοινό. Σε τίποτα κοινό. Με αυτόν είμαστε στην πραγματικότητα σε αντίθετα στρατόπεδα, απλώς δεν το λέμε. Τώρα, ίσως γι' αυτό ακριβώς να πήγε ο Μητσοτάκης για να δει πού ακριβώς είμαστε με τον καινούριο πρωθυπουργό. Είναι τεράστια αυτό το θέμα. Και είναι πάρα πολύ μεγαλύτερα από την ευρωπαϊκή, όχι προοπτική των Σλάβων των Σκοπίων. Θα δούμε.
0: Άλιστα. Να πάμε και στη Μέση Ανατολή.
1: Ναι, πες μου μόνο πόσο χρόνο έχουμε για να οργανώσω το τι θα πω.
0: Έχουμε 5 λεπτά. Μπορούμε να μιλήσουμε αν θέλετε. Βεβαίως.
1: Εντάξει. Λοιπόν, όταν ξεκινήσει.
0: Αν δεν σας φτάνουν, θα πάρουμε και λίγο παραπάνω. Δεν πειράζει.
1: Εντάξει, 6,5 αγόρασα ένα φραπέ. Λοιπόν. ένα φραπέ μετά.
0: Σας αδίκησα αυτή τη βδομάδα, οπότε δεν μπορώ να πω τίποτα. Ελάτε.
1: Ναι, ψυχολογικά κυρίως. Λοιπόν, είχα πει όταν ξεκίνησε ο πόλεμος, και θυμάσαι ότι υπήρχε με διφωνία, ότι για μένα αυτός ο πόλεμος ήταν σωστός, διότι έχουμε ένα καθεστώς στο Ιράν, το οποίο σκότωσε 30 με 40.000 συμπατριώτες τους σε ένα Σαββατοκύριακο. Οι άνθρωποι σηκώθηκαν τον Ιανουάριο, δεν ήθελαν μόνο να προσεύχονται, ήθελαν και να ζουν. Τους εξόντωσε λοιπόν αυτό το καθεστώς και εξέφρασε την άποψη ότι ένα τέτοιο καθεστώς δεν πρέπει να υπάρχει στη σημερινή εποχή. Δεν μπορεί να έχουμε στρατοκράτες μάρτυρες του 6ου αιώνα με όπλα του 21ου αιώνα στη Μέση Ανατολή. Είπα όμως, αν θυμάσαι, πάρα πολύ συγκεκριμένα ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο να χτυπηθούν πολιτικοί στόχοι. Πρέπει αν γίνει πόλεμος να είναι αποκλειστικά και μόνο εναντίον του πυραυλικού τους προγράμματος, εκτοξευσίας πυράβλων, βάσεις, ραντάρ κτλ. Και απολύτως τίποτα άλλο. Ίσως να το θυμάσαι, Λάζαρ, είσαι και νεότερος. Το τόνισα αυτό.
0: Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, αγαπητέ κύριε Παπαδόπουλε. Γιατί να μην το θυμάμαι, δηλαδή, τι σχέση έχει το νεαρό της ηλικίας με το πόσο καλά δουλεύει η μνήμη?
1: Ναι, γι' αυτό λέει, είσαι και νεότερος, λοιπόν, πήρες και τις βιταμίνες.
0: Τώρα, πώς τα βλέπετε τα πράγματα?
1: Εγώ,
0: να σας πω λοιπόν, κάτι, κατά πόσο επηρεάζει ο Νετανιάχου τον Τραμπ, θεωρείτε?
1: Πάρα πολύ. Αλλά ο Νετανιάχου έχει δίκιο. Να, εδώ είναι το πρόβλημα τώρα. Προσέξτε, γιατί δώσ' μου 2 στιγμές να ολοκληρώσω.
0: Παρακαλώ.
1: Ο τρόπος που διεξήχθη ο πόλεμος ήταν τελείως διαφορετικός από την προσωπική μου άποψη για το τι ήταν ο σωστός τρόπος. Είναι λίγο περίεργο εγώ που είμαι γιατρός να μιλάω έτσι, αλλά τέλος πάντων υπάρχουν πολλές απόψεις. Τι έκαναν? Χτύπησαν 13.000 στόχους σε 15 νομίζω διαφορετικές πόλεις και εγκαταστάσεις του Ιράν. Αυτό λοιπόν χρησιμοποιήθηκε έντεχνα από το καθεστώς να πει ότι ορίστε, ή ο μεγάλος σατανάς η Αμερική και ο μικρός σατανάς, έτσι τους αποκαλούν, το Ισραήλ, βομβαρδίζει, σκοτώνει αμάχους, καταστρέφει τη χώρα μας, να είμαστε όλοι μαζί. Και πράγματι το καθεστώς αυτό σε μεγάλο βαθμό, λόγω αυτών των ανόητων βομβαρδισμών σε πολιτικά μέρη, δηληστήρια, εργοστάσια, γέφυρες κτλ., κατόρθωσε να συσπυρώσει τον κόσμο, αυτούς τέλος πάντων που δεν πρόλαβε να σκοτώσει, αυτοί που επιβίωσαν τον Ιανουάριο. Και λοιπόν έχουμε τώρα μια κατάσταση στην οποία κερδίζει το Ιράν. Γιατί κερδίζει το Ιράν? Διότι από τη μία μεριά μπορεί να πει στην κοινή γνώμη όλων των μουσουλμάνων, από την Ινδονησία μέχρι το Μαρόκο, ότι ξέρετε, η Αμερική και το Ισραήλ μας επιτέθηκαν, και αυτή τη στιγμή συζητάμε με την Αμερική να μας δώσουν πίσω τα λεφτά μας.
0: Ναι.
1: Η Αμερική μας επιτέθηκε και συζητάνε ότι θα σταματήσει ο πόλεμος χωρίς να τους δώσουμε το εμπλουτισμένο ουράνιο, το οποίο φυσικά θα το κάνουν πυρηνικά όπλα αργότερα όπως η Βόρεια Κορέα. ότι η Αμερική ιτήθηκε, διότι εμείς κατορθώσαμε να κλείσουμε τα στενά του ορμούς και η Αμερική, το ΝΑΤΟ, το Ισραήλ κτλ. Είναι ανίκανοι να το ξανανοίξουν. Επομένως, προσπαθώ να εξηγήσω το μήνυμα που περνάει αυτή τη στιγμή στο 1 δισεκατομμύριο μουσουλμάνους στην ανθρωπότητα, ότι έγινε ένας πόλεμος, το καθεστώς παραμένει εκτός από αυτούς που είναι μάρτυρες με τα πιλάφια και τα ουρή του παραδείσου και τα λοιπά με το Μωάμεθ. Αυτό δεν έχει καμία σημασία, εξάλλου είναι μάρτυρες, δεν πειράζει. Επομένως, εμείς τώρα που δεν είμαστε μάρτυρες, έχουμε πετύχει να αντισταθούμε, να επιβιώσουμε, να βάλουμε και να έχουμε υποτελείς όλες τις χώρες του κόλπου, τους οποίους λέμε ανά πάσα στιγμή θα πατήσω το κουμπί και θα βγει ο τάδε πύραυλος και εσύ, Σαουδική Αραβία, θα μείνεις χωρίς πετρέλαιο, εσύ θα μείνεις χωρίς αεροδρόμιο, γι' αυτό πρόσφατα χτύπησα το αεροδρόμιο, εσύ θα μείνεις χωρίς τέρμιναλ και επομένως τώρα που θα φύγουν οι Αμερικανοί, δεν θα φύγουν, εσείς θα είστε οι δικοί μας υποτελείς και ενδεχομένως θα πρέπει να σας κάνουμε και σίτες για να πάμε στον ίδιο παράδεισο. Είναι λοιπόν μια εξέλιξη η οποία είναι άκρως αρνητική για τα συμφέροντα της Αμερικής και της Δύσης γενικότερα. Αυτοί οι άνθρωποι το λένε ήδη ότι το κλείσιμο των στενών του ορμούς είναι πολύ πιο πολύτιμο για μας από δεκάδες πυρηνικές βόμβες και έχουν απόλυτο δίκιο, διότι ελέγχουν το 20% της οικονομίας ανθρωπότητας και αν γίνει καμία στραβή και φύγει η Αμερική από την περιοχή, τότε τι θα γίνει? Θα είναι αυτοί οι μάρτυρες και οι ήρωες του μουσουλμανικού κόσμου. Και αυτό θα είναι ό,τι χειρότερο θα μπορούσε να γίνει. Στα μάτια ενός δισεκατομμυρίου ανθρώπων και οι περισσότεροι μουσουλμάνοι στον κόσμο βλέπουν την Αμερική ιδιαίτερα αρνητικά, όπως ξέρετε, λόγω της σχέσης με το Ισραήλ. Λοιπόν, το μόνο θετικό προς το παρόν είναι ότι εξοντώθηκε σε μεγάλο βαθμό η Χεζμπολά. Αλλά τι γίνεται? Έρχεται ο Τραμπ και λέει και βρίζει τον Νετανιάχου, λέει σταμάτα να χτυπάς τη Χεζμπολά για να τα βρούμε με το Ιράν. Για να τα βρούμε τι? Να τους δώσουμε 12 δισεκατομμύρια για να κάνουν πιο πολλούς πυράβλους? Να φύγουμε από εκεί γιατί υποσχέθηκαν οι μουλάδες, άκου τρέλα, υποσχέθηκαν ότι δεν θα κάνουν πυρηνικά? Να φύγουν οι Αμερικανοί από τη βάση, την τεράστια βάση που έχουν του πέμπτου στόλου, διότι τους απειλούν θα τους κάψουν με πυράβλους και επομένως να φύγετε? Αλλά εμείς θα υποσχεθούμε? Αυτά είναι τρελά πράγματα. Το μόνο πράγμα που έχει μείνει, το οποίο είναι θετικό, είναι η στάση του Ισραήλ, η οποία χτυπάει αλίπητα αυτή τη μουσουλμανική δολοφονική οργάνωση τη Χεσμπολά και πρέπει να τους τελειώσουν. Αν ο Τραμπ σταματήσει τον Νετανιάχου να τελειώσει τη Χεσμπολά, τότε τι έχει πετύχει αυτός ο πόλεμος? Να συσπυρώσει 1 δισεκατομμύριο μουσουλμάνους πίσω από ένα ηρωικό Ιράν των μαρτύρων Σιητών? Ξέρετε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή κινήματα και στην Αίγυπτο και άλλες χώρες ότι θέλουν να αλλαξοπιστήσουν Σουνίτες και να γίνουν Σιήτες, διότι λένε ότι οι Σιήτες, που πραγματικά τέλος πάντων είναι οι μάρτυρες και οι ήρωες. Ξέρετε ότι η Αίγυπτος πριν από το Σαλαντίν τον 10ο αιώνα ήταν Σιήτες? Μπορεί να έχουμε κοσμογονικές αλλαγές λόγω αυτού του πολέμου, το οποίο χειρίστηκαν λανθασμένα. Αυτό είναι το σχολείο μου.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, βεβαίως και παρακολουθούμε την κατάσταση, η οποία παραμένει στα κόκκινα, εννοείται αυτό το πράγμα, παραμένει. Μακάρι να είχε βρεθεί μια ειρηνική λύση, η οποία όμως δεν πρόκειται να βρεθεί, από ό,τι βλέπω τουλάχιστον ακόμη βρισκόμαστε πολύ μακριά από αυτό. Κύριε Παπαδόπουλε, εδώ είμαστε και το παρακολουθούμε. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση σήμερα. Συγγνώμη που σας ταλαιπώρησα αυτή τη βδομάδα, αλλά νομίζω ότι σας ξεπλήρωσα κρατώντας σας αρκετά παραπάνω σήμερα.
1: Ναι, το μέτρησα με λεπτομέρεια.
0: Ναι, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά. Θα τα πούμε την Τρίτη τώρα, κανονικά εμείς, στην ημέρα και στην ώρα μας. Να είστε καλά.
1: Ναι, να είστε καλά.

Τι γίνεται κύριε Πανέρατε, θα ερωτευτούμε εδώ πέρα? Να το αφήσουμε να τελειώσει το τραγούδι. Να το αφήσουμε, εντάξει.

Μέχρι εδώ, μέχρι νεοτέρας. Σας ευχαριστούμε θερμά για την ακρόαση. Ελπίζω ότι κρατήσαμε ενδιαφέρουσα συντροφιά και εφόσον αυτό συνέβη θα είμαστε μαζί και πάλι τη Δευτέρα στις 8. Να ευχηθώ ένα καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλους. Ο καιρός θα είναι καλός, από ό,τι λένε οι μετεωρολόγοι. Θα έχει ζέστη, όχι καύσωνα, ζέστη θα έχει.

Μια εταιρεία άπειρες λύσεις. Ζαφυράκης Βίδες. Η πηγή της Βίδας από το 1970. Βίδες. Βιομηχανικά είδη, εργαλεία, ναυτιλιακά και γεωργικά. Είδη προστασίας σε τεράστια ποικιλία και άμεσα διαθέσιμα αποθέματα. Πάνω από 50.000 προϊόντα έτοιμα για εσάς. Ζαφυράκης Βίδες. Η πηγή της Βίδας. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ανακαλύψτε περισσότερα στο zaf.gr.

0: Flash 99,4.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
4: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Η ώρα είναι 10.

0: Flash 99,4.
1: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
2: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
2: Συντονιστείτε.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.

0: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Σκορπιός Στούντιο. Δημήτρης Χρυσοχοίδης.
1: Είστε καλά. Άμε!
2: Πως αν σε χάσω χάθηκα.
0: Σκορπιός Στούντιο. Η απόλυτη διασκέδαση της πόλης επιστρέφει. Δημήτρης Χρυσοχοίδης. Μαζί του Κώστας Μικέλης.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Flash 99,4.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
6: Πιάνω.
7: Πιάλο.
6: Βάζω.
7: Βάζω.
6: Το κεφάλι.
7: Το κεφάλι.
6: Κατεβάζω.
7: Κατεβάζω.
6: Φτιάχνω τα χέρια μου.
7: Φτιάχνω τα χέρια.
6: Και σηκώνω ψηλά.
8: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
9: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
10: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
8: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο ελεπάπ.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
11: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
12: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
13: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
14: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
15: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.
16: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Plus 99,4.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Plus 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
3: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Βλάς 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
4: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
5: Και ραδιοφωνικά.
4: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον

0: Ζωστάς 99,4 με τον Μπάμπη Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών. Συντονιστείτε.
1: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με τον Λάμπρο Παπαδή. Άκου τη φωνή σου.
2: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Plus 99,4.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Πιάνω.
4: Πιάνω.
3: Βάζω.
4: Βάζω.
3: Στο κεφάλι.
4: Το κεφάλι.
3: Κατεβάζω.
4: Κατεβάζω.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
4: Φτιάχνω τα χέρια.
3: Και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
5: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
8: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Plus 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
9: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
10: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

στο παλιό μου παλτό που το είχα ξεχάσει στο πατάρι γλιστό. Μες στις τσέπες του είχε ψυχουλάκια από σνακ και στη φόδρα του θέση για το δρόμο κονιάκ. Τόσες κρύες στιγμές στη καρδιά μου ζεστές μέσα στο σινεμά και στους δρόμους.

σαν υπόστηγο κάτσαμε και γίναμε λιώμα και μια νύχτα τρελή σε ένα άδειο βαγόνι μείναμε ως το πρωί και ξοέριχνε χιόνι πως πέρασαν τα χρόνια. Τι είναι αυτά που φορώ, ποιος άτε ποιο μετάξει θα με βγάλει.

Δεν βγάλω φρέγκα, έχω χρόνο. Στέλνω ένα Range Rover και ένα M2. Κι όχι μη μιλάς για δρόμο. Μη μιλάς γιατί είναι αστείο. Ολομιλέ πίσω πλάτα, μα μου το παίζει φίλος. Τι να κάνεις μαζί μου, μπροστά μου φαίνεσαι λίγος.

Μια βραδιά. Barbie Night. Κάθε Παρασκευή βράδυ 10 με 12 στον Flash 99,4. Με τον Μπάμπι Μπατσάρα. Μαζί του η Πινελόπη Εφρεμίδου και η Μαρία Κύρου. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
3: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
4: Και ραδιοφωνικά.
3: Κάθε Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ. Στον Flash 99,4.
4: Με τον Μπάμπη Μπατσάρα.
3: Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
4: Συντονιστείτε.
5: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
6: Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί. Στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Κάνε κάτι. Μη μου χτυπάς απλά την πλάτη. Κάνε κάτι. Κάθε φορά βαριέμαι να μου χτυπάς την πλάτη και να μου ζητάς να είμαι γερός και να ταχώνω σαν να μου λες ότι τραβάμαι. Ξεχωρώ μονοπάτι και ό,τι ξεφουρνίζω μόνος το πληρώνω. Θα σου φρεσκάρω τη μνήμη σύνταξη, διότι και αδερφέ μου τα ίδια λεκιασμένα λόγια πετούσαν κάποιοι κατά γράμμα. Δεν παίζει ρόλο αν δεν τους πίστεψα ποτέ μου ή κακό το πιας. Μόνο στους δειλούς αφήνουν τραύμα, μην ψελίζεις λοιπόν τα λόγια αυτά τα μασημένα. Σαν κι αυτούς που θριαβεύουν στη σκιά της ντροπής, γίνε φωτιά και λύτρωσέ μας απ' τα ρήμαγμένα.

πάνε και πενεύονται επικύρωση απ' τη μάζα. Μη γύρευεις, μην πάρεις αυτός να λογοδότει σε σένα. Η ζωή είναι όμορφη και απλή, μη το παιδεύεις καν. Κάτι μη ζητάς πάλι από μένα.

μένα ακόμα πόσα. Σαν φιορισμό το όνειρό μας δεν έχει. Ούτε θα μπα νοήματα, κανείς μη σκαρφιστεί. Απλά έχει πύρινο βιός όποιος δε σκιάζεται και αντέχει. Κι όποιος γουστάρει τα όμορφα να μοιραστεί.

κομμάτι. Πόσα θέλεις από μένα ακόμα, πόσα. Και να θυμάσαι ότι ξεπεσμένη πριν ήταν καλόγνωμη. Και ότι αλεπού του Βάλτου είναι το παρανόμιμο. Στη σκοτεινή πλαγιά ακόμα είμαι τη γνώριμη. Κι αν είχα 7 ζωές για τους προδότες, δεν θα αλλάζει η γνώμη μου.

Εκδίκηση μου δίνει κίνητρο. Το νιώθω σε κάθε μου κύτταρο. Πως να μην θέλω να γίνω καλύτερος. Αφού ραπάρω και τους πιάνει ύκτερος. Το αίμα μου κρύο σαν σίδερο. Αν με βλάψεις όχι δεν συγχωρώ. Σε τελειώνω σαν από τσίγαρο. Πυροβολώ με το στόμα ανήλαιος.

Περιέργεια, πες το αν θες φιλοδοξία. Είναι αρρώστια χωρίς πλαίσια αυτό που βαράει στα ηχεία. Δεν με νοιάζουν τα βραβεία, μόνος μου σε μια γωνία. Απέναντι στην κοινωνία, βρώμικη σαν διαιτησία. Σαν βασιλιάς,

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 12:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

τις πίκρες ρίχνω στο νερό. Εσύ εκεί κι εγώ εδώ. Να σε κρατήσω δεν μπορώ, καρδούλα μου.

όπως είσαι. Πολλά τα λάθη της ζωής σου, τα μισά της αντοχής σου όπως είσαι. Έλα όπως είσαι, με τη χαμένη δύναμή σου, την κομμένη αναπνοή σου,

Έλα όπως είσαι για τα κουράγια της ψυχής σου, τη ματιά την καθαρή σου εξαιρείσαι. Κι αν τρέμει ακόμα η φωνή σου και έχει πίκρα το φιλί σου,

0: Plus 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Plus 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
3: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνάει.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Flash 99,4.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
0: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
3: Μες στα χαράματα.

0: Plus 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

αλλού. Τόσο μπλε του ουρανού σε ένα βλέμμα πουθενά αλλού. Σε κοιτώ και νομίζω είναι ψέμα. Σε κρατάω και τον κόσμο κρατάω στα χέρια. Σ' αγαπάω.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 2:30. Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

τις πίκρες ρίχνω στο νερό. Εσύ εκεί κι εγώ εδώ. Να σε κρατήσω δεν μπορώ, καρδούλα μου, στο

0: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.
1: Karma. Hey, it's SO.

0: Flash 99,4.
1: Το Bobby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
2: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bobby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
2: Συντονιστείτε.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με το Γιώργο Δίμπαλα.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
5: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνάει.